δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Αλλά όπως δεν έκανε αυτόν τον επιτυχημένο γάμο η Ρουθ, αν δεν εγκατέλειπε προηγουμένως τον πατέρα της και δεν εντρόπιαζε την πατρική της οικογένεια και τους ομοφίλους και την πατρίδα και τους συγγενείς της, έτσι και η Εκκλησία μας ηγαπήθη από την εμφύο της, διότι εγκατέλειψε την οτροπία των προγόνων μας. Αυτό ακριβώς της λέει και ο προφήτης Δαβίδ, απευθυνόμενος προς αυτήν: «Επί λάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου». Αυτό έκανε και η Ρουθ. Για τούτο έγινε μητέρα βασιλέων, όπως ακριβώς και η Εκκλησία μας. Διότι από την Ρουθ κατάγεται ο Δαβίδ. Επειδή λοιπόν ήθελε ο Ματθαίος να τους φιλοτιμήσει και να τους πείσει να μην είναι εγωιστέ, περιέλαβε στη γενεολογία όλα αυτά τα γεγονότα και ανέφερε και τις γυναίκες αυτές. Η Ρουθ λοιπόν γέννησε εμέσως τον μέγα βασιλέα Δαβίδ, ο οποίος δεν αισθάνεται καμία ντροπή γι' αυτό. Είναι λοιπόν σφάλμα, είναι μεγάλο σφάλμα να θεωρεί κανείς ηθικών ή ανήθικων κάποιον, σημαντικό ή ασήμαντο, εξαιτίας της αρετής και των ελαττωμάτων των προγόνων του. Αλλά να πω κάτι που θα θεωρηθεί πολύ παράξενο: ακτινοβολεί περισσότερο όποιος δεν κατάγεται από λαμπρούς προγόνους, αλλά είναι ενάρετος ο ίδιος. Γι' αυτό δεν πρέπει ασφαλώς να καμαρώνει κανείς για την καταγωγή του, αλλά αφού λάβει υπόψη τους προγόνους του Κυρίου, ας αποβάλει κάθε εγωισμό και ας υπερηφανεύεται για τα δικά του πράγματα. Ή μάλλον να μην υπερηφανεύεται ούτε για αυτά. Διότι αυτή η νοοτροπία έφερε τον Φαρισαίο σε κατώτερη θέση από τον τελώνη. Η μεγάλη αξία που έδινε στον εαυτό του και στις πράξεις του. Αν θέλεις λοιπόν να θεωρηθεί μεγάλο το κατόρθωμά σου, μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Έτσι θα το κάνεις να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Μην νομίσεις ότι έκανες κάτι και εξύγκλησες όλες σου τις δυνατότητες, διότι όταν είμαι θα αμαρτωλή, επειδή συνειδητοποίησαμε την πραγματική μας κατάσταση, γίνανε μετά ενάρετοι, όπως ακριβώς την συνειδητοποίησε και ο τελώνης, πόσο μάλλον θα συμβεί αυτό αν είμαστε ενάρετοι και θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς. Αφού λοιπόν η ταπεινοφροσύνη μας μεταβάλλει από αμαρτωλούς σε ενάρετους, αν και αυτό δεν είναι ασφαλώς ταπεινοφροσύνη, αλλά ευγνωμοσύνη. Αφού λοιπόν η ευγνωμοσύνη έχει τόση επίδραση επί των αμαρτωλών, σκέψου πόσο μπορεί να επιδράσει η ταπεινοφροσύνη επί των εναρέτων. Μην καταστρέψεις λοιπόν τους σκόπους σου. Μην αχρηστέψεις τον ιδρώτα σου. Μην τρέχεις άδικα, αφού μετά από πάρα πολλά τρεχάματα σπαταλάς άδικα τους σκόπους σου. Διότι ο Κύριος γνωρίζει καλύτερα από σένα τα κατορθώματά σου. Και δεν παραλείπει να αμύψει ούτε ένα ποτήρι κρύο νερό που πρόσφερες. Αν έστω και μία δραχμή δώσεις, αν αναστενάξεις απλώς, θα το δεχθεί με πολύ ευχαρίστηση. και θα το λάβει υπόψη και θα σε αμείψει η γενναία μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί λοιπόν κάθεσαι και διηγείσαι τα κατορθώματά σου και μας τα προβάλλεις κάθε στιγμή? Δεν γνωρίζεις ότι δεν θα σε επενέσει ο Θεός αν εσύ συνεχώς επενείς τον εαυτό σου? Όπως και δεν θα πάυσει ασφαλώς να σε επενεί ενώπιον άλλων αν ελεηνολογείς τον εαυτό σου. Διότι δεν θέλει βέβαια να μειώσει την αξία των αγώνων σου. Τι λέω ότι δεν θέλει να μειώσει την αξία? Είναι βέβαιο ότι κάνει το παν και φροντίζει να σε αμείψει γενναίος και για το παραμικρό, και επιζητεί να βρει κάποια αφορμή για να μπορέσεις να απαλλαγείς από την αιώνια κόλαση.

για τούτο σου καταβάλει όλο το ημερομίσθιο, έστω κι αν αρχίσει την εργασία σου στις 5 το απόγευμα. Κι αν δεν έχεις καμία αφορμή σωτηρίας, λέει, διεμέπιο, όπως μη το όνομά μου βεβηλωθεί. Έστω κι αν αναστενάζεις απλώς, έστω κι αν δακρύζεις, εκείνος αρπάζει την ευκαιρία για να σε σώσει. Ας μην υπερηφανευτούμε λοιπόν, αλλά ας θεωρήσουμε άχρηστους τους εαυτούς μας για να γίνουμε χρήσιμοι. Διότι αν χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου άξιον τιμής, χάνεις αμέσως τον ηθικό σου χαρακτήρα, έστω κι αν είσαι πράγματι αξιότιμος. Γι' αυτό επιβάλλεται να λησμονείς τα κατορθώματά σου. Πώς όμως είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε εκείνα που γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος? Τι είναι αυτό που λες? Έχεις την ικανότητα να παραβαίνεις συνεχώς τις εντολές του Θεού και να ζεις με απολαύσεις, να διασκεδάζεις και ούτε καν περνά από τις σκέψεις ότι αμαρτάνεις, διότι θέλεις να το λησμονείς ή δεν μπορείς να διώξεις από τη μνήμη σου τα κατορθώματά σου? Και τούτο, αν και ο φόβος έχει μεγαλύτερα δύναμη. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Κάθε μέρα παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού χωρίς να το σκεπτόμαστε καθόλου. Αν δώσουμε όμως έστω και μια δεκάρα σε ένα φτωχό, το διακηρύττουμε παντού. Πράγμα το οποίο είναι ανόητο και μεγάλη ζημιά για εκείνον που φέρει, που κάνει τέτοια αποταμίευση. Διότι το πιο ασφαλές θησαυροφυλάκιο των κατορθωμάτων μας είναι η λύθη των κατορθωμάτων μας. Δηλαδή, ό,τι καλό κάνουμε να το ξεχνάμε. Και ό,τι συμβαίνει με τα ρούχα και με τα χρυσαφικά, όταν τα εκθέτουμε στην αγορά, τραβάμε την προσοχή πολλών υποψηφίων κλεπτών, ενώ αν τα τακτοποιήσουμε και τα κρύψουμε στο σπίτι, είναι βέβαιο ότι τα τοποθετούμε σε μέρος ασφαλές. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καλές πράξεις μας. Αν τις αναφέρουμε συνεχώς, παροργίζουμε τον Κύριο. Δίνουμε όπλα στον εχθρό, τον Σατανά. Τον προσκαλούμε να μας κλέψει. Αν αντιθέτως δεν τα γνωρίζει κανείς, εκτός από εκείνον που είναι ο μόνος που πρέπει να τα γνωρίζει, τότε σίγουρα είναι εξασφαλισμένα. Μην τα συζητάς λοιπόν συνεχώς για να μην στα κλέψει κάποιος. Δεν βλέπεις? Το ίδιο έπαθε και ο Φαρισαίος. Επειδή τα είχε συνεχώς μες στο στόμα του, από όπου και τα πήρε ο διάβολος. Αν και τα ανέφερε ως ευχαριστήριον προσευχή και τα απέδιδε στην αγάπη του Θεού. Αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να τον σώσει. Γιατί δεν είναι ευχαριστήριος προσευχή να κατηγορείς τους άλλους, να περηφανεύεσαι για τα δικά σου πολλά κατορθώματα, να εκδηλώνεις αγανάκτηση εναντίον εκείνων που αμάρτησαν, διότι αν ήθελες να προσευχηθείς για να ευχαριστήσεις το Θεό, περιορίσου μόνο σε αυτό και μην το ανακοινώνεις στους ανθρώπους, ούτε να κατακρίνεις τον πλησίον σου, διότι αυτό δεν είναι προσευχή ευχαριστήριος.

Θέλεις να μάθεις ποια είναι η ευχαριστήρια προσευχή? Άκουσε τι είπαν οι τρεις παιδες. Η μάρτωμεν, η νομίσαμεν. Δίκαιος η Κύριε, επί πάσιν η επίησας ημίν, ότι εν αληθινή κρίση πάντα επίγαγες. Διότι ευχαριστήριος προσευχή προς τον Θεόν είναι να ομολογείς προς Αυτόν τις αμαρτίες σου, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι έκανες χιλιάδες αμαρτήματα και ζητάς να σου τα συγχωρήσει ο Θεός. Τότε μόνο προσφέρεις ευχαριστήρια προσευχή. Ας αποφύγουμε λοιπόν να περιαυτολογούμε, διότι η περιαυτολογία θα μας κάνει μισητούς τους ανθρώπους και άξιους να μας αποστρέφεται ο ίδιος ο Θεός. Για τούτο, όσο μεγάλα κι αν είναι τα κατορθώματά μας, τόσο λίγα πρέπει να λέγουμε περί αυτών, διότι έτσι θα αποκτήσεις μεγάλη δόξα και από τους ανθρώπους και από το Θεό, ή μάλλον όχι μόνο δόξα από το Θεό, αλλά και μεγάλη αμοιβή και ανταπόδοση. Μη ζητάς λοιπόν αμοιβή και θα λάβεις αμοιβή. Να παραδέχεσαι ότι θα σωθείς με τη χάρη του Θεού, για να δεχθεί και εκείνος ότι είναι ο φιλέτης σου, όχι μόνο ένεκα των καλών σου πράξεων, αλλά ένεκα αυτής της ευγνωμοσύνης σου. Διότι όταν κάνουμε καλές πράξεις, ο Θεός μας αμείβει μόνο για τις καλές πράξεις. Όταν πιστεύουμε όμως ότι δεν κάναμε τίποτα το σπουδαίο, μας αμείβει και για αυτή τη διαγωγή μας, και μάλιστα περισσότερο για αυτή παρά για τα κατορθώματά μας. Ώστε η διαγωγή μας είναι ίσης αξίας με τα κατορθώματα. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή, και τα κατορθώματά μας δεν φαίνονται αξιόλογα. Γιατί και εμείς, αν έχουμε υπηρέτες, τους αγαπούμε περισσότερο όταν εκτελούν την υπηρεσία τους με κάθε προθυμία και δεν έχουν τη γνώμη ότι έκαναν κάτι σπουδαίο. Αν θέλεις επομένως να κάνεις μεγάλα τα κατορθώματά σου, μην νομίσεις ότι είναι μεγάλα, και τότε γίνονται μεγάλα. Ο εκατάνταρχος είπε στον Κύριο, «Ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγηνη σέλθεις». Για τούτο έγινε άξιος της αγάπης του Χριστού και τον θαύμαζαν περισσότερο από όλους τους Ιουδαίους. Και ο Παύλος κάπως παρόμοια λέει, «Εγώ δεν είμαι ικανός να ονομάζομαι Απόστολος». Γι' αυτό έγινε ανώτερος από τους άλλους. Και ο Ιωάννης είπε, «Δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάντα του υποδήματός του». Για τούτο τον αγάπησε πολύ ο Χριστός και πήρε και έθεσε πάνω στην κεφαλή του το χέρι. Ο Ιωάννης έλεγε ότι δεν αξίζει να δέσει ούτε υποδήματα. Και ο Παύλος και ο Πέτρος. Ο Πέτρος τα ίδια έλεγε, «Κύριε, έξελθα απ' εμού ότι είμαι άνδρας αμαρτωλός». Γι' αυτό και έγινε το θεμέλιο της Εκκλησίας. Διότι τίποτε άλλο δεν αρέσει τόσο στο Θεό όσο να συγκαταλέγει κανείς τον εαυτό του μεταξύ των τελευταίων ανθρώπων. Αυτό αποτελεί τη βάση κάθε ορθής σκέψεως. Διότι έτσι ο ταπεινωμένος, ο εξουθενωμένος άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να είναι ματαιόδοξος, να κυριεύεται από οργή, να φθονεί το συνάνθρωπό του και να έχει άλλα πάθη.
ούτε είναι βεβαίως δυνατό, όσο κι αν φιλονικήσουμε, να σηκώσουμε το εξουθενωμένο χέρι μας. Αν εξουθενώσουμε λοιπόν και την ψυχή μας, όπως και το χέρι μας, δεν θα της είναι δυνατό να δείξει έπαρση και εγωισμό, έστω κι αν τεινωθούν προς την έπαρση χιλιάδες εγωιστικά πάθη. Διότι αφού εξορίζει από την ψυχή όλα τα πάθη της, όποιος βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη για βιωτικά ζητήματα, είναι βέβαιο ότι όποιος λυπάται βαθύτατα για τις αμαρτίες του, θα αισθανθεί πολύ ψυχική γαλήνη. Θα ρωτούσε κανείς, και ποιος θα μπορέσει να καλλιεργήσει τόση ταπείνωση στην ψυχή του? Άκουσε τι είπε ο Δαβίδ, που η ακτινοβολία του οφείλεται κυρίως σε αυτό, και πρόσεξε την ταπείνωση της ψυχής του. Όταν έπειτα από άπειρα κατορθώματα επρόκειτο να χάσει και την πατρίδα και την οικογένειά του και την ίδια τη ζωή του, είδε, ενώ βρίσκεται στο αποκορύφωμα των συμφορών του, να εκμεταλλεύονται την δυστυχία του και να τον ευρίζει κάποιος αξιοκαταφρόνητος και ελεηνός στρατιώτης, και όχι μόνο δεν του ανταπέδωσε τα σύβρις, αλλά εμπόδισε και ένα στρατηγό που ήθελε να το σκοτώσει και του είπε: «Άφετε αυτόν, ότι ο Κύριος ενετήλα το αυτό. Αφήστε τον, γιατί ο ίδιος ο Θεός του έδωσε αυτή την οδηγία». Όταν επίσης του πρότειναν οι ιερείς να περιφέρουν μαζί την κυβωτό της Διαθήκης, δεν εδέχθη, αλλά απήντησε: «Επί του ναού καθίσω, καν απαλλάξει με τον εν χερσή δεινών ο Θεός, όψω με την ευπρέπειαν αυτού. Αν δε είπει μη, ούτε θέλει κάσε, ιδού εγώ, ποιήτω μη, το αρεστόν ενώπιον αυτού». Αλλά μήπως δεν αποδεικνύει απέραντη ορθοφροσύνη εκείνο το οποίο του συνέβη όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές επί Σαούλ? Είναι γνωστό ότι συμπεριφέρθηκε ηθικότερα από όσο απαιτούσε ο Μωσαϊκός νόμος και σχεδόν όπως όριζε η Καινή Διαθήκη. Διατούτο υπέμεινε καρτερικά όσα του έστειλε ο Κύριος και δεν αδιαμαρτύρετο διόσα του συνέβαιναν. Αλλά είχε ως μοναδική φροντίδα να υπακούει και να εκτελεί τα εντολάς του. Και δεν σκέφτηκε να εκδηλώσει ούτε την παραμικρή αντίδραση, ακόμα κι όταν, μετά από τόσα κατορθώματά του, έβλεπε να κατέχει την βασιλεία ανταυτού ο τύραννος, ο πατροκτόνος, ο αδελφοκτόνος, ο ανεδής, ο παράφρον. Αλλά έλεγε: «Αν είναι αυτό το θέλημα του Θεού να καταδιώκομαι, να περιφέρομαι εδώ και εκεί, να εξορίζομαι εγώ και εκείνος να κάθεται στο θρόνο, το υπομένω χωρίς καμιά αντίρρηση και τον ευγνωμονώ για τους κατατρεγμούς του». Δεν εφέρθη όπως πολλοί θρασείς και ανεδείς που δεν επρόσφεραν ούτε μικρό τμήμα των υπηρεσιών που πρόσφερε εκείνος, οι οποίοι καταστρέφουν τα ψυχάς των με τα σαπίρους βλασφημίας των, αν ειδούν ότι κάποιοι άλλοι κατέχουν τιμητικές θέσεις, ενώ οι ίδιοι αντιμετωπίζουν κάποια δυσαρέσκεια. Ο Δαβίδ δεν εφέρθη όπως εκείνοι, αλλά αντιμετώπιζε με καλοσύνη τα πάντα. Για τούτο είπε ο Θεός: «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου». Α
ας αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια ψυχή και τότε θα υποφέρουμε με άνεση ό,τι κι αν πάθουμε και θα απολαύσουμε εις την παρούσαν ζωήν ένεκα της διαγωγής μας αυτής την αμοιβή μας για την ταπεινοφροσύνη μας. Δε λέγει ο Κύριος, μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση τας ψυχάς ημών. Ας καλλιεργήσουμε λοιπόν μέσα στις ψυχές μας με πολλή επιμέλεια την μητέρα όλων των αγαθών, την ταπεινοφροσύνη εννοώ, για να ζήσουμε ευτυχείς και εδώ και εις τον άλλο κόσμο. Διότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε να περάσουμε χωρίς τρικυμία το πέλαγος της ζωής και να φτάσουμε στο ήσυχο εκείνο λιμάνι με την χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του οποίου η δόξα και η δύναμη είναι αιώνια. Αμήν.

Ομιλία Τετάρτη. Πάσε ουν εγενεέ από Αβραάμ έως Δαβίδ, γενεέ 14. Και από Δαβίδ έως της Μετικεσίας Βαβυλώνος, γενεέ 14. Σε τρεις ομάδες διέκρινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όλες τις γενεές, γιατί ήθελε να δείξει ότι δεν αβελτιώθησαν ούτε με τις αλλαγές της πολιτιακής των καταστάσεως, αλλά διατήρησαν τα ίδια ελαττώματα και με το αριστοκρατικό πολίτευμα και με τη βασιλεία και με το ολιγαρχικό, και ότι δεν έγιναν περισσότερο ενάρετοι ούτε υπό την ηγεσία μεγάλων αρχηγών, ούτε ιερέων, ούτε βασιλέων. Αλλά γιατί παρέλειψε τρεις βασιλείς στη μεσαία ομάδα, και γιατί είπε ότι είναι 14 σε γενναία της τελευταίας, αφού αναφέρει 12. Το πρώτο ζήτημα αφήνω να το ερευνήσετε εσείς, διότι δεν είναι σκόπιμο να σας ερμηνεύονται τα πάντα για να γίνετε έτσι αδιάφοροι περί την έρευνα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το δεύτερο. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό υπολογίζει τη μια γενεά το χρόνο της αιχμαλωσίας και ως άλλη τον ίδιο το Χριστό, και έτσι τον συνδέει στενότατα με εμάς τους ανθρώπους. Ορθώς υπενθυμίζει και την αιχμαλωσία είναι εκείνη, και υποδηλώνει ότι δεν συνετίστηκαν ακόμη και τότε που ξέπεσαν στην κατάσταση εκείνη. Επομένως, όλα αποδεικνύουν ότι το ανάγκη να έλθει στον κόσμο ο Χριστός. Ερωτάτε, γιατί λοιπόν να κάνει το ίδιο και ο Μάρκος και να μην αναφέρει τη γενεαλογία του Χριστού, αλλά εκθέτει με συντομία τα πάντα? Ο Ματθαίος άρχισε το έργο του πριν από τους άλλους. Δια τούτο και την γενεαλογία αναφέρει με ακρίβεια και τα σημαντικότερα εκθέτει λεπτομερέστερον. Ο Μάρκος έγραψε μετά από εκείνον, γι' αυτό ακολούθησε συντομότερη οδό, διότι σαν πολλά όσα είχαν γραφεί και είχαν γίνει μέχρι τότε. Σε αυτά επιπλέον έδιδε μεγαλύτερα σημασία ο Ιουδαϊκός λαός. Για τούτο ή το επόμενο να έχουμε διαφορετικών προήμιων εις τον καθένα, και αν έγιναν θαύματα εις διαφόρους εποχάς, έγιναν για τους βαρβάρους, για να πιστέψουν πολλοί και για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, διότι όποτε τους υπέταξαν οι εχθροί, ενόμισαν ότι αυτό συνέβη διότι οι θεοί εκείνων ήσαν ισχυροί. Αυτό ακριβώς συνέβη στην Αίγυπτο και γι' αυτό δημιουργήθηκε εκεί μεγάλη σύγχυση. Και αργότερα στη Βαβυλώνα, όπου τα σχετικά με την Κάμινον και τα όνειρα τα γνωστά, έγιναν ακόμη θαύματα, και όταν ήσαν μόνοι των στην έρημο, όπως έγιναν και μετά την ενανθρώπιση του Κυρίου, διότι και στην εποχή εκείνη έγιναν πολλά θαύματα. Όταν απομακρυνόμαστε από την ειδωλολατρία, έπειτα εσταμάτησαν επειδή έπεσε παντού ο σπόρος της ευσεβίας, και αν έγιναν, έγιναν λίγα και σποραδικά, όπως παραδείγματος χάρη όταν σταμάτησε ο ήλιος να φωτίζει ένεκα τρομερών γεγονότων. Γιατί όμως και την γενεαλογία αναφέρει και διεξοδικότερα λέγει
περί αυτής ο Λουκάς. Επειδή άνοιξε το δρόμο ο Ματθαίος, έθεσε ως σκοπόν του ο Λουκάς να μας διδάξει κάπως περισσότερα. Εκτός από αυτό, καθένας εμιμήθη των διδάσκαλών του, ο πρώτος των Παύλων, του οποίου ο λόγος ρέει πλουσιότερος από τους ποταμούς, ο δεύτερος τον Πέτρο, ο οποίος επεδίωκε επιμελώς βραχυλογία. Αλλά γιατί δεν είπε ο Ματθαίος εις την αρχή του Ευαγγελίου ότι και ο προφήτης όρασης ειν είδων ή ο λόγος ο γεννόμενος προς εμέ, διότι απευθύνεται προς τους ευεργετημένους και πολύ αφοσιωμένους εις αυτόν.

θαύματα που είχαν γίνει ευωούσαν και οι μελετώντες το Ευαγγέλιο του είχαν βαθιά πίστη. Κατά την εποχή των προφητών αντιθέτως δεν γίνονται τόσο σπουδαία θαύματα ώστε να συμβάλλουν στην αναγνώριση αυτών, και οι ψευδοπροφήτες ανέπτυσαν μεγάλη δράση και επανέφεραν τον λαό στην παλαιότερα κατάσταση. Είναι όμως δυνατόν να διαπιστώσει κανείς ότι έγιναν θαύματα στην εποχή μας. Και στις ημέρες μας, πράγματι, επί της βασιλείας του περισσότερο από όλους ασεβούς Ιουλιανού, συνέβησαν πολλά και παράξενα. Ενώ παραδείγματος χάρη επιχειρούσαν οι Ιουδαίοι να ανοικοδομήσουν το ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ, ξεπήδησε φωτιά από τα θεμέλια και απέτρεψε τους πάντας από τη συνέχεια του έργου. Οι εργάτες κυριολεκτικά καίγονταν και έφευγαν. Και όταν ο ταμίας και θείος και συνωμότατος του Ιουλιανού έδειξε πρωτοφανή ασέβεια προς τα σκεύη του ναού τα ιερά, αυτός μεν γέμισε σκουλίκια και έπεσε νεκρός, ο δε Ιουλιανός έφυγε έντρομος και χωρίς να τελειώσει το έργο του. Πολύ μεγάλο θαύμα ήταν επίσης ότι εστέρευσαν οι πηγές όταν έγιναν κοντά σε αυτές θυσίες τους θεούς, και ότι ενέσκυπτε λοιμός, αρρώστιες σε πολλές πόλεις εκεί που πήγαινε ο βασιλεύς, ο ασεβής, ο Ιουλιανός. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί συνήθως κατά τον εξής τρόπο: φανερώνει στους ανθρώπους τη δύναμή του όταν περισσεύουν κάπου τα κακά, και ιδίως σε αυτόν τον τόπο οι άρχοντες κακουργούν και οι αρχόμενοι παραλογίζονται φοβερά ένεκα της καταπιέσεως των. Έτσι ενήργησε δια τους Ιουδαίους κατά την κατάληψη της Βαβυλώνος υπό των Περσών. Έγινε λοιπόν φανερό από τα παραπάνω ότι δεν ενήργησε ασκόπος και τυχαίος ο Ματθαίος όταν διέκρινε σε τρεις ομάδες τους προγόνους του Χριστού. Και πρόσεξε από πού αρχίζει και που τελειώνει: από τον Αβραάμ στο Δαβίδ, από τον Δαβίδ στη μετικεσία Βαβυλώνος, και από την μετικεσία στον ίδιο τον Χριστό. Στην αρχή του Ευαγγελίου αναφέρει και τους δύο μαζί, τον Δαβίδ και τον Αβραάμ, και στην ανακεφαλαίωση επίσης τους αναφέρει και τους δύο, διότι όπως είπαμε και άλλοτε, σε αυτούς είχαν δοθεί υποσχέσεις. Γιατί όμως δεν αναφέρει την κάθοδο των Ιουδαίων στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει τη μετικεσία τους στη Βαβυλώνα? Διότι οι Ιουδαίοι δεν εφοβούνται πλέον τους Αιγυπτίους, έτρεμαν όμως ακόμη τους Βαβυλώνιους. Και διότι η κάθοδος στην Αίγυπτο ήταν γεγονός παλιό, ενώ η μετικεσία ήταν νέο γεγονός, είχε γίνει σχετικά πρόσφατα. Και διότι στην Αίγυπτο δεν τους οδήγησαν οι αμαρτίες τους, ενώ στη Βαβυλώνα τους έσυρε η ασέβειά τους προς το Θεό. Αν επιχειρούσαμε να διερευνήσουμε και τα ονόματα, όπως παραδείγματος χάρη από τον Αβραάμ, από τον Ιακώβ, από τον Σολομώντα, τον Ζωροβάβελ, θα οδηγούμαστε σε πολλά συμπεράσματα με μεγάλη σημασία για την Καινή Διαθήκη. Διότι δεν τους δόθησαν τυχαία αυτά τα ονόματα, αλλά κάτι σήμαιναν. Για να μην γίνω ενοχλητικός λόγω της μεγάλης εκτάσεως της ομιλίας μου, θα αφήσω αυτά και θα προχωρήσω στα σημαντικότατα.
Αφού ανέφερε λοιπόν όλους τους προγόνους και τελείωσε με τον Ιωσήφ, δεν άρκεσε το όνομά του, αλλά πρόσθεσε Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, διότι ήθελε να δείξει ότι τον περιέλαβε στην γενεαλογία ένεκα της Μαρίας. Έπειτα, για να μην νομίζεις ότι ακούς άνδρα Μαρίας, ότι η γέννηση του Χριστού ακολούθησε τον φυσικό δρόμο, πρόσεξε πώς συμπληρώνει αμέσως κατόπιν. Σου μίλησα, λέει, για άνδρα. Σου μίλησα για μητέρα. Σου μίλησα για το όνομα που δόθηκε στο παιδί. Άκουσε λοιπόν και τον τρόπον της γεννήσεως. Λέει ο Ευαγγελιστής, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν. Περί ποιας γεννήσεως μου ομιλείς, πες μου λοιπόν. Ανάφερες βεβαίως τους προγόνους. Θέλω όμως να μου πεις και τον τρόπο της γεννήσεως. Είδες πως κέντρισε τη σκέψη και τον ενδιαφέρον του ακουρατού αυτό. Επειδή πρόκειται να πει κάτι το πρωτοφανές, υπόσχεται να εκθέσει και τον τρόπο. Και πρόσεξε την αρίστη σύνθεση του λόγου. Δεν ομίλησε αμέσως περί της γεννήσεως, αλλά μας πληροφορεί πρώτα πόσας γενεάς απέχε, από τον Αβραάμ, πόσες από τον Δαβίδ, πόσες από τη Μετικεσία Βαβυλώνος.

0: Οθεί τον λεπτολόγο ακροατή να εξετάσει τα χρονικά διαστήματα και δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι αυτός είναι εκείνος ο Χριστός, τον οποίον προανήγγυλαν οι προφήτε. Διότι όταν μετρήσεις τας γενεάς και διαπιστώσεις με τον υπολογισμό του χρόνου ότι αυτός είναι εκείνος, τότε θα δεχθείς εύκολα και το θαύμα της γεννήσεως. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να πει κάτι το θαυμαστό, ότι ο Χριστός εγεννήθη από Παρθένον, είπε πριν αναφέρει τον αριθμό των γενεών τον άνδρα Μαρίας, για να απαλύνει τον λόγον, ή μάλλον διηγείται περιληπτικώς την γέννηση. Αμέσως κατόπιν μέτρησε τις γενναίες, διαναφέρει στο νου του ακροατή ότι αυτός είναι εκείνος που είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ, ότι θα παρουσιαστεί όταν δεν θα υπάρχουν πλέον άρχοντες από τη φυλή του Ιούδα. Πράγματι, την εποχή του Χριστού το άρχον δεν ήταν από τη φυλή του Ιούδα, όπως έπρεπε να είναι. Εκείνος που προανήγγειλε ο προφήτης Δανιήλ ότι θα έρθει μετά από εκείνες τις πολλές επταετίες. Κι αν θελήσει κανείς να λογαριάσει από τις ιδρύσεως της πόλεως τας επταετίας αυτάς, για τις οποίες μίλησε ο άγγελος προς τον Δανιήλ, και να φτάσει στη γέννηση του Χριστού, θα δει ότι το χρονικό αυτό διάστημα συμφωνεί με το χρόνο της γεννήσεως. Λέγει λοιπόν πώς εγεννήθη. Μνηστευθύσεις της μητρός αυτού Μαρίας. Δεν είπε της Παρθένου, αλλά απλώς της μητρός, για να γίνει και δεκτός ο λόγος. Για τούτο, αφού προετοίμασε προηγουμένως τον ακροατή ώστε να αναμένει να ακούσει κάτι το συνηθισμένο και κέρδισε με αυτό την εμπιστοσύνη του, τον εξέπληξε κατόπιν με την προσθήκη ενός παραδόξου πράγματος, δηλαδή με την φράση «Πριν ή συνελθήν αυτούς ευρέθιαν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου». Δεν είπε πριν να οδηγηθεί αυτή στην οικία του γαμβρού, διότι έμενε εκεί. Οι παλιοί είχαν σχεδόν χωρίς εξαίρεση τη συνήθεια να μένουν οι αραβωνιασμένοι, μνηστευμένοι, στο σπίτι του γαμβρού. Τούτο είναι δυνατόν να το δει κανείς και σήμερα να γίνεται κάπου-κάπου. Αλλά και οι γαμβροί του Λότ έμενα στο σπίτι του μαζί του. Και η Μαρία λοιπόν εζούσε με τον Ιωσήφ στο σπίτι του. Αλλά γιατί δεν έμεινε έγκυος πριν από την μνηστία? Για να καλυφθεί εκείνο που έγινε και για να απαλλαγεί η Παρθένος από κάθε πονηρά υποψία. Διότι όταν είναι γνωστό ότι όχι μόνο δεν την κακολόγησε, ούτε την θεώρησε άτιμη, αλλά την αναγνώρισε ως μνηστή του και την περιποιήθηκε μετά τον τοκετό, εκείνος ο οποίος ή το επόμενο να ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους τους άλλους για τη συζυγική της πίστη. Είναι ευνόητο ότι αν δεν είχαν απόλυτη πεποίθηση ότι το νεογέννητο προήρχεται εκ της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μπορούσε να την ανεχθεί και δεν θα της πρόσφερε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ιδιαίτερος έθεσε με έμφαση τη φράση «Αν προσέξατε, εμβρέθη εν γαστρή έχουσα». το ευρέθη, το έτυχε, λέγεται συνήθως για τα παράδοξα και ανελπίστως συμβαίνοντα, δηλαδή τα απροσδόκητα. Μην προχωρήσεις λοιπόν περισσότερο, μη ζητάς περισσότερο από όσο έμαθες και μη λες πως έκανε το Άγιο Πνεύμα να γεννήσει η Παρθένος, διότι πως είναι δυνατόν να μιλήσουμε έτσι για το θαυματουργόν Άγιον Πνεύμα, όταν είναι αδύνατο να ερμηνεύσουμε τον τρόπο του σχηματισμού του εμβρίου με την ενέργεια της φύσεως. Ο Ματθαίος λοιπόν είπε, ποιος έκαμε το θαύμα και προχώρησε εις άλλο θέμα, για να μην κουράζεις τον κήρυκα του Ευαγγελίου και τον ενοχλείς με τις ερωτήσεις σου. Δεν γνωρίζω, λέει, τίποτα περισσότερο, παρά μόνο ότι έγινε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ντρέπονται όσοι παραεξετάζουν την γέννηση αυτήν, διότι εάν δεν έχει κανείς τη δύναμη να ερμηνεύσει αυτή την γέννηση που έχει απείρους μάρτυρας και την προανήγγυλαν πριν από πολλούς αιώνες οι προφήτες και έγινε αντιληπτή δια της Οράσεως και μάλιστα δια της Σαφής, πόσο υπερβολική παραφροσύνη εκδηλώνουν όσοι παραεξετάζουν και ασχολούνται επιμόνως με τη μυστηριακή εκείνη σύλληψη, αφού μάλιστα ούτε ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, ούτε και ο Ματθαίος μπόρεσαν να πούν κάτι περισσότερο, παρά μόνον ότι εφίλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και κανείς δεν το ερμήνευσε το πώς έγινε, με ποιο τρόπο ενήργησε το Άγιον Πνεύμα, διότι, αγαπητοί, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και μην νομίσεις ότι γνωρίζεις τα πάντα, επειδή έμαθες ότι οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, διότι αγνοούμε πολλά ακόμη, ακόμη και αν μάθουμε αυτό το πράγμα. Αγνοούμε, παραδείγματος χάρη, πώς εχώρεσε μέσα εις τη μήτρα ο άπειρος Θεός, πώς έμεινε ως έμβριο μέσα στην κοιλιά γυναικός ο κυβερνήτης του κόσμου.
1: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζαγκλής. Διάβασε ο Βασίλης Ατζαγκλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου υπό Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 28, στίχοι 1-16. Ο Παύλος εις Μελίτην και εκείθεν εις Ρώμην. Και όταν διεσώθησαν, τότε έμαθαν ότι η νήσος καλείται Μελίτη ή κοινότερον Μάλτα. Οι ξενόγλωσσοι δε κάτοικοι μας έδειχναν όχι τυχαίαν συμπάθειαν και φιλανθρωπίαν, διότι αφού ήναψαν φωτιάν, μας εδέχθησαν με καλοσύνην όλους και μας περιέθλαψαν εις τον κίνδυνον, που είμεθα εκτεθειμένη λόγω της βροχής που έπιπτεν, αλλά και λόγω του ψύχους. Ενώ δε ο Παύλος εμάζευσεν εις δεμάτιον αρκετά φρήγανα και τα έριψεν επάνω εις την φωτιάν, μία οχιά που εζεστάθη από την θερμότητα επετάχθηκε εδάγκωσε την χείραν του. Όταν δε είδαν οι ξενόγλωσσοι νησιώτε να κρέμεται το θηρίον από την χείραν του, έλεγαν μεταξύ των: «Ορισμένος ο άνθρωπος αυτός είναι φωνιάς, ο οποίος εγλίτωσεν από την θάλασσαν, αλλά η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζήσει». Και ο μεν Παύλος ετείναξεν από πάνω του το θηρίον εις την φωτιάν και δεν έπαθε κανέν κακόν. Εκείνοι δε περίμεναν ότι θα επρίσκετο και θα έπιπτε κάτω δια μιας νεκρός. Αλλά αφού περίμεναν αυτοί επί πολύ και έβλεπαν ότι κανέν κακόν δεν έγινε εις τον Παύλον, ήλαξαν γνώμην και έλεγαν ότι αυτός είναι Θεός. Εις την περιφέρειαν δε του τόπου εκείνου που έγινε το ναυάγιον, υπήρχε ένα γρόκτημα το οποίο ανήκε εις τον πρώτον της νήσου που ελέγεται ο Πόπλιος. Αυτός μας υπεδέχθη και μας εφιλοξένησε με πολλήν καλοσύνη επί τρεις ημέρας. Συνέβη δε να κατάκειται ασθενής ο πατήρ του Ποπλίου πάσχων από πυρετούς και δυσεντερίαν. Εισήλθε δε εις το δωμάτιόν του προς επίσκεψην αυτού ο Παύλος και προσευχηθείς τον ιάτρευσεν, αφού έθεσεν επ' αυτού τα σχήρας. Όταν λοιπόν έγινε η θεραπεία αυτή και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενίαση στην νήσον ήρχοντο προς τον Παύλον και ιατρεύοντο και μας ετοίμησαν ούτι με πολλάς εκδηλώσεις σεβασμού, και όταν επρόκειτο να αποπλέψομεν από την νήσον μας επρομήθευσαν όσα θα χρειαζόμεθα εις το ταξίδιον.

απεπλέψαμε δε ύστερα από 3 μήνες επιπλοίου που είχε περάσει τον χειμώνα εις την νήσον και το Αλεξανδρινών, φέρον εις την πρόραν ως σήμα την εικόνα 2 διοσκούρων, του Κάστορος δηλαδή και Πολυδεύκους, οι οποίοι κατά την μυθολογίαν ήσαν δίδυμα παιδιά του Διός. Και αφού κατεπλέψαμεν εις την πρωτεύουσαν της Σικελίας Σιρακούσας, παραμείναμεν εκεί ημέρας 3. Απ' εκεί, αφού επλέψαμεν γύρω από την νήσον της Σικελίας, εφτάσαμεν εις το Ρήγιον, και όταν με τα μίαν ημέραν έπλευσε νότιος άνεμος, ήλθομε με τα 2 ημέρας εις Ποτιόλους. Εκεί δε ευρώντες αδελφούς χριστιανούς, παρηγορήθημεν από την συνάντησιν και επικοινωνίαν με αυτούς, ώστε παρεμείναμεν μαζί των ημέρας 7, και έτσι ήλθομεν εις την Ρώμην. Εν τω μεταξύ όμως, όταν ακόμη ήμεθα εις Ποτιόλους, ήκουσαν οι αδελφοί της Ρώμης την είδηση της αφήξεώς μας, καθώς και πότε θα εφεύγαμεν από εκεί, και ευγήκαν εις προϋπάντησή μας μέχρι της εμπορικής αγοράς που εκαλείτο φόρος του Απίου και μέχρι των 3 ταβερνών. Όταν δε ο Παύλος είδεν αυτούς, ευχαρίστησε τον Θεόν, διότι επληρώθη η επιθυμία του να είδει και τους εν Ρώμη χριστιανούς, και έλαβε θάρρος από την παρουσία των. Όταν δε ήλθομεν εις την Ρώμην, παρέδωκεν ο εκατόνταρχος εις τον αρχηγόν του στρατοπέδου τους αλυσοδεμένους υποδίκους. Εις τον Παύλον όμως εδόθη άδεια να μένει κατηδίαν μόνος του μαζί με τον στρατιώτην, ο οποίος εφρούρει αυτόν. Στίχοι 17 έως 31. Συνδιαλέξεις του Παύλου μετά των προκρήτων Ιουδαίων. Επί 2 έτη δέσμιος κηρύττει των Χριστών. Ύστερα δε από 3 ημέρας, συνέβη να συγκαλέσει ο Παύλος εις την οικίαν όπου εφρουρείτο τους προκρήτους των Ιουδαίων. Όταν δε ούτη συνηθρίστησαν, είπε προς αυτούς ο Παύλος: «Άνδρες αδελφοί, εγώ, χωρίς να κάνω τίποτα εναντίον του λαού μας ή κατά των εθήμων που μας παρέδωκαν οι πρόγονοί μας, παρεδόθην δεμένος από τα Ιεροσόλυμα εις τας χείρας των Ρωμαίων. Αυτοί δε, αφού με ανέκριναν, ήθελαν να με αφήσουν ελεύθερον, καθώσον δεν υπήρχε εις εμέ κανέν έγκλημα άξιον της ποινής του θανάτου. Επειδή όμως αντέλεγον οι Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσαρα. Όχι διότι είχον κάτι δια το οποίο να κατηγορήσω το έθνος μου εις τον Αυτοκράτορα, αλλά διότι ήθελω να αποφύγω τον άδικον θάνατον. Για να σας εξηγήσω λοιπόν την πραγματική ταύτην αιτίαν της φυλακίσεώς μου, σας παρεκάλεσα να σας είδω και να σας ομιλήσω. Έλαβα δε το θάρρος να σας ομιλήσω και να σας δώσω εξηγήσεις, διότι είμαι δεμένος εις την άλλη συναυτήν, λόγω του ότι εμένω εις την ελπίδαν του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος ελπίζει να έλθει ο Μεσσίας, τον οποίον και εγώ κηρύττω. Αυτοί δε είπων προς αυτόν: «Εμείς ούτε γράμματα περισσού ελάβομεν από την Ιουδαίαν, ούτε κανένας από τους αδελφούς που ήλθαν εντάφθα ανέφερεν ή είπε τίποτε κακόν δια σε. Θεωρούμεν δε δίκαιον να ακούσομεν από σε ποια φρονήματα έχεις. Διότι, δια το θρησκευτικόν αυτό κόμμα εις το οποίον ανήκεις, μας είναι γνωστόν ότι εις κάθε μέρος εγείρονται αντιρρήσεις και αντιλέγουν κατά αυτού. Αφού δε όρισαν εις αυτόν ημέρα συναντήσεως κατά την οποία θα συνεζήτουν, ήλθον εις αυτόν εις το οίκημα όπου εφιλοξενείτο, περισσότεροι τώρα παρόσον την πρώτην φοράν. Εις αυτούς λοιπόν εξέθετε και παρήχεν ιεράν
και κατενόπιον του Θεού μαρτυρίαν περί της βασιλείας του Θεού και προσεπάθη να πείσει αυτούς περί των αναφερομένων εις τον Ιησούν αληθιών, προσάγων αποδείξεις από το πρωί έως το βράδυ και από τον νόμον του Μωυσέως, εξηγών τα συστα βιβλία της Πεντατεύχου προτυπώσεις και εικόνας και από τους προφήτας ερμηνεύων τας περί Μεσσίου προρίσεις αυτών. Κι άλλοι μεν εφαίνετο ότι επίθοντο εις τα λεγόμενα του Παύλου, άλλοι δε δεν επίστευον. Επειδή δε δεν συνεφώνουν μεταξύ των, ανεχώρησαν αφού τους είπεν ο Παύλος ακόμη έναν λόγον, ότι δηλαδή καλά είπε το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου Ισαΐου προς τους προγόνους μας τους εξής λόγους. Πήγαινε εις τον λαόν αυτόν και είπε, θα ακούσετε με την ακοήν σας την διδασκαλία της αληθείας, αλλά δεν θα την καταλάβετε και θα εκτεθεί στα μάτια σας η επιβεβαίωση και η απόδειξη της διδασκαλίας αυτής και δεν θα την είδετε, διότι λόγω της πείσμονος απειθίας του λαού αυτού εχόνδρυνεν η διάνοιά του και βαριάκουσαν με τα αυτιά της ψυχής των και έκλεισαν τα εσωτερικά μάτια των. Κι έτσι αχρίστευσαν μόνοι τους τα πνευματικά των αισθητήρια, μήπως είδουν με τα εσωτερικά μάτια και ακούσουν με τα αυτιά της ψυχής και καταλάβουν με την διάνοιαν την διδασκομένην εις αυτούς αλήθειαν και μετανοήσουν και ιατρεύσω αυτούς. Αφού λοιπόν είστε τόσον σκληροί, ας είναι γνωστόν εισάς ότι η δια του Μεσσίου σωτηρία αυτή του Θεού απεστάλλει εις τους εθνικούς. Αυτοί δε και θα ακούσουν με καλήν διάθεσιν και θα εγκολποθούν το περί αυτής κήρυγμα. Και αφού ο Παύλος είπε αυτά, έφυγον οι Ιουδαίοι φιλονικούντες πολύ μεταξύ των. Έμεινε δε ο Παύλος επί δύο ολόκληρα έτη εισήκημα, το οποίον εξιδίων του ενοικίασε και δέχε το προθύμος και ευχαρίστος όλους όσοι επήγαιναν προς επίσκεψήν του. Και κήρυσεν εις αυτούς την βασιλείαν του Θεού, την οποίαν κατέστησε κληρονομίαν των πιστευόντων ο Μεσσίας Ιησούς. Και δίδασκεν εις τούτους τας αναφερομένας εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού αληθείας. Εκήρυσε δε και δίδασκε ταύτα με άφοβον παρησίαν και θάρρος και χωρίς να του παρεμβάλλεται έξωθεν κανέν εμπόδιον.

πράξεις των Αποστόλων. Απόδοση κειμένου, είπε ο Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλειος Ατζακλής.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Βυζάντιο έβλαψε ή διέσωσε την αρχαιότητα. Πολλοί νεοδαμώδεις διανοητές, κυρίως της αριστερίζουσας σκέψης, θέτουν από καιρού εις καιρόν στα τηλεοπτικά πάνελ ένα ψευδές δίλημα, προσπαθώντας να κατευθύνουν τη σκέψη ενός αδαούς κοινού. Το Βυζάντιο, λέγουν, αντιτάχθηκε στην αρχαιότητα την οποία και συνέθλιψε. Για τον λόγο αυτόν καταλήγουν «εμείς είμαστε Έλληνες και όχι Ρωμιοί», δηλαδή μυσαλόδοξοι, εχθρικοί απέναντι στο αρχαιοελληνικό κάλος. Στη σκέψη τους συμπαρασύρουν και άλλα επιχειρήματα του τύπου. Γιατί στα σχολεία να διδάσκεται το εβραϊκό ιστορικό παρελθόν της Παλαιάς Διαθήκης και άλλα τέτοιου είδους συναμφότερα φλιναφήματα, προκαλώντας τη σύγχυση στο κοινό που μπορεί να εντυπωσιάζεται από νεόκοπες ιδέες.

Βεβαίως τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Το κράτος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, το κακώς επωνομαζόμενο Βυζάντιο, όχι απλώς δεν επιτέθηκε στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά τη διέσωσε, εξελληνιζόμενο τρόπον τεινά με το πέρασμα του χρόνου. Όσοι διαφωνούν με τη θέση αυτή, βασίζονται στα εξής 2-3 επιχειρήματα. Επί Θεοδοσίου λέγουν, οι Βυζαντινοί κατέστρεψαν ιερά και βιβλιοθήκες, ο Ιουλιανός κυνηγήθηκε, η Ιπατία δολοφονήθηκε από το πλήθος, ενώ ο Ιουστινιανός έκλεισε την περίφημη φιλοσοφική σχολή. Ευτυχώς, γιατί την έσωσε από τον εκφυλισμό. Και αυτό είναι όλο. Η νεότερη επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι ούτε αυτό το κλείσιμο συνέβη ποτέ.

Στην ουσία κανείς από αυτούς δεν αναφέρεται στο Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή άλλους εκκλησιαστικούς πατέρες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την αρχαία ελληνική σκέψη στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το θείο. Κανείς τους δεν μιλάει για τους χιλιάδες καλογύρους, οι οποίοι κλεισμένοι στο μοναχικό τους κελί, μάτωσαν τα χέρια τους για να αντιγράφουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ώστε να μην χαθεί μια τεράστια προγονική κληρονομιά. Κανείς τους δεν αναφέρεται στις επιμέρους πολιτιστικές εκφάνσεις που αποδεικνύουν την ομαλή αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής σκέψης από το Βυζάντιο.

παρακάτω επιχειρήματα είναι ενδεικτικά. Πρώτον, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Αρέθας αγόρασε και παρήγγειλε να αντιγραφούν πολυάριθμα χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία ο Ευκλήδης, ο Πλάτωνας, ο Λουκιανός, ο Αριστοτέλης, ο Πίνδαρος και τόσοι άλλοι. Δεύτερον, η αρρύθμιση στα σχολεία ακολούθησε το αρχαιοελληνικό σύστημα και όχι το λατινικό, όπου κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, το α στο 1, το β στο 2 κλπ. Τρίτον, στο 10ο αιώνα στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως διδάσκονταν ο Όμηρος, η διαλεκτική, οι φιλοσοφικές επιστήμες, η ρητορική, η αστρονομία. Ο μαθητής άρχιζε μαθαίνοντας τη γραμματική, κατόπιν σχολίαζε τους αρχαίους συγγραφείς, καθώς επίσης μάθαινε στοιχεία της αρχαίας ιστορίας, της γεωγραφίας και της μυθολογίας. Διδασκόταν δε πέρα από τον Όμηρο τρεις τραγωδίες του Εσχύλου, τρεις του Σοφοκλή, τρεις του Ευρυπίδη, τρεις κωμωδίες του Αριστοφάνη, έργα του Ισιώδου, του Πινδάρου και του Θεόκριτου. Μήπως κυνηγάμε εμείς σήμερα την αρχαιότητα? Τέταρτον, η ρητορική ως τέχνη τελειοποιήθηκε στην εποχή του Βυζαντίου. Τον 6ο αιώνα μάλιστα, στην περιόνιμη σχολή της Γάζας, ο Προκόπιος καλλιέργησε τα πιο καθαρά αττικά ελληνικά σε οποιοδήποτε είδος λόγου. Πέμπτον, στη λογοτεχνική παραγωγή υπάρχουν πολλά σατυρικά έργα εμπνευσμένα από τον Λουκιανό, όπως ο Φιλόπατρης, ο Τιμαρίων, τον 12ο αιώνα ή κάποιες παρενέσεις προς τους βασιλείς, οι οποίες παίρνουν αφορμή από την παρένεση του δημόνικου του Ισοκράτη. Έκτον, οι Καπαδόκιες πατέρες μορφώθηκαν με βάση την νεοπλατωνική σκέψη. Ο Μάξιμος ο ομολογητής ήταν βαθύς γνώστης του Αριστοτέλη και έκανε πολλά για να ενισχύσει το νεοπλατωνικό στοιχείο του βυζαντινού μυστικισμού. Έβδομον, ας αναφέρουμε ονόματα. Ο Ιωάννης Τζέτζης, 12ος αιώνας, συνέταξε σχολιασμούς στον Όμηρο και τον Ισίωδο. Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Εμμανουήλ Μοσχόπουλος, ο Θωμάς Μάγιστρος, ο Δημήτριος Τρικλίνιος ερμήνευσαν Όμηρο, Θεόκριτο, Ευρυπίδη, Εσχύλο και Σοφοκλή. 8. Η μαθηματική Ευτόκιος 6ος αιώνας και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος δημοσίευσαν εκ νέου τις μελέτες του Αρχιμίδη. 9. Οι απόψεις των Βυζαντινών σχετικά με την οπτική διαμορφώθηκαν από τη σπουδή και τη μελέτη του Ευκλήδη, του Ήρωνα, του Θεονά, του Αλεξανδρινού και από την οπτική του Πτολεμαίου. 10. Η κυριότερη συνεισφορά των Βυζαντινών στην ιατρική ήταν η διατήρηση της κλασικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, ο Ριβάσιος της Περκάμου, στην ιατρική του σύνοψη, συναγωγέ, κατέγραψε τις απόψεις του Ιπποκράτη και του Γαλινού, διανθισμένη με χωρί από άλλους αρχαίους συγγραφείς. Ο Αέτιος, ο Αμυδινός, έγινε διάσημος για το κεφάλαιο οφθαλμολογίας που βασιζόταν στα έργα του Αρχιγέννη και του Γαλινού.

Θέλουμε να καταγράψουμε χιλιάδες λεπτομέρειες και εκατομμύρια στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως το Βυζάντιο διέσωσε την αρχαιότητα, αλλά δεν το επιτρέπει ο χώρος. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στη ζωολογία, τη γλυπτική, την εικονογραφία, την υφαντουργία, τα ψηφιδωτά, τα υλικά αντικείμενα του πολιτισμού, την καλλιέργεια των καρποφόρων δένδρων, των αμπελιών, των ελαιοδένδρων, όπου οι Βυζαντινοί μελετούσαν τα αρχαία εγχειρίδια, στην Αοδομία και άλλα. Το Βυζάντιο διατήρησε την αρχαιότητα και δεν την καταδίωξε. Οι αντίθετες απόψεις και ανιστόρητες είναι και επικίνδυνα παραπλανητικές για το λαό μας. Όσο για το δίλημα Έλλην ή Ρωμιός, ας μας απαντήσουν όσοι το θέτουν. Ο Κολοκοτρώνης τι ήταν? Και ας σκεφτούν πως ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αιτιολογώντας την άρνηση της παράδοσής του στον Μωάμεθ, του είπε υπερήφανα ότι δεν θα παραδοθούμε διότι Έλληνες εσμέν. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Εφημερίδα Καθημερινή, 16 Ιακτού 2002.

Η ερήμωση του πλανήτη, ορατή απειλή. Η ερήμωση του ανθρώπου, αόρατη. Στις μέρες μας, μα και εδώ και πολλά χρόνια, φάνηκαν τα πρώτα σημάδια καταστροφής του πλανήτη μας, του οικοσυστήματός του, μα και της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας. Προφητικά, διάφοροι επιστήμονες και πρωτοπόροι του πνεύματος και της τέχνης είχαν προβλέψει τα όσα θα επακολουθούσαν και δυστυχώς ζούμε σήμερα. Ο μεγάλος συγγραφέας Όρουελ περιέγραψε χρόνια πριν με ζωντανές σκηνές την επερχόμενη απειλή. Η επιστήμη με παρατηρήσεις και πειράματα, μετρήσεις και συγκρίσεις κατέγραφε την κατάσταση, κατέθετε επιχειρήματα και μας προειδοποιούσε να αλλάξουμε ρότα και να γίνεται τόσο καλύτερη διαχείριση του φυσικού πλούτου της γης, των αποβλήτων μας γενικά, όσο και της χρήσης των πηγών ενεργείας. Κάποιοι, ειδικοί και μη, αντελήφθησαν την κατάσταση και συμμορφώθηκαν ή πήραν τα κατάλληλα μέτρα αναλόγως. Δυστυχώς όμως, όχι τόσο δραστικά και όχι από όλους, με πρώτη την υπερδύναμη των ΗΠΑ, χώρα η οποία εκτός όλων των άλλων δεινών που επιφέρει, δεν συμφώνησε, αν και παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα χημικών και βιομηχανικών αποβλήτων στον κόσμο.

Αυτό όμως που δεν προέβλεψε κανείς, ειδικώς και μη, είναι η ερημιά που περιβάλλει το σημερινό άνθρωπο. Και ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός πως εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτήν. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν βαθιά κρίση. Χρόνο με το χρόνο ο άνθρωπος κλίνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Οι μεταξύ μας σχέσεις αραιώνουν και απομακρυνόμαστε. Λιγόστεψαν πια οι παρέες και οι συντροφιές. Λείπει ο φίλος, ο αγνός φίλος, που μας περιέβαλε με ειλικρινή και άδολη αγάπη. Εκείνος τον οποίον εμπιστευόμασταν τον πόνο ή το πρόβλημά μας και βρίσκαμε κατανόηση και παρηγοριά. Έλειψαν αυτοί που ακουμπούσαμε πάνω τους ή μοιραζόμασταν μαζί τους τις χαρές και τις λύπες μας. Έλειψε η αγνότητα, η ντομπροσύνη και το ειλικρινές ενδιαφέρον. Υποκρισία και ψευτιά κυρίως. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πλέον ρηχές, επιφανειακές και τυπικές. Κυριαρχούν το εύκολο κέρδος και οι φτηνές και πρόσκαιρες αξίες, ενώ λείπουν οι αρετές, τα ιδανικά και τα πρότυπα. Το ίδιο απουσιάζουν και οι μεγάλες ιδέες, ενώ σπανίζουν οι σπουδαίες προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα και τις εκφράσεις της καθημερινής ζωής και της τέχνης. Ακόμη και αυτοί που υπάρχουν και υπάρχουν δεν παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα αντιθέτως προβάλλονται μετριότητες που σκοπό έχουν να μειώσουν και μας, αλλά και να μας κάνουν να σκεφτόμαστε από τη μέση και κάτω, και όχι με το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά.

Ως μη ειδικός δεν γνωρίζω τις αιτίες της κατάστασης αυτής, μα ως απλός άνθρωπος που βιώνει την καθημερινότητα και τη μοναξιά των μεγαλοπόλεων, θεωρώ τραγικό το γεγονός πως την εποχή της Επανάστασης στα μέσα επικοινωνίας οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν. Αναλύοντας τα γεγονότα με τη ματιά του απλού παρατηρητή, οδηγούμε στο συμπέρασμα πως αυτή ακριβώς η Επανάσταση στα μέσα επικοινωνίας είναι μία από τις αιτίες όσων βιώνουμε. Οι άνθρωποι πλέον επικοινωνούμε με άλλους απρόσωπους τρόπους, όπως σταθερό τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, φαξ, διαδίκτυο και άλλα. Επίσης, στην εποχή μας, τα είδαμε και τα ζήσαμε όλα, μέσα από την τηλεόραση και τα διάφορα έντυπα. Έτσι, εξοικειωθήκαμε στον ανθρώπινο πόνο και στο κάθε κακό. Τα διαμελισμένα ή ακροτηριασμένα πτώματα, οι εικόνες καταστροφής, οι ομότητες και η παρανομία προβάλλονται καθημερινά και εμείς τα παρακολουθούμε την ώρα που τρώμε. Μετά από τόσες και τέτοιες κοινές φρίκες που βιώνουμε καθημερινά, πώς να διαπεράσει τον άνθρωπο και τη δηλητηριασμένη σάρκα, πνεύμα, ψυχή μας, κάτι άλλο? Επιπρόσθετα, τα εκατοντάδες μηνύματα που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος κάθε τόσο φρακάρουν τις μικρές και ευαίσθητες κυψέλες της ανθρώπινης υπόστασής μας και φτάσαμε στο σημείο τα πιο πολλά από τα μηνύματα αυτά να μπαίνουν από τη μια μεριά και να βγαίνουν από την άλλη, μη συγκρατώντας καν τα πιο χρήσιμα ή έστω μερικά, και έτσι μέσα στα πολλά χάνονται και τα καλά. Αυτό το τελευταίο νομίζω πως είναι και μια από τις αιτίες που τα πράγματα και δεν αντέχουν στο χρόνο και αλλάζουν γρήγορα, μα και δεν έχουν προσωπικότητα όπως παλιά. Οι σημερινές ταχύτητες, η ηλεκτρονοποίηση των πάντων και η παγκοσμιοποίηση ήρθαν να ολοκληρώσουν αυτά που είχαν ξεκινήσει από την εποχή της εκβιομηχάνησης και της τεχνολογικής επανάστασης. Μη έχοντας συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτή, παρασυρώμαστε στους ρυθμούς της εποχής, ακολουθώντας το ρεύμα και χτίζοντας τον μικρό κοσμό μας, διαφέροντας τόσο πολύ πλέον από το διπλανό μας. Καθένας και μια περίπτωση. Μα θα πει κάποιος, αυτή δεν είναι και η μοναδικότητα του ανθρώπου, να είναι ο καθένας ξεχωριστός? Ναι, πράγματι, αλλά αυτό το ξεχωριστό «ον» έχει καρδιά, ψυχή και νου. Πρέπει να ξέρει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί και να δημιουργεί. Τα χιλιάδες κύτταρα και τα εκατομμύρια χρωμοσώματα του οργανισμού μας, οι ίνες, το αίμα που ρέει στις φλέβες μας, η κληρονομικότητα, το DNA και όσα άλλα τυχόν ανακαλυφθούν στο μέλλον, σηματοδοτούν την μέχρι τώρα πορεία μας. Αυτά που την άλλαξαν και όσα μας αλωτρίωσαν είναι εξωγενείς παράγοντες που μας διαβρώνουν καθημερινά με ύπουλο τρόπο.

0: Για μένα προσωπικά υπάρχει ελπίδα βελτίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Υπάρχει φως, μα το φως αυτό πρέπει να το ανάψει ο ίδιος ο άνθρωπος. Του λογοτέχνη Νίκου Μπατσικανή από το περιοδικό Αντίβαρο, Οκτώβριος 2007.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Εθελοντές στο κρεβάτι του πόνου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας αφιερώνονται στη φροντίδα μοναχικών ασθενών νοσοκομείων. Η κυρία Παναγιώτα ήταν μια ηλικιωμένη που έμενε μόνη. Ένα βράδυ μπήκαν κλέφτες στο σπίτι της και την κακοποίησαν. Έμεινε πεσμένη στο πάτωμα επί 24 ώρες. Οι γείτονες, όταν την αναζήτησαν, τη βρήκαν σε άθλια κατάσταση και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο εφημέριος του Λαϊκού Νοσοκομείου μας ενημέρωσε για το περιστατικό και η ομάδα μας κινητοποιήθηκε αμέσως. Όλες τις ώρες ήμασταν κοντά της. Χτυπημένη και με καρδιολογικό πρόβλημα, δυσκολευόταν ακόμα και να φάει. Τη βοηθήσαμε και της κρατήσαμε συντροφιά. Η παραπάνω ιστορία είναι μία από τις πολλές που έχουν να διηγηθούν οι εθελοντές και εθελόντριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, προερχόμενοι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά με κοινή συνιστόσα τη διάθεση για προσφορά στον πάσχοντα. Είναι άνθρωποι που δεν τους αγγίζει το επιχείρημα «Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο».

πρώτα με τη 18χρονη φοιτήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο, Δώρα Πούλη, τη μικρότερη σε ηλικία από τους περίπου 300 εθελοντές, για το πώς αποφάσισε να κρατά συντροφιά σε ασθενείς, ενώ η κοινωνία μας βομβαρδίζεται ποικιλοτρόπως με μηνύματα τύπου «Σημασία έχει να περνάμε καλά εμείς». Και η απάντησή της αφοπλίζει. «Μου δίνει χαρά». Πάντα έπαιρνα ευχαρίστηση μέσα από την ευχαρίστηση των άλλων. Το καθημερινό, το συνηθισμένο, το να πάω δηλαδή για καφέ, δεν μου δίνει τη χαρά που νιώθω όταν βρίσκομαι δίπλα σε ένα πάσχοντα. Στην αρχή έκρυβα από την παρέα μου ότι πήγαινα στα νοσοκομεία. Νόμιζα ότι θα με έλεγαν παράξενη. Μετά σκέφτηκα γιατί θα πρέπει να ντρέπομαι επειδή κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται και ότι εν τέλει δεν υπάρχει λόγος να ακολουθείς το πλήθος. Προσφέρεις τον άλλο, νιώθει καλύτερα και την ίδια ώρα γεμίζεις μέσα σου.

Ένας άλλος εθελοντής, ο κύριος Δημήτρης Τσόλας, είναι συνταξιούχος στρατιωτικός και από χρόνια αιμοδότης. Στο αντικαρκυνικό Άγιο Σάββας γνώρισε για πρώτη φορά κάποιους που προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και αποφάσισε να ασχοληθεί και ο ίδιος. Οι άνδρες εθελοντές πηγαίνουμε σε νέους ή ηλικιωμένους που είναι κατάκητοι ή έχουν κινητικά προβλήματα. Αυτές τις μέρες παρακολουθώ κάποιον άρρωστο που είναι από τη Βουλγαρία. Έχει παραλυσία των κάτω άκρων. Δεν μπορεί να μετακινηθεί και χρειάζεται βοήθεια για το φαγητό και την τουαλέτα. Μιλάει ελάχιστα ελληνικά. Ωστόσο βλέπεις κάθε φορά τη χαρά στο πρόσωπό του όταν συναντιόμαστε. Είναι πολύ παρατημένοι στα νοσοκομεία. Νέα παιδιά και ηλικιωμένοι. Πόσες φορές κι αν περάσαμε από τα δωμάτια τους, δεν είδαμε ποτέ έναν δικό τους δίπλα τους. Κοντά σε βρέφη. Ξεκίνησα τον περασμένο Οκτώβριο. Πήρα τηλέφωνο στο πρόγραμμα, ενημερώθηκα και ακολούθησαν οι επισκέψεις ύστερα από τα σεμινάρια που γίνονται από κοινωνικούς λειτουργούς. Συνήθως πηγαίνω σε παιδάκια ή παρατημένα μωρά. Είναι εντυπωσιακό πώς τα βρέφη καταλαβαίνουν ότι βρίσκεσαι εκεί για να τα βοηθήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι εμείς που συμμετέχουμε εθελοντικά παίρνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Η ηθική ικανοποίηση δεν πληρώνεται με τίποτα, λέει στην Καθημερινή η Μη Λάμδα οδοντίατρος.

0: Η αρχή έγινε το 2003 από το Ιπποκράτιο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2003. Οι πρώτες προσπάθειες όμως ξεκινούν το 1986 από τον εφημέριο του Ιπποκρατίου πατέρα Βασίλειο Κοντογιάννη και με αφορμή ένα πραγματικά τραγικό γεγονός που συγκλώνησε τότε τους γιατρούς του νοσοκομείου. Μια κατάκητη μητέρα παρέμενε επί μέρες με την νεκρή κόρη της, η κοπέλα είχε πεθάνει από καρκίνο, στο διαμέρισμα όπου ζούσαν οι δυο τους, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό από κανέναν. Τελικά, η μητέρα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο για νοσηλεία, μα χρειάστηκε να βρεθούν πρόσωπα που θα έμεναν να τη βοηθούν. Τότε ήταν που άρχισε να οργανώνεται η εθελοντική διακονία ασθενών. Το περιστατικό αυτό στάθηκε αφορμή να διαπιστώσουμε το έλλειμμα που υπάρχει στη φροντίδα των μοναχικών ασθενών. Όχι έλλειμμα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά ανθρώπινης παρουσίας και φροντίδας. Οι μοναχικοί ασθενείς έβλεπαν γύρω τους κόσμο να μπαινοβγαίνει, να επισκέπτονται τους άλλους ασθενείς και εκείνοι μόνοι στη μοναξιά και τον πόνο τους. Προσπαθήσαμε με τη σύζυγό μου και κάποιους εθελοντές συνεργάτες να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Προχωρούσαμε με πολύ προσοχή, έγνοια και αγωνία μέχρι τη στιγμή που η Εκκλησία είδε με ενδιαφέρον την δραστηριότητα και σχεδίασε τη λειτουργία του προγράμματος εθελοντικής διακονίας, λέει στην Καθημερινή ο πατήρ Βασίλειος, και καταλήγει. Αργότερα, λίγο το άτυπο της οικονομικής διαχείρισης, λίγο η δυσχέρειά του να ενταχθεί οργανικά και λειτουργικά το πρόγραμμα αυτό στην εκκλησιαστική οργανωτική δομή, λίγο το νομοσχέδιο για τις εθελοντικές οργανώσεις οδήγησε τους εθελοντές να συγκροτήσουν τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΕΔΑΝΗ. Σήμερα, με τη συμμετοχή τριών κοινωνικών λειτουργών, τους οποίους προσέλαβε και μισθοδοτεί ο Σύλλογος, οργανώνεται η προσφορά περισσότερων από 300 εθελοντών, από τους οποίους οι 250 προσφέρουν φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς. Το τηλέφωνο του Συλλόγου για όσους ενδιαφέρονται είναι 210-7252-716, 210-7252-716. Ας σημειωθεί ότι τα μέλη του συλλόγου με τα οποία μίλησε η Καθημερινή αρνήθηκαν ευγενικά να φωτογραφηθούν. Σπύρος Κάραλης από την εφημερίδα Καθημερινή 10/8/2008.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

13η κατήχηση φωτιζομένων. Παίρνεις τώρα άφεση των αμαρτημάτων σου και πνευματική δωρεά τα χαρίσματα του βασιλιά. Όταν έλθει ο πόλεμος, πολέμησε γενναία για το βασιλιά σου. Ο Ιησούς σταυρώθηκε για σένα, ο αναμάρτητος, και εσύ ο αμαρτωλός, δεν θα σταυρωθείς για εκείνον που σταυρώθηκε για σένα και τις αμαρτίες σου? Δεν πρόκειται να του κάνεις χάρη, του το χρωστάς. Θα δώσεις αυτό που έχεις πάρει πιο μπροστά. Όταν θα σταυρωθείς για χάρη εκείνου, είναι σαν να ομολογείς ότι εκείνος για χάρη σου σταυρώθηκε στο Γολγοθά. Ο Γολγοθάς πάλι ερμηνεύεται κρανίου τόπος. Ποιοι είναι άραγε εκείνοι που προφητικά ονόμασαν τούτο τον τόπο Γολγοθά, όπου η αληθινή κεφαλή ο Χριστός υπέμεινε το σταυρό? Αληθινή κεφαλή, έτσι όπως μας το λέει και ο Απόστολος. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Και λίγο παρακάτω, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Και αλλού πάλι, καθενός άνδρα η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και πάλι, αυτός είναι η κεφαλή κάθε αρχής και κάθε εξουσίας. Η κεφαλή στον τόπο του κρανίου έπαθε. Ω, αυτή η ονομασία, πόσο σημαντική προφητική δύναμη έχει, διότι και μόνο το όνομα κρανίου τόπος σου υπενθυμίζει και σου λέει: μην προσφύγεις στον σταυρωθέντα όπως σε απλό άνθρωπο, διότι είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Η κεφαλή που σταυρώθηκε είναι κεφαλή κάθε εξουσίας και έχει κεφαλή της τον Πατέρα, διότι κεφαλή του άνδρα είναι ο Χριστός και κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για χάρη μας. Αυτός που δικάστηκε μια νύχτα παγερή και γι' αυτό υπήρχε παραδίπλα ανθρακιά αναμένη, σταυρώθηκε την τρίτη ώρα. Από την έκτη δε μέχρι την ενάτη έγινε σκοτάδι και από την ενάτη και πέρα πάλι φως. Μήπως έχουν και αυτά γραφεί από τους προφήτες? Ας ερευνήσουμε. Λέει λοιπόν ο Ζαχαρίας: εκείνη την ημέρα δε θα υπάρχει φως και θα είναι η ημέρα ψύχους και πάγου. Να λοιπόν το ψύχος, εξαιτίας του οποίου θερμενόταν ο Πέτρος. Και την ημέρα εκείνη τη γνώριζε ο Κύριος. Τι λοιπόν, τις άλλες μέρες δεν τις γνώριζε? Πολλές είναι οι ημέρες, αλλά αυτή είναι η ημέρα της υπομονής του Κυρίου, την οποία δημιούργησε ο Κύριος. Και αυτή την ημέρα τη γνώριζε ο Κύριος, και δεν είναι ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Τι σημαίνει αυτό το ένιγμα που αναφέρει ο προφήτης? Η ημέρα εκείνη δεν είναι ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Τι λοιπόν είναι αυτή? Τι θα την ονομάσουμε? Το Ευαγγέλιο το ερμηνεύει το πράγμα, καθώς διηγείται τα γεγονότα. Δεν ήταν ημέρα, διότι δεν έλαμψε ο ήλιος, πορευόμενος από την Ανατολή έως τη Δύση, αλλά από την έκτη ώρα ως την ενάτη έγινε σκοτάδι, στη μέση της ημέρας. Επομένως, στη μέση της ημέρας παρεμβλήθηκε το σκοτάδι και το σκοτάδι ο Θεός το ονόμασε νύχτα. Γι' αυτό ούτε η ημέρα ήταν ούτε νύχτα, διότι ούτε όλο φως ήταν ώστε να κληθεί ημέρα, ούτε πάλι όλο σκοτάδι για να ονομαστεί νύχτα. Αλλά μετά από την ενάτη έλαμψε ο ήλιος. Το προείπε και αυτό ο προφήτης λέγοντας: ούτε ημέρα είναι ούτε νύχτα. Και πρόσθεσε: και προς το εσπέρας θα επέλθει άφθονο φως. Βλέπεις την ακρίβεια των προφητών? Βλέπεις πως η αλήθεια υπάρχει σε όσα έχουν προφητευτεί και γραφεί εκ των προτέρων?

0: θέλεις να μάθεις σαφώς ποια ώρα ακριβώς ο ήλιος αφανίστηκε από το πρόσωπο της γης. Άραγε να ήταν πέμπτη ώρα ή ογδόη ή δεκάτη. Πες ακριβώς την ώρα στους Ιουδαίους, τους απειθείς, ο προφήτη. Πότε έδυσε ο ήλιος? Λέει λοιπόν ο Αμός, ο προφήτης. Και θα συμβεί εκείνη την ημέρα, λέει ο Κύριος και Θεός, να δύσει ο ήλιος το μεσημέρι. Και έγινε σκοτάδι από την έκτη ώρα. Και θα γίνει στη γη σκοτάδι το φως, ενώ θα είναι η ημέρα. Αμός 8:9. Ποιος θα είναι αυτός ο καιρός, ο προφήτη, και ποια θα είναι αυτή η ημέρα? Θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος, διότι τον καιρό των αζήμων και τον καιρό της εορτής του Πάσχα θα συμβεί το γεγονός της Σταυρώσεως. Και έπειτα λέει τα εξής: θα γίνει αυτός ο Κύριος ως πρόσωπο αγαπητό που το πενθούν όλοι, και αυτούς που είναι μαζί του θα τους φέρει το γεγονός της Σταυρώσεως σε ημέρα Οδύνης, την ημέρα πραγματικά των αζήμων και την ημέρα που ήταν εορτή. Οι μεν γυναίκες θρηνολογούσαν και έκλαιγαν, οι δε Απόστολοι, ενώ κρύφτηκαν, περνούσε η ψυχή τους οδύνη και σπαραγμό. Η προφητεία λοιπόν αυτή είναι άξια θαυμασμού. Αλλά θα πει κάποιος: βρες και κάποιο άλλο χαρακτηριστικό γεγονός από τα πάθη του Χριστού που να έχει προκηρυχθεί από τους προφήτες με τόση ακρίβεια. Ποια άλλη απόδειξη υπάρχει ακριβής για το γεγονός της Σταυρώσεως? Σταυρώθηκε ο Ιησούς, και τότε που τον οδηγούσαν για τη Σταύρωση φορούσε μόνο ένα χιτώνα και είχε πάνω του ρηγμένο το ημάτιό του. Αλλά οι στρατιώτες έσχισαν και μοίρασαν στα τέσσερα το ημάτιο. Τον χιτώνα όμως δεν τον έσχισαν, διότι δεν θα χρησίμευε σε τίποτα αν σχιζόταν, και γι' αυτόν έβαλαν λαχνό. Έτσι λοιπόν τα κομμάτια του ηματίου τα μοιράστηκαν, αλλά τον χιτώνα τον βάλανε στο λαχνό. Έχει γραφεί μήπως και αυτό? Το γνωρίζουν οι σπουδαίοι ψάλτες της Εκκλησίας που μιμούνται τις αγγελικές στρατιές και πάντοτε δοξολογούν το Θεό, αυτοί που έχουν καταξιωθεί να ψάλουν σε αυτόν εδώ το Γολγοθά και να λένε με τα λόγια του ψαλτηρίου: εμοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το κυριότερο, το χιτώνα μου, έβαλαν κλήρο. Ο κλήρος δε είναι ο λαχνός. Πάλι, όταν κρινόταν από τον Πιλάτο, φόρεσε κόκκινα, διότι εκεί του φόρεσαν την κόκκινη χλαμίδα. «Μήπως έχει και αυτογραφή?» λέει ο Ισαΐας. «Ποιος είναι αυτός που ήρθε από την Ιδουμαία, από την εχθρική πόλη Βοσόρα, με κόκκινα ερδήματα? Ποιος είναι αυτός που φοράει τα κόκκινα για να ατιμωθεί, διότι η Βοσόρ κάποια τέτοια ερμηνεία έχει στους Εβραίους? Γιατί είναι κόκκινα τα ημάτια και η στολή σου, σαν του ανθρώπου εκείνου που πατάει στα φύλλα στο πατητήρι?» Και αυτός αποκρίνεται και λέει: όλη την ημέρα είχα απλωμένα τα χέρια μου προς λαό απειθή και ανυπότακτο. Άπλωσε στο σταυρό τα χέρια για να περιλάβει τα πέρατα της οικουμένης, διότι της γης το μεσότατο σημείο είναι ο Γολγοθάς. Και δεν είναι ο λόγος αυτός δικός μου. Ο προφήτης είναι εκείνος που είπε: εσύ ο Θεός τελεσιούργησες τα κοσμοσωτήρια πάθη σου στο κέντρο της γης. Άπλωσε τα ανθρώπινα χέρια του εκείνος που με τα νοητά του χέρια στερέωσε τον ουρανό και τρυπήθηκαν με καρφιά, ώστε όταν η ανθρώπινη φύση του καρφωθεί πάνω στο σταυρό, η οποία βάσταζε πάνω της τα αμαρτήματα των ανθρώπων και αφανιστεί, να πεθάνει μεν μαζί της η αμαρτία, εμείς όμως να αναστηθούμε άμεμπτοι και δίκαιοι. Επειδή λοιπόν ο θάνατος προήλθε από έναν άνθρωπο, από έναν άνθρωπο και πάλι προήλθε η ζωή, διαμέσου δηλαδή ενός ανθρώπου, του Σωτήρα, που πέθανε αυτοπροαίρετα. Για να βεβαιωθείς ότι έτσι είναι το πράγμα, θυμήσου εκείνο που είπε: έχω εξουσία να δώσω την ψυχή μου και έχω πάλι εξουσία να την πάρω πίσω. Αλλά εκείνος βέβαια τα υπέμεινε αυτά για να σώσει τους πάντες. Ο λαός όμως το ανταπέδωσε κακή ανταμοιβή. Λέει ο Ιησούς: δίψω. Δίψα εκείνος που ανέβλησε άφθονα νερά από τον απόκριμνο βράχο και ζητούσε από την άμπελο την οποία φύτεψε τους καρπούς. Αλλά ποια είναι η άμπελος? Ως προς τη φύση της βέβαια προέρχεται από τους Αγίους Πατέρες. Ως προς την προαίρεσή της όμως είναι σοδομική, διότι η άμπελος τους προέρχεται από τα Σόδομα και τα κλίματά τους από τη Γομόρα. Και ενώ διψά ο Κύριος, παίρνει σφουγγάρι βουτυγμένο στο ξύδι, το δένει γύρω από ένα καλάμι και του το προσφέρει. Και έδωσαν σε μένα αντί για φαγητό χολί, και όταν δίψασα με ποτίσανε ξύδι. Βλέπεις τη διαφάνεια της προρήσεως των προφητών? Τι είδους χολί λοιπόν έδωσαν στο στόμα μου? Έδωσαν σε αυτόν, λέει, κρασί ανακατεμένο με Σμύρνα. Αηδιαστική και κατάπικρη είναι η Σμύρνα. Αυτά ανταποδίδεται στον Κύριο? Αυτή την προσφορά κάνει η άμπελος στον αφέντη της? Δίκαια σας θρηνούσε από τότε λοιπόν ο Ισαΐας λέγοντας: φυτεύθηκε αμπελώνας για τον αγαπημένο σε υψηλό μέρος, σε τόπο έφορο. Για να μην τα αναφέρουμε όμως όλα, ας πάμε παρακάτω που λέει: περίμενα να μου κάνει τα φίλια, να σβήσει τη δίψα μου με το κρασί του, αλλά ο αμπελώνας μου έβγαλε αγκάθια. Κοίταξε το στεφάνι που περιβάλλομαι. Ποια απόφαση λοιπόν θα πάρω? Θα διατάξω τις νεφέλες να μην αφήσουν να πέσει σε αυτόν τον αμπελώνα βροχή. Και βέβαια, σταμάτησαν τα σύννεφα να βρέχουν σε αυτόν τον αμπελώνα, δηλαδή έπαυσε πια η προφητική φωνή να αποκαλύπτει τη βουλή του Θεού σε αυτούς. Και καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, οι προφήτες του λοιπού δρούν μέσα στην Εκκλησία. Προφήτες δύο ή τρεις ας μιλούν, και οι άλλοι ας ελέγχουν, ας διευκρινίζουν και ας επιβεβαιώνουν τα προφητευόμενα. Και πάλι αλλού, ο Θεός έδωσε στην Εκκλησία άλλοι να είναι Απόστολοι, άλλοι προφήτες. Προφήτης ήταν και ο Άγαβος, που έδεσε με τη ζώνη του Παύλου τα χέρια και τα πόδια του Παύλου και προφήτευσε τη φυλάκιση του Αποστόλου στα Ιεροσόλυμα.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Γνωρίζεις, αδελφέ, ότι η επιδίωξη της αναπαύσεως στερεί παντοτινά τους ανθρώπους από την μνήμη των μεγάλων πραγμάτων, από τα αγαθά και από τις αρετές. Αλλά ακόμη και όσοι ασχολούνται σε αυτόν εδώ τον κόσμο με τα σωματικά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως το θέλημά τους εάν δεν αποφασίσουν με την σκέψη τους να υπομείνουν εις τις δυσχέρειες. Και επειδή μαρτυρεί για αυτά η πείρα, δεν χρειάζεται να πείσω με λόγους, διότι σε κάθε γενεά πριν από εμάς και έως τώρα δεν υπάρχει τίποτε άλλο δια το οποίο εξασθενούν οι άνθρωποι ώστε να μην κινούν και να στερούνται των αρίστων πραγμάτων παρά μόνον τούτο, η άνεσης. Γι' αυτό δηλώνω με δύο λόγια ότι δεν καταφρονεί κανείς την βασιλεία των ουρανών παρά μόνον με την επιδίωξη της μικράς εδώ ανέσεως. Και δεν πάσχει μόνο τούτο, αλλά πολλές φορές ετοιμάζονται και ισχυρές προσβολές και δεινοί πειρασμοί σε κάθε άνθρωπο που προσέχει το θέλημά του και που οι λογισμοί του βαδίζουν σύμφωνα με αυτό, διότι εκείνος που τον κυβερνά είναι η επιθυμία του.

Πες μου φίλε μου, ποιος δεν γνωρίζει ότι και τα πτηνά πλησιάζουν την παγίδα με την ελπίδα της ανακουφίσεως? Μήπως λοιπόν υστερεί πολύ η δική μας γνώση σε σύγκριση με τη γνώση των πτηνών σχετικά με τα κρυμμένα αντικείμενα και τα αντικείμενα που υποκρύπτονται σε πράγματα ή σε τόπους ή σε κάτι παρόμοιο, με τα οποία και ο διάβολος από την αρχή μαστηρεύει με την υπόσχεση προσφοράς της αναπαύσεως? Όμως, επειδή η διάθεση οδήγησε στην ροή του λόγου μου κατά την επιθυμία, εξέφυγα από τον σκοπό που έβαλα εξ αρχής σε αυτόν. Ότι δηλαδή, σε κάθε περίσταση πρέπει να τοποθετούμε εις το νου μας την ανάγκη της θλίψεως για κάθε επιχείρημα που πρόκειται να αρχίσουμε εις την οδόν που οδηγεί προς τον Κύριο, και να προγραμματίζουμε τον σκοπό του από την αρχή και προσεκτικά. Πόσες φορές δεν ερωτά ο άνθρωπος όταν θέλει να αρχίσει κάποιο πράγμα για τον Κύριο λέγοντας: «Άραγε, υπάρχει άνεση σε αυτό?» Ή «Πώς είναι δυνατόν να πορεύεται σε αυτήν την οδό εύκολα, χωρίς προσπάθεια?» Ή «Μήπως υπάρχει σε αυτή θλίψης που προκαλεί πόνο εις το σώμα?» Δεν ζητούμε σε κάθε περίπτωση το όνομα της αναπαύσεως. Τι λέγεις άνθρωπε? Θέλεις να ανέλθεις εις τον ουρανό, να λάβεις την εκεί βασιλεία και την κοινωνία με τον Θεό και την ανάπαυση της εκείς μακαριότητος και την συναναστροφή με τους αγγέλους και την αθάνατη ζωή, και ρωτάς αν αυτή η οδός έχει δυσκολία? Τι θαύμα! Όσοι επιθυμούν τα πράγματα του αιώνος τούτου, του διαλυωμένου, πέφτουν στα φοβερά κύματα της θάλασσας και τολμούν να πορευθούν σε τραχείς δρόμους, χωρίς να λέγουν καθόλου ότι υπάρχει δυσκολία ή λύπηση σε αυτό το πράγμα που θέλουν να αναλάβουν. Και εμείς σε κάθε τόπο ενδιαφερόμαστε για την ανάπαυση? Εάν όμως αναλογιζόμαστε σε κάθε ευκαιρία την οδόν της σταυρώσεως, θα αντιληφθούμε ότι κάθε άλλη λύπη είναι ευχερέστερη από αυτήν.

Υπάρχει τάχα άνθρωπος που δεν έχει πιστεί για αυτό, ότι δηλαδή ποτέ δεν κέρδισε κανείς νίκη εις τον πόλεμο, ούτε εδέχθηκε στέφανο πρόσχερο, ούτε ικανοποιήθηκε η επιθυμία του, ακόμη και αν είναι από τους διακεκριμένους, ούτε υπηρέτησε κατά κάποιον τρόπο τα θεία, ούτε επέτυχε κάποια από τις αξιέπαινες αρετές, εάν πρώτα δεν καταφρόνησε τις δυσκολίες των θλίψεων και δεν έδιωξε από κοντά του το φρόνημα που ερεθίζει την ανάπαυση ή χάβνωση για όλα. Όταν ο νους αποκτήσει ζήλο για την αρετή, τότε και οι φανερές αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή, δεν είναι δυνατόν να νικηθούν από τα κτυπήματα των ξένων επιρροών που ευρίσκονται έξω από την συνήθεια και τα όρια της φυσικής δυνάμεως. Όταν κατά καιρούς ο φυσικός θυμός εκδηλώνει την ενέργειά του, τότε η ζωή του σώματος είναι περισσότερον ευκαταφρόνητη από τα σκύβαλα.

Ας επιθυμήσουμε και εμείς τον ζήλο του Πνεύματος, όπως το θέλει ο Ιησούς, και θα αποδιωχθεί από μας κάθε αμέλεια που γεννάει στο φρόνημά μας η ραθυμία. Ο ζήλος γεννά το θάρρος και την δύναμη της ψυχής και την επιμέλεια του σώματος. Ποια δύναμη έχουν οι δαίμονες όταν η ψυχή κινήσει τον σφοδρό ζήλο της, τον φυσικό, εναντίον τους? Και η προθυμία επίσης λέγεται γέννημα του ζήλου. Όταν ο ζήλος μετατρέψει την δύναμή του σε πράξη, καθιστά απτόητη κάθε δύναμη στην ψυχή και η στέφανη της ομολογίας, τους οποίους λαμβάνουν οι αθλητές και οι μάρτυρες με την καρτηρία τους, κερδίζονται με την διπλή ενέργεια του ζήλου και της προθυμίας που γεννώνται από τον φυσικό θυμό. Γίνονται απαθείς οι αθλητές με την σφοδρή λύπη κατά τα βασανιστήρια. Ήθε ο Θεός να δώσει και σε μας τέτοια προθυμία κατά την ευαρέστησή Του. Γέννητο.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

έκλεψε τες θεηγόρης πλοκές και όλος γεγέννησε ιερωμένος Θεό, σοφέ ιερώθε. Σίγαρ φιλοσοφίας τες ακτής εκλάμπων, όφθης θεολογίας ακριβούς υποφύτης, διείς μυσταγωγούμεθα πάτερ τα Κρήτωνα. Και στο κοντάκιον της εορτής διαβάζομεν και ψάλλομεν τον ιεράρχην Αθηνών ανεφημούμενσε ως μυηθέντες δια σου ξένα και άρρητα. Ανεδείχθης γάρ θεόληπτος υμνολόγος, αλλά πρέσβευε παμάκαρη ιερώθε εκ παντίων συμπτωμάτων ημάς ρίεστε ή να κράζομεν χέρις πάτερ θεόσοφε. Είναι η εκπομπή μας με ρύπνο άρθη, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, αφιερωμένη στον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, τον οποίον και τιμά η Αγία μας Εκκλησία εκάστην Τετάρτην μηνός Οκτωβρίου. Ιερόθεος ιερώθησι πάλε, νίνι δάφ μεταστάς και συνήφθησι λόγε, ιή σήμα κάλυψε Τετάρτην Ιερόθεο. Τι να πει κανείς για τον Άγιο Ιερόθεο, μια τεράστια πνευματική μορφή. Κατέχοντας τη θύραθεν επιστήμη της εποχής, ήταν φιλόσοφος και μάλιστα από τους διαβασμένους φιλοσόφους της εποχής. Ανήκε δηλαδή στην χωρίαν ή στην κατηγορία των πλατωνικών φιλοσόφων και αποτελούσε ένα από τα 9 μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρίου Πάγου. Δέχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος και χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του Αγίου Ιεροθέου, ως μας διασώζει το Ιερό Συναξάρι και η Ιερά Παράδοσης, υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει τα εγκόμια για τον διδάσκαλό του, τον Άγιο Ιερόθεο. Γνωρίζομεν από το Συναξάρι ότι ο Άγιος Ιερόθεος εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, με έχοντας όμως ήδη στο ενεργητικό του μία ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα πολλών ετών, και μάλιστα όχι μόνο μεγάλη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα, αλλά και μία δραστηριότητα η οποία ήταν μεστή ορθοπραξίας, αυτό που λέμε πολλές φορές συνοδοιπορίας έργων τε και λόγων. Η τιμή ακάρα του Αγίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή, στο μόνιμο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα της Αττικής, αλλά διασώζονται και λείψανα τόσο στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, και στο παρεκκλήσιον του Αγίου Ανδρέα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο μακαριστός ο Γαλανός, στην τετράτομη έκδοση του Συναξαριστή του, μας λέει ότι δεν είναι το δυνατό να είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, να διδάχθηκε δηλαδή από τον Απόστολο Παύλο Άγιος Ιερόθεος, διότι κατά τον Γαλανό πρώτα επίστευσε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, τον οποίον σήμερα 3 Οκτωβρίου πανηγυρίζει και τιμά η Αγία μας Εκκλησία, και κατόπιν ο Ιερόθεος μοιήθηκε εις την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη από τον Άγιο Διονύσιο. Όπως και να έχει, η Αγία μας Εκκλησία μας λέγει ότι ο Άγιος Ιερόθεος, τον οποίον τιμούμε από σήμερα παραμονή και αύριο κυριώνυμην ημέρα νεκάστην 4η Οκτωβρίου, υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, και ακόμη δε περισσότερο η Ιερά Παράδοση μας λέγει ότι κατά την εορτή της μεταστάσεως, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, ήταν άμεσα στους Αποστόλους που ήσαν παρόντες και βίωσαν διαζώσεις όλα αυτά τα φοβερά σημεία και θαυμαστά σημεία που έλαβαν χώρα κατά την ημέρα της κοιμήσεως της Παναχράντου Κυρίας Θεοτόκου. «Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδηση ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα,
και την πίστη τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης ιερόθε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αυτό, αγαπητοί οκρατές, εν συντομία είναι το συναξάρι, εν συντομία η ζωή του Αγίου Ιεροθέου. Διετέλεσε πρώτος επίσκοπος Αθηνών και επιτέλεσε ένα τεράστιο ποιμαντικό, ως προείπα, και συγγραφικό έργο. Και αναφερόμενο στο ποιμαντικό έργο, όλος ιδιαιτέρως αναφερόμεθα στο γεγονός ότι ορθοτομούσε τον λόγο της αληθείας, ήταν δηλαδή ο θεματοφύλαξ των χριστιανικών δογμάτων και της πίστεως της χριστιανικής της εποχής εκείνης, και ακόμη δε περισσότερο ήταν ο πατήρ, ο οποίος ένακα της ποιμαντικής του δραστηριότητας και αγάπης είχε ανοιχτές τις αγκάλες του σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε είχε ανάγκη να προστρέξει εις αυτόν τον αγαθόν πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, στον Άγιο Ιερόθεο. Παρά τα αυτά, και το συγγραφικό έργο είναι τεράστιο, αλλά ακόμη δε περισσότερο είναι αυτή η άοκνος, η αέναος, η διαρκής προσπάθεια του Αγίου Ιεροθέου, ποιμαντικός, να αγκαλιάσει και να ανακουφίσει τον πόνο των πνευματικών του παιδιών και αδελφών και συνανθρώπων του. Γι' αυτό και η παράδοση μας λέγει ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ποτέ δεν εχόρτασε τον ύπνο, ποτέ δεν εχόρτασε το φαγητό και την ανάπαυση και την ξεκούραση, μόνο και μόνο για να προσφέρει τον εαυτόν του, με όλη τη σημασία της λέξεως, εις την διακονία των πνευματικών του παιδιών, αλλά εις την διακονία ακόμη δε περισσότερο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που είναι εικόνα του Αγίου Θεού. Και με αφορμή τη σημερινή εορτή του Αγίου Ιεροθέου, από σήμερα εις των εσπερινών και αύριον εις των όρθρων και εις την Θεία Λειτουργία, γεννάται το ερώτημα πολλές φορές, διότι τέτοια παραδείγματα πνευματικά δεν μπορούν, φίλοι και φίλες, να μας κρατούν ασυγκίνητους. Δεν γίνεται να εορτάζουμε τέτοια πνευματικά αναστήματα και να μην συγκινούμεθα και να μην παραδειγματιζόμεθα για να αλλάξουμε έστω το ελάχιστο. Τι εννοώ? Τέτοιες πνευματικές μορφές που εορτάζουμε και τιμούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όλους ιδιαιτέρως η σημερινή μορφή του Αγίου Ιεροθέου, έρχεται και μας θέτει ένα ερώτημα εις κάθε μίαν και καθέναν εξ ημών. Προσωπικό ερώτημα, και σε σένα που με ακούς και σε μένα που το λέγω. Ένα ερώτημα: κατά πόσον αλήθεια είμαι θα μαθητέ του Χριστού? Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Μπαϊρακτάρης, ο Άγιος του αιώνα μας, έλεγε και αναρωτιόνταν πρωτίστως ο ίδιος, και μετά μας προτρέπει να αναρωτηθούμε και καθένας από το δικό του μετερίζει, καθένας από τη δική μας θέση. Το πρωί πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, όταν ξυπνώ, πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, να θέτεις το ερώτημα στον εαυτό σου: είμαι μαθητής του Χριστού? Εάν είμαι μαθητής του Χριστού, πρέπει αυτό να φαίνεται, όχι να φαίνεται εν είδη προβολής. Δεν λέγω αυτό. Να φαίνεται πρωτίστως εις τον ουρανό και μετά να φαίνεται και εις τον κόσμο, όχι με την έννοια της προβολής, διότι ο άνθρωπος του Θεού, όσο και να κρυφτεί, φαίνεται. Αλλά να φαίνεται στον ουρανό, φαίνεται, το γνωρίζομαι? Είμεθα άνθρωποι του Χριστού εις την πράξη ή μόνο εις τις ταυτότητες? Διότι αν είμεθα άνθρωποι του Χριστού εις την πράξη, τούτο σημαίνει ότι είμεθα άνθρωποι ανεξικακίας, μακροθυμίας, αγάπης, πραότητος, αφιλαργυρίας, ταπεινοφροσύνης, είμεθα? Ο καθένας σας ρωτήσει τον εαυτόν του. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, θα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αγκαλιάσει στην ζωή μας. Όχι θα τα έχουμε να αγγίξει, θα τα έχουμε να αγκαλιάσει με τέτοιον τρόπο που θα προσπαθούμε και θα αδειμονούμε μη μας φύγουν. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Εάν δεν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, καθένας γνωρίζει σε ποιο μετερίζει βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει ρότα και να ενδυθεί αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όχι με την έννοια της ηθικολογίας και της καλής συμπεριφοράς. Αναφέρομαι σε μία αληθινή αλλαγή ρότα, σε μία απαρχή εν μετανοία εις την ζωή μας που θα αλλάξει τα πάντα. Και ακόμη και μέχρι σήμερα, μέχρι τούτη την ώρα που συζητούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, αν υπάρχει αυτή η πραγματική και ειλικρινής διάθεση καθένας να δει τον εαυτόν του, μέσα από αυτήν την στιγμή, από ετούτη τη στιγμή, καθένας θα αναγνωρίσει κατά πόσον απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά από τη ζωή του και τι θα κάνει. Τον ξέβρεται τον δρόμο και εγώ και εσείς την απόφαση δεν έχουμε πάρει. Τι θα κάνει αν του λείπει και του απουσιάζουν, αν του λείπουν και του απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά? Θα σπεύσει το συντομότερο εις το Ιερόν Εξομολογητήριο να συναντήσει τον Άγιον Επίσκοπο και τους ιερούς, τους ιερείς πνευματικούς μας, τους επιτετριμένους με το φύκιο του πνευματικού, ούτως ώστε να πάρει ανάσα, να ξεκουραστεί, να εξαγορευθεί τα νομήματά του, να λάβει την άφεση και να ξεκινήσει και πάλι αγώνα. Στίβος είναι η πνευματική ζωή. Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες, και μέσα στο γάμο που το ψάλλομεν, όσοι έχετε παρακολουθήσει το μυστήριο, έχετε συμμετάσχει στο μυστήριο του γάμου, σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει στα αυτιά σας καλά τα λόγια μετά το Ισαΐα χόρευε «Άγιοι μάρτυρες» και μετά «οι καλώς αθλήσαντες». Λοιπόν, και ως αυτός και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας πάλι ψάλλετε. Ψάλετε το μαρτυρικό «Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντες». Είτε λοιπόν εις τον έγαμον βίον είτε εις τον άγαμον βίον, είναι μαρτυρικός ο δρόμος και ο στίβος. Έχουμε λοιπόν τον τρόπο και το δρόμο, η απόφαση μας λείπει και η βούληση. Να λάβουμε την απόφαση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ανανύψουμε και να επανέλθουμε εις αυτόν τον δρόμο των ανηφορικών που λέγεται πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Με αυτή την προτροπή να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο για το θέμα της επανόδου, αλλά και για το ερώτημα που καθένας και κάθε μία πρέπει να θέτει. Μόνο εκάστην πρωία? Όχι, πότε άλλοτε. Θα τα πούμε αργότερα. Για το ερώτημα «Είμαι θα μαθητέ του Χριστού». Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί ακροατές, συζητούμε για τη ζωή και τον βίο του Αγίου Ιεροθέου Πρώτου Επισκόπου των Αθηνών, ο οποίος σε διδάχθη κατά την παράδοση από τον Απόστολο Παύλο αλλά και από άλλους θεολόγους, λαμβάνουμε την πληροφορία ότι εδιδάχθη τα της πίστεως από τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, που πρώτος διδάχθηκε από τον Απόστολο Παύλο. Όπως και να έχει, η απάντηση είναι ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Ιερόθεος που η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 4η Οκτωβρίου, είναι μια τεράστια πνευματική μορφή, ένας επίσκοπος πραγματικό άνθος μερίπνων, ένας πύργος ακαθαίρετος της πίστεως και της ομολογίας. Όταν διάβαζα τον βίον του και μόνο οι φράσεις από το συναξάρι του, και μόνο αυτή, ήταν πραγματικά ικανή να κάνει μέσα μου την καρδιά μου να συγκινηθεί, να αγαπήσω τόσο πολύ τον Άγιο Ιερόθεο. Μόνο οι φράσεις ότι δεν εχόρτασε την τροφή και δεν εχόρτασε επί της γης τον ύπνο και την ανάπαυση, διότι διακαώς και διαπήρως επιθυμούσε να διακονεί τον άνθρωπο. Και μόνο αυτή η φράση δίδει την απάντηση, εάν ήταν μαθητής του Χριστού γνήσιος ο Άγιος Ιερόθεος. Και μόνο αυτή η απάντηση, και μόνο αυτή η φράση αποτελεί μια τρανταχτή, μια αληθινή απάντηση. Ερχόμεθα στο διατάφτα όμως, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για να θέσουμε το ερώτημα, όσο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όχι εκάστην πρωίαν μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας, της καθημερινότητάς μας, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ πριν την βραδινή κατάκληση, να ρωτάς τον εαυτό σου, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, ήμουν σήμερα μαθητής του Χριστού? Κατά τη διάρκεια της ημέρας που επέρασε, ήμουν μαθητής του Χριστού? Δηλαδή, θα αντιπεί κάποιος, υπάρχει ενδεχόμενο να μην είμαι μαθητής του Χριστού? Στα λόγια όχι, στα έργα υπάρχει. Στα έργα είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι ανήκομενοι στην πίμνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, δηλαδή στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά στην πράξη, στα έργα, πολλές φορές υπάρχει αναντιστοιχή έργων και λόγων. Να ρωτάς λοιπόν και να ρωτάω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στην απαρχήν αλλά και στο τέλος της μέρας, είμαι μαθητής του Χριστού? Και θα λάβεις την απάντηση. Διότι η συνείδηση δεν κάνει λάθος. Δηλαδή, όσο και να θέλεις να υποκρύψεις το γεγονός ότι ενδεχομένως να σε ελέγχει η συνείδησή σου, αυτή θα φωνάζει. Εκτός κι όσο έχω πει και άλλες φορές, αν έχουμε φτάσει στο σημείο της πορώσεως της πνευματικής και την έχουμε σκοτώσει τη συνείδηση και δεν ακούγεται, εκεί είναι, θα λέγαμε, δεν είναι ο κανόνας αλλά είναι εξαιρέσεις αρνητικές. Εμείς πάμε στον κανόνα. Ο κανόνας λέγει ότι παρά την εφάμαρτη εν πολλή ζωή μας, ακούγεται η συνείδηση. Αυτή την συνείδηση δεν μπορείς να την κάνεις να σιωπήσει, θα φωνάζει. Εσύ θα την ακούς μόνο, και εγώ, ο καθένας τη συνείδησή του. Εις το ερώτημα είμεθα μαθητές του Χριστού, η συνείδηση θα δίνει την απάντηση. Βγάλτα τώρα πέρα μόνος σου με τη συνείδησή σου και εγώ με τη δική μου συνείδηση. Και αν πραγματικά έχουμε πραγματική συνείδηση Χριστού, εφόσον ακούμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, θα σπεύσουμε εις το ιερόν εξομολογητήρων να τα τακτοποιήσουμε τα ζητήματα. Εάν δεν σπεύσουμε στο ιερό εξομολογητήριο, δήθεν κάνουμε ότι δεν ακούσαμε τη συνείδησή μας να διαμαρτύρεται. Δήθεν κάναμε ότι έχουμε καιρόν, ας περάσει και η σημερινή, εδώ είναι καταστάσεις εκ του πονηρού και καθένας αναλαμβάνει και το ρίσκο και καθένας από την πλευρά του αναλαμβάνει και τις συνέπειες που θα έχει μια πιθανή απόφαση να μην ακούσει τη συνείδησή του και να μην σπεύσει στο ιερό εξομολογητήριο. Και έρχομαι τρόπον την άει στο διατάφτα για να ανακεφαλαιώσω τι θέλω να πω. Είμεθα μαθητέ του Χριστού? Εις τα λόγια έχω την αίσθηση οι πάντες. Εις τα έργα ενδεχομένως κάποιοι να διαφοροποιούμε τους εαυτούς μας. Και πώς θα καταλάβω εάν είμαι μαθητής του Χριστού εις την πράξη? Ανέφερα και στο πρώτο μέρος. Οι λογισμοί μου, είναι αυτή που θέλει ο Χριστός μου. Οι σκέψεις μου, τα κίνητρά μου, η πρόθεσής μου είναι εν Χριστώ πρόθεσης. Τα κίνητρά μου είναι εν Χριστώ κίνητρα. Η όλη διαγωγή μου είναι εκκλησιοκεντρική και χριστοκεντρική, δηλαδή εκκλησιάζομαι χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν εκκλησιάζονται. Κοινωνώ χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν κοινωνούν, που ενδεχομένως θα έχουν κάποιο επιτίμιο. Εξομολογούμε χωρίς να πετάω πέτρες σε όσους δεν εξομολογούν. Σέβομαι το ράσο. Σέβομαι το ράσο, το τονίζω. Έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγα πάντοτε. Ενθυμούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που μας δίδαξαν όταν βλέπαμε ιερέα χιλιόμετρο να τρέξουμε. Ας αλλάζαμε τη ρότα της κατευθύνσεώς μας. Ας αλλάζαμε το δρόμο. Ας μην ήταν αυτός ο δρόμος που έπρεπε να πάρουμε. Αλλάζαμε την κατεύθυνση που είχαμε και στρέχαμε μικρά παιδιά να προλάβουμε τον ιερέα, μην τυχόν και φύγει, να του φιλήσουμε το χέρι. Αυτό έδειχνε σεβασμό εις το ράσο και στην ιεροσύνη. Και ασφαλώς στην αρχιεροσύνη πρωτίστως. Αλλά σεβασμός εις το ράσο. Τα έχομεν αυτά. Είμεθα μαθητέ του Χριστού εις την πράξη. Δείχνομεν αγάπη ανεξαιρέτως και αδιακρίτως. Ή δείχνομεν συμφεροντολογική αγάπη, ως έκαναν και εθνική που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή αγαπώ χωρίς αντίμετρα, αγαπώ χωρίς αντίδοση, ή αγαπώ αυτούς που ξέρω ότι θα δώσω, αλλά θα πάρω και πίσω αυτό που θα δώσω, έστω και το μισό από αυτό που θα δώσω. Αυτά είναι ζητήματα και ερωτήματα ρητορικά εις τον καθένα. Αλλά οι απαντήσεις όμως έρχονται και δίδονται εν το κρυπτό στον καθέναν ξεχωριστά, και σε σένα και σε μένα. Από αυτές τις απαντήσεις δεν μπορούμε να κρυφτούμε, διότι είναι η συνείδηση, είναι το άγραφο Ευαγγέλιο που ο Άγιος Θεός μας έδωσε και φωνάζει πότε δεν πράττομεν κατά Θεόν και πότε απομακρυνόμεθα. Αυτή τη συνείδηση να σπεύσουμε, να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή την σημερινή αναφορά μας στον Άγιο Ιερόθεο και πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, αυτόν τον μεγάλο πατέρα και ποιμένα της Εκκλησίας μας, με αφορμή την ζωή του, όπου κρατήστε τη φράση τώρα που τελειώνουμε το χρόνο της εκπομπής, κρατήστε αυτή τη φράση από τη σημερινή εορτή, να αξιωθούμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας ή στο ελάχιστο να την κάνουμε πράξη. Ο Άγιος Ιερόθεος, λέγουν οι πατέρες και το συναξάριον, δεν εχόρτασε τον ύπνο και δεν εχόρτασε την τροφή και την ανάπαυσή του, επειδή πολύ αγάπησε τους ανθρώπους και τους διακονούσε νυχθημερών. Ας κρατήσουμε αυτή τη φράση και ας φροντίσουμε να την κάνουμε κατά το ελάχιστο πράξη στην ζωή μας. Και μη λησμονήσεις εσύ που ακούς και εγώ που το συζητούμε τούτο το θέμα τούτη την ώρα. Και εγώ από κοινού να μην λησμονήσουμε εκάστην πρωίαν αλλά και μεσημβρίαν και λίγο πριν την βραδινή μας κατάκληση και των βραδινών μας ύπνων, να ρωτάμε πολλάκις, πολλάκις τον εαυτόν μας. Είμεθα μαθητέ του Χριστού, είμεθα. Και η απάντηση που θα μας δοθεί ενδομήχως θα είναι, θα λέγαμε τρόπον τεινά, το βαρόμετρο που θα μας κατευθύνει να ανανύψουμε και να κατευθυνθούμε και να σπεύσουμε ανάμεσα εις του ιερών εξομολογητήριων. Αλήθεια, και τούτη την ώρα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχω την ανάγκη ψυχικά να ερωτήσω και τον εαυτό μου, και καθένας έχω την αίσθηση και τον εαυτό του. Αλήθεια, σήμερα, ετούτη την ώρα που συζητούμε για τον Άγιο Ιερόθεο αλλά και γενικότερα για πολλούς Αγίους της Αγίας μας Εκκλησίας, το ερώτημα είναι: είμεθα μαθητέ του Χριστού εις την πράξη, είμεθα? Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Αρρώστια η φιλαργυρία. Κάποιος σοφός Άραβας πριν πεθάνει είχε συντάξει τη διαθήκη του και ανάμεσα στα άλλα είχε γράψει: «Έκλεισα όλη μου την περιουσία στο μεγάλο χρηματοκιβώτιο του γραφείου μου. Όσα περιέχει τα παραχωρώ στον πιο ευτυχισμένο της γης». Μετά το θάνατό του, 10.000 άνθρωποι τρέξανε στο δικαστή να το βεβαιώσουν πως ήταν οι πιο ευτυχισμένοι της γης και πως έχουν δικαίωμα στο θησαυρό. Δεν έλειψαν οι φιλονικίες και οι φωνές. Ο δικαστής, για να προλάβει κάτι χειρότερο, έσπευσε να δηλώσει πως αυτός ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους και ο θησαυρός του ανήκε. Τρέχει με λαχτάρα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι να δει? Αντί για θησαυρό, μερικά χαλίκια τυλιγμένα σε ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν ήσουν πραγματικά ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης, δεν θα είχες ανάγκη από τα χρήματά μου».

Αρρώστια η φιλαργυρία. Πάθος που εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον ρίχνει στα δεσμά των πιο φρικτών παθών. Για να διαπιστώσει ο καθένας μας το μέγεθος του κακού στο οποίο μας οδηγεί η φιλαργυρία, θα σας αναφέρουμε δύο μικρές ιστορίες. Σε ένα πλοίο μεταξύ των ταξιδιωτών βρίσκονταν και δύο φιλάργυροι. Το πλοίο ναυάγησε. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί, αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά τους στις καμπίνες του πλοίου. Οι δύο φιλάργυροι προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή να επωφεληθούν κάτι για την αρρώστια τους και να ικανοποιήσουν έτσι το πάθος τους και αυτήν ακόμη τη στιγμή του ναυαγίου. Έτσι, ο μεν ένας έτρεχε στις καμπίνες των επιβατών να κλέψει ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Ο δε άλλος κάθισε στην καμπίνα του, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να καταγράφει την περιουσία του. Όταν συνειδητοποίησαν την κατάστασή τους, ήταν πλέον αργά. Βούλιαξαν στον πάτο της θάλασσας μαζί με το πάθος τους. Η δεύτερη ιστορία είναι μια τέχνη που χρησιμοποιούν οι Αφρικανοί. Για να πιάσουν ζωντανούς τους πιθήκους, κρεμούν στέρεα ένα σακί με ρύζι επάνω σε ένα δέντρο. Το ρύζι είναι η πιο αγαπητή τροφή των πιθήκων. Το σακί έχει τόσο άνοιγμα όσο χωρεί για να περάσει το χέρι του ζώου. Αλλά όταν γεμίσει τη χούφτα του ρύζι, είναι αδύνατον να βγει. Προχωρεί το ζώο προς το δέντρο, βάζει το χέρι του μέσα στο σακί και παίρνει μια χούφτα από το αγαπημένο του ρύζι. Μόλις αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να το βγάλει, κάνει μορφασμούς, ταράζεται, σπαρταρά, κινείται με βία, όμως χαμένος κόπος. Ο μαύρος προχωρεί και τον πιάνει τόσο εύκολα. Δεν είχε ο πίθηκος παρά να χαλαρώσει το χέρι του, να πέσει το ρύζι για να ξαναβρει την ελευθερία του. Αλλά προτιμά την αιχμαλωσία, προτιμά το θάνατο παρά να αρνηθεί τη λία του.

Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ψάλλεται στους ναούς ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, ακούμε από τους ψάλτες μας: «Σήμερα ο Ιούδας εγκαταλείπει το διδάσκαλο και λαμβάνει ως φίλο και οδηγό του το διάβολο. Τυφλώνεται από το πάθος της φιλαργυρίας και χάνει ο σκοτεινός αυτός άνθρωπος το φως, το Χριστό. Ο Ιούδας λοιπόν λάτρευε τα χρήματα, δεν τα επιθυμούσε ή απλά τα αγαπούσε. Ένα πάθος που έγινε λύσα. Απόστοιχα Μεγάλης Πέμπτης. Οδηγείται σε σκοτίνιασμα του μυαλού του. Σε ώρα σκοταδιού γίνεται η σύλληψη του Χριστού και το φίλημα της προδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αντί να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, ακολουθεί το δρόμο της απελπισίας και της αυτοκτονίας. Προσκολάται στον ένα από τους δύο κυρίους. Ό,τι μπορεί να συμβεί και με τον καθένα μας. Όμως, δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ο καθένας μας ας τοποθετηθεί υπεύθυνα. Από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.

παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Φιλία με τη φύση. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικολάου Χατζηνικολάου. Έχουν περάσει αρκετές μέρες στο ερημητήριό μου. Έχω καιρό να συναντήσω άνθρωπο, να μιλήσω, να ανταλλάξω ένα χαιρετισμό. Τι υποβλητική που είναι αυτή η ησυχία. Μοναδική συντροφιά ο παφλασμός των κυμάτων, το σφύριγμα του αέρα, το κελάιδημα των πουλιών, οι σταγόνες της βροχής. Τίποτε άλλο. Εδώ είναι εύκολο να απορρίψεις τον πολιτισμό μας, αυτό το παχύ κατασκεύασμα που στην ουσία φανερώνει διαρκώς και ποικιλότροπα την ασχήμια του ανθρώπινου εγώ. Εδώ, επειδή λίγα ακούς, πολλά βλέπεις. Επειδή λίγα πληροφορείσαι, πολλά μαθαίνεις. Η φυσική ασυμμετρία σου διδάσκει την αρμονία, το κάλος την ισορροπία. Μέρημνα καμία, παρηγοριά οι αναμνήσεις και φυσικά οι αναζητήσεις, η δίψα για το Θεό. Αυτά μέσα σου, γύρω σου, το χάδι της φύσης σου γλύφει το κορμί της υποστάσεως. Εγώ όμως, μεγαλωμένος της πόλης, με πτυχία τεχνολογίας, με δέρμα μεταλλαγμένο, με σώμα ψεύτικο, δεν ξέρω τη γλώσσα της. Αυτή μου μιλάει, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τους τρόπους της, αγνοώ τα μυστικά της. Είναι σαν να μου μιλάει κάποιος σε πολύ μουσική γλώσσα, που όμως εγώ αγνοώ τις λέξεις της. Απολαμβάνω το άκουσμα, χάνω όμως το νόημα.

Μέσα στην ησυχία μου ακούω ένα απότομο κτύπο στην πόρτα. Μια ξερή αλλά γνώριμη φωνή, σαν γκάρια, μου λύνει την απορία. Ο τόνος της έχει μια ιδιάζουσα γλυκύτητα. Είναι ο δάσκαλός μου στο μάθημα της φύσης, ο ευκαιριακός επισκέπτης μου, που η άκομψη εξωτερικά παρουσία του δεν διαταράσει καθόλου την άκρα ησυχία. Είναι ο πατήρ Δομέτιος, αυτός που έτρωγε τις φλούδες των γκρεμμυδιών σαν να μασούσε ξεροψημένη πέτσα από αρνάκι και κοτόπουλο. Τις έτρωγε μάλιστα με λεμόνι και ρίγανη. Κατεβαίνω να του ανοίξω. Ακούω το απότομο σύρσιμο της κάσας. Δεν χάνει λεπτό. Έχει αρχίσει να κόβει χόρτα. Του ανοίγω την πόρτα. Με λιώνει αυτό το αθώο, ακατέργαστο χαμόγελό του. Αυτόν δεν τον ακούμπησε ο 20ος αιώνας. Δεν πρόκειται να τον αλλάξει ούτε ο 21ος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Στο δρόμο τον έπιασε μια ξαφνική μπόρα και τον έκανε παπί. Το συμβάν δεν τον ενοχλεί. Τον κοιτάζω καλά. Στάζει ολόκληρος. Και από τα μουστάκια και τα γένια του τρέχουν νερά. Ωραίο πράγμα η βροχή. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Τίποτε δεν τονίζεται στη λίγουσα. Ούτε η ενόχληση δεν τον ενοχλεί. Απολαμβάνει τα πάντα. Αν όμως τον βάλεις μέσα σε ένα σαλόνι, θα μπερδέψει τον καναπέ με το τραπεζάκι. Κάθεται πιο βολικά στις πέτρες και τα χώματα παρά στις πολυθρόνες. Εκεί ζορίζεται. Περπατάει πιο άνετα στα κακοτράχαλα μονοπάτια παρά στους δρόμους και τους διαδρόμους των κτηρίων. Είναι φίλος με τη φύση. Όχι μόνο με τα λουλούδια, αλλά και με τα αγκάθια. Όχι μόνο με τα οποροφόρα δέντρα, αλλά και με τα πουρνάρια. Όχι μόνο με τα κατοικίδια ζώα, αλλά και με τα άγρια θηρία, τα φίδια και τους σκορπιούς. Όχι μόνο με την ήρεμη φύση και τις λιακάδες, αλλά και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, δυνατές βροχές, έντονες χιονοπτώσεις. Ενείται τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, ταπιούντα των λόγων αυτού. Τα θηρία και πάντα τα κτίνει, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Όλα ποιούν των λόγων αυτού. Ξέρει ακόμη και τις φωλιές των φιδιών. Τα σκοτώνει μόνο από υπακοή, έτσι είπε ο επίτροπος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί. Κατανοεί όμως την υπακοή.

μέσα στο καλυβάκι μου. Μοσχοβολά τριμμένο χόρτο και βρεγμένο χώμα. Προσκυνάει στο εκκλησάκι με κατάνοιξη και αγία οικειότητα. Αυτή είναι η τόπη του. Τον βάζω να καθίσει. Τι να σου προσφέρω? Είναι λίγο δύσκολος. Τρώει μόνο ό,τι παράγει ο τόπος και η εποχή. Διαφωνεί με την εισαγωγή της μπανάνας στην Ελλάδα. Αυτές τρώγονται μόνο στην Αφρική. Εκεί είναι νόστιμες. Εδώ έχουν παράξενη γεύση. Το πορτοκάλι το καταβροχθίζει με τις φλούδες. Λίγο καφέ έχεις? Να είναι όμως ελληνικός, μου λέει. Ελληνικός στον τρόπο θα είναι. Στην προέλευση όμως, του απαντώ πειραχτικά. Μη μου χαλάς το λογισμό. Αφού έπιναν και οι ασκητές και ο γέρο Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ είναι σίγουρα ελληνικός. Του φτιάχνω τον καφέ. Βγάζει από την τσέπη του μια ανοιγμένη κουκουνάρα, από κάπου τη μάζεψε. Στο τραπέζι υπάρχει ένα ξυπνητήρι κάζιο. Το βάζει δίπλα-δίπλα και γεμάτος χαρά ρυψοκινδυνεύει με εκπληκτική όμως άνεση τη σύγκριση. Για δες, πάτερ, ποιο είναι πιο όμορφο, η κουκουνάρα του Θεού ή το ξυπνητήρι του εργοστασίου? Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Δεν σου λέω για τα λουλουντάκια που θα τα ζήλευε και ο Σολομός στη δόξα του. Κοίτα αυτή την πεσμένη κουκουνάρα. Αυτή είναι η φύση. Αυτός είναι ο Θεός. Πάτερ μου, μοιάζεις με κούτσουρο και ανθισμένη αμυγδαλιά, του λέω. Τέτοια είναι η ομορφιά σου. Του άρεσε η σύγκριση. Αρχίζει να μιλάει για τα δέντρα που ανθίζουν. Η Βερικοκιά δίπλα στο παρεκκλήσι έχει 19 λουλούδια. Η άλλη δίπλα στη Στέρνα θα δώσει 3 περίπου τενεκέδες βερίκοκα. Η Μανταρινιά κάτω από τη Μάντρα τελικά θα αντέξει. Ανοίγει τους ντορβάδες του. Βγάζει μια εικόνα. Είναι του Αγίου Οκεανού. Όλο τέτοιους Αγίους βρίσκει. Εδώ ταιριάζει αυτός ο Άγιος, μου λέει, και αναφέρει λίγα από τη ζωή του.

Σήμερα με έπεισε να βγούμε παραέξω. Είναι ο πρώτος μου περίπατος μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο άνθρωπος ήταν στον κόσμο του γεμάτος δοξολογία, ευτυχία, καλοσύνη, ευγένεια. Όλα όμως διαφορετικά από όπως τα γνωρίζουμε. Τη φύση την αγαπά, αλλά όχι ειδωλολατρικά. Με προτρέπει να πάμε να ψάξουμε για ένα σπήλαιο όπου μάλλον έζησαν στο παρελθόν ασκητές. Εσύ πήγαινε από αυτό το μονοπάτι. Εγώ έρχομαι από το δρόμο των γουρουνιών, λέει, και χάνεται στα βάτα. Εγώ χάθηκα στο μονοπάτι ύστερα από λίγα μέτρα. Αποφάσισα να επιστρέψω. Σε μια γωνιά βρίσκω τα άρβιλά του και τις κάλτσες. Ύστερα από λίγη ώρα τον φωνάζω. Μέσα από το ρουμάνι ακούγεται μια φωνή. Έρχομαι. Με πειράζει ο λογγισμός. Καλά, ξυπόλυτος πήγες. Ο γέρο Ιωσήφ και ο γέρο Αρσένιος, 40 χρόνια ξυπόλυτοι, περπατούσαν στο Άγιον Όρος. Αλλά μάλλον θα είχαν ευλογία. Εγώ όμως έρχομαι να βάλω τα παπούτσια μου. Έχω καιρό να πλύνω τα πόντια μου και φοβάμαι ότι λερώνω τη φύση. Καλά, τα παπούτσια σου δεν τη λερώνουν. Αυτά είναι καθαρά. Τα έχει καθαρίσει η ίδια. Δεν υπάρχει τίποτε βρώμικο εδώ. Άρχισαν τα κοτσίφια. Ήλθαν τα χελιδόνια. Άνθησαν τα σπαρτά. Αυτά είναι οι φίλοι του που δοξάζουν τον Κύριο. Είναι αθώα και φυσικά. Δεν αμαρτάνουν. Είναι ταπεινά γιατί σέρνονται στη γη τα γουρούνια. Υπομονετικά γιατί τα φορτώνουμε και δεν μιλούν. Μουλάρια. Εργατικά γιατί ασταμάτητα δουλεύουν. Τα μυρμήγκια. Γεμάτα χαρά και δοξολογία στο Θεό γιατί διαρκώς τον υμνούν. Τα πουλάκια. Αν και κάνουν και καμιά παιδική ζημιά, κουτσουλιές, ροκανίσματα, χαλάνε τους κήπους, τα ποντίκια. Το κοινόβιο της φύσης έχει τους καλύτερους μοναχούς. Είναι οι καλύτεροι στην άσκηση, στην υπακοή και στη σιωπή. Η φύση είναι η καλύτερη θεολογική σχολή και προκαλεί πολλή ντοξολογία. Ακόμη και η παγωνιά είναι μεγάλη ευλογία, γιατί φιλάνθρωπα ξεκουράζει τα δέντρα από το βάρος των καρπών. Είναι και ένας πειρασμός για να μην υπερηφανεύονται από την πλούσια καρποφορία. Δεν είναι το ίδιο, πάτερ, και με τους καλόγερους. Όταν σου καταστρέφουν τους κήπους, δεν στενοχωριέσαι. Εγώ χαίρομαι. Περιμένω τη ζημιά τους σαν ευχάριστη επίσκεψη. Πάντα βάζω περισσότερες ρίζες για να βρουν και αυτά το μερίδιό τους. Απλά δεν ξέρουν από καλούς τρόπους. Ευτυχώς δεν τους χάλασε ο λογγισμός. Καλά, δεν τους φτάνει ολόκληρη η φύση, πρέπει να έρθουν και στον κήπο σου. Τα παιδιά στην Αθήνα τρώνε μόνο στο σπίτι τους. Δεν πηγαίνουν στα γκούντις. Έτσι και τα παιδιά της φύσης προτιμούν κάπου κάπου την καντίνα.

Η τεχνολογία έκανε τη φύση εχθρό μας και αντίπαλο. Πρώτον, την αγρίεψε και αντιδρά πιο έντονα. Δεύτερον, δεν την αγαπάμε σαν μάνα μας, αλλά την προτιμάμε σαν υπηρέτη μας. Αντί να μαθαίνουμε από αυτήν, προσπαθούμε με το μαστίγιο να την αλλάξουμε. Αυτή όμως είναι πολύ γριά και ξεροκέφαλη, δεν αλλάζει. Αντίθετα, θυμώνει και εκδικείται. Γι' αυτό και εμείς τη βλέπουμε σαν αντίπαλο. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά της, αγνοούμε τα μυστήριά της. Δεν τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε. Φίλοι μας τώρα είναι τεχνολογία, τα λοιπάσματα, οι μηχανές, η βιασύνη και η ευκολία. Δεν αφήνουμε ούτε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Ζορίζουμε τα δέντρα να καρποφορήσουν, τα φαγητά να μαγειρευτούν, τα διακονήματά μας για να κάνουμε δήθεν προσευχή, την προσευχή μας γιατί είμαστε κουρασμένοι. Όλα βιαστικά. Όπου δεν μπαίνει το αλάτι του χρόνου και της υπομονής, δεν τρώγεται το φαγητό της ζωής.

Από το βιβλίο Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής. Φωνή Άβρας Λεπτής. Εκδόσεις Εν Πλώ. Αθήνα 2006. Σελίδες 109 έως 116.

περί προσευχής. Του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Κοπιώδης είναι ο αγών δια την προσευχήν. Εναλλάσσονται εκαταστάσεις του πνεύματος ημών, ενίοτε η προσευχή ρέει εν ημίν ως ισχυρός ποταμός, άλλοτε δε η καρδία αποβαίνει απεξηραμένη. Ας είναι όμως πάσα ύφεσης της ευχητικής δυνάμεως κατά το δυνατόν βραχία,

Προσευχή σημαίνει πολλάκις να ομολογόμεν εις τον Θεόν την αθλίαν ημών κατάστασιν, αδυναμίαν, ακιδίαν, αμφιβολίας, φόβους, λύπην,

Όταν προσευχόμεθα εν ησύχο και ερήμο τόπο, τότε συχνάκης όλοι οι μάταιοι λογισμοί συγκεντρούνται επί μόνος πέριξ του νοός, αποσπώνται στην προσοχήν ημών από της καρδίας. Η προσευχή φαίνεται άκαρπος, διότι ο νους δεν μετέχει στην επίκληση του ονόματος του Ιησού και μόνον τα χείλη προφέρουν μηχανικώς τους λόγους. Όταν δε λαμβάνει πέραση προσευχή, τότε συνήθως οι λογισμοί απομακρύνονται και εμείς επανευρίσκομεν την γαλήνη ημών. Εν το ανιαρό τούτο φαινομένο υπάρχει εν τούτης νόημα. Δια της επικλήσεως του Θείου ονόματος θέτομεν εις κίνησιν πάντο και κρυμμένον εντός ημών. Η προσευχή ομοιάζει προς δέσμην ακτίνων φωτός ή της πίπτη εις των σκοτεινών τόπων της εσωτερικής ημών ζωής και αποκαλύπτει οποία πάθη και προσκολήσεις εμφολεύουν εντός ημών.

παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

του Κυρίου Ιησού Σωτηρία και των λαών της ευλογίας Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην του Κύριου Σωτηρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη διατροργή Σου παιδεύσεις με. Ο ταβέλου Σου είναι πάγκη σαν μου και υπεστήριξε με την χείρα Σου. Ουκ έστ την ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου. Ουκ έστ την ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίου με πέραν κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Καταλεπόρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέραν στροπάζονται πορευόμενοι. Ότι εψώμαι πλήστην εμπεγμάτων και ουκ έστ την ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδα ριόμουν από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και συναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου η ταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού καίστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ιεράλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός που κυκώνουν και ως οι άλλος που καρύγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούουν και που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι έπεισε Κύριε ήλπις ασύς, ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μη ποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμουν ποιόν με στή απαντός. Ό,τι είναι ανομίαν με εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει, κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν εμισώντας με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη απόσυρσε απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη απόσυρσε απ' εμού πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου ψαπλώσει ή σάρξ μεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώχθενσή του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον τελεώς περισσοάς τη χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσου ενέσου στο στόμα μου. Η έμνη μου νευών σου επί της τρομνής μου εν της όρθμης εμελέτων σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου για τη σκέπη των μητερίων σου αγκαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισημάτινε ζήτησαν ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται σχήρας τρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρονθήστε επί το Θεό. Επενηθήστε πάσο ομνίων είναι αυτό την εφράγη στο όμαρα λουτονάδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων σε ότι γνήθη πληθό μου για τη σκέπη των μητερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύνει την ψυχή μου πίσω σου έμου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρικείο και για πνεύμα και νύν και αί και στου αιώνα την αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις εθέτων οποιών σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων σλάκων. Εγεννήθνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντης εν τάφου. Ον ουκ εμνήστης έτ και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο το τάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμός και πάντες μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνες γνωστούς με επεμούθη με ευθέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις θένης εν αποπτωχίας. Εκ' έκραξα προς σε Κύριο λύν την ημέραν δι' επέτασε προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσου ή ξομολογήσοντέση. Μη διηγήσει τέτοιον ταύτο λαιό στην αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει δεν σου πω θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξε εκ το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ήνατι Κύριε από αυτή την ψυχή μου υποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμώ. Το χώσι μη εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθην ενεργές σου φιβερισμή σου εξταραξάν μου. Εκύκλωσάν μου ως είδωρο όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομίας των ιόμνων πάσα στα νόσους σου. Τον λυτρούμενον φθοράς την ζωή σου στεφανούντας εν λέγει εκτριμής. Τον επιπλώντον αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστής το σαϊτού νεότη σου. Ποιόν ελίμωσήνα σου ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέλος οργιστής του εδέης των αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή αποδυσμών, εμάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνει το πλάσμα ημών εμνήσιτε τείχους εσπέν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού του ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος του φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον ουρανό αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασταν θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντοτε έργα αυτού εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον στις προσευχής σου, ενώ τους συνδέσεις με την αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν συγήν τη ζωήν, εκάθισε με τους σκοτεινείς τους νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την μέρον αρχαία να μελέτησεν πάση της έργης σου εν πείμες των χειρών σε μελέτων, διεπέτασε προς έτας χείρας μου ψυχή μου ως γη αν υδρώση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν σλάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν πορεύσω με πρόσυρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν διγήσιμεν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντω κλείβοντα ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν διγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Περτισάν οθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού

0: Του οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας

0: μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ξομολογήστε Κύριε το αγαθό ότι στον αιώνα το

0: και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίου έγινε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν διαθρησή αυτών, στεφάνου σε κομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γαρτήν ισχυσού τους τυράννους καθήλων, ένθραψαν και δαιμόνων τα ανισχυρά θράση, αυτών τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σωσ

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.

Ως καλοί στρατιώτε ομοφρόνος πιστεύσαντες, τα σαπίλας των τυράννων μη πτωούμενοι Άγιοι, προσήλθετε προθήμως το Χριστό, παράμενοι των τιμίων σταυρών και τελεέ.

0: Κύριε, και πόσα σημών τα σωθήνας, ίεσε φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες, αυτήν καρτήν ημών σωτηρίαν ετούνται, και τούτης προσέρχομαι με τα πόθου και πίστεως, που την έμουση των ιαμάτων την χάριν ούτη φάλαγγας, από σοβούς ιδεμόνων, ως φύλαγες της πίστης.

Αθλήτω του θανάτου κράτους Χριστέ κατήργησας και αυθαρσίαν της επιγής επίγασας και εις επιστεύω συνοχνίσκουσιν αλλά ζώσει εσύ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου και κατάταξον αυτούς μετά τον Αγίον σου.

0: Αμήν, θαύμα θαυμάτων και χαριτωμένη, εσύ θεωρούσα η κτήση αγάλετε, συνέλαβες χαρασπόρος και έτε και σαφράστος, όνταξη αρχή αγγέλων ουράνου δε δίνεται, αυτόν θεωτό και ηγέτευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιδιωμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλήρωνε από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και ενηγήσε το χρηστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιόν λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσα στάς ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγεντρένεσή σου. Ό,τι ή η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός του εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκίες την Σιών και οικοδομήθετε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριό σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός. Σου ήτρωπε ήχους δεξιά, Θεοπρεπώς ενισχύει δεδόξαστε, αυτή γαρα θάνατος παρασθενής, υπεραντίους έθραυσε, τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Χερσίν ομοιώθης προφητών ότι χειρίσου συνέχουν τα πέρατα, τούτον παρακλήσεσαι τούτον εμών αμαρτιών χειρόγραφων, λόγια διαρρήξας εχθρού εχθρών με εξάρπασον. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Θείων επιλάψεων των νουν, προφητικός δεκτών εργασάμενη, φως εχρημάτισε την νοητήν ανατολήν κηρύττοντες, ένδοξη προφήτε φωταγωγή των ψυχών ημών μου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Έμασιν ημών αθλητικής πολυθεΐας, ξηράντες πέλαγος των ομοιών ημών, τους ποταμούς ξηράντε μακάρι, θείες επομβρίες των ιερών προσευχών ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Νέφος αθλητών φωτοειδές των εκπαρθένων, νεφέλησε κλάψαντα ήλιον δυσόπισοντα σκότητα νέφη, των καρδιών ημών εναποδιώξε και της γέννης λυτρώσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γνώμη ορίς θένοντα αΐ και λογισμής πονηρής εξελκόμενος και δελεαζόμενον φρενοβλαβός δε της εχθρής ευχήρωτον όλων γεγονότα μη υπερίδης με δέσποτα. Πρεσβείες Κύριε των μαρτύρων σου ανάπαυσοντας ψυχάς τον δούλο σου. Πύλας του θανάτου και μοχλούς το σώ θανάτου συντρίψας αθάνατε. Πύλας αραπέτασον της υπερνών αθανασίας δέσποτα. Της κεκοιμημένης πρεσβείας των αθροφόρων σου. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Είναι της ενθέου σου ζωής αξιωθόμεν κατήλθες προς θάνατον. Τούτου παρανομεύσας δε τους θησαυρούς ημάς εκείθεν ήλγησας. Νην δε ζωοδότα τους μεταστάτες ανάπαυσαν. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Σου το φθαρτώνται και θνητών αλλαλαβών οφθαρσίαν. Ενέδισας και προστατελεύτη των διαγωγήν και μακαρίαν ύψος σας. Εν θα ως εκτήρμον ους προσελάβου ανάπαυσαν. Υπεραγία Θεοδόγησος εν ημάς. την κυοφορήσασαν πιστήν των εκθεού θελόγων. Υμνήσομεν αυτή γάρι πάναγνος οδός ζωής της Αθναιώς ηγέγονεν, ή ως Θεοδόχων και Θεοτόκων δοξάζομεν. Άγιοι δούπες βεύσατε περ ημών, τες φανοτάτες ακτήσει της τριλαμπούς αθλοφόροι μάρτυρες, ελαβόμενοι αυγείς φωτισμόν ετήσαστε ημίν την πανέορδον ημών μνήμη γερέδουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ηλιακά σε παστράτη να μαριγά, η σεπτή και εύσημο των μαρτύρων εορτήν, και τη γη τα πέρατα αή καταβγάζει μυστικό σθένη του πνεύματο. Δόξα, πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Νέο εν σώμα τη μάρτη των παλαιών, τη κακία άρχοντα, κατεπάλε αστερό υπομείνα βάσανα και πύρ. Και δεινών επιφορά μάκαρ ευλάμπιε, και νυν και αή και ει του αιώνα των μαμήν. Λελιτρωμένη παρθένε προγονική καταδίκη άθραντε, τη γεννήση σου σαφώς εν φωνές ασμάτων σε αΐ, μακαρίζομεν πιστή ως Θεομήτωρα. Ο μόνος ειδός της των βρατών ουσίας, την ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος, περί βοάν ζωσών με εξύψους δύναμη, του σύ Άγιος ο νους ο έψυχος της αχράδους δόξη φιλάνθρωπε. Άγιοι του βεβαίστε περί μόνο. Δοχεία του πνεύματος σοφή προφήτε χρηματίσαντες, την προσημάς του λόγου κατάβαση, φαϊνοτάτος διετρανώσατε διόδης οπίσατε φωτισμών και έλαιων, δωρηθήνε της πίστη τιμώσιν ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπερ ημών, πλαξί καρδίες ημών σοφή το νόμο της σωτήριων, εγγεγραμμένων πίστη εσχήκατε διό το νόμο της αμαρτίας με χαλεπός τροπούμενων, θείες παρακλήσεσι θεηγόρη προφήτη λυτρώσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπερ ημών, φρίαγμα τυράννων τη Εβέζη ενέωσε τρίψατε προ τον Θεό υψούμενοι μάρτυρε, δύο κραυγάζων κατεπεράμενοι και σοβαρευόμενων, κατ' εμού τον δράγοντα τε ημώνη και εσύ συντρίψατε. Άγιοι του δώσετε πνευμόν. Θείων παθημάτων κοινωνή μελού τη βασιλεία τε, αδιαδόχου μάρτυρε, ένδοξη παθών σαρκό με απολυτρώσαστε, και γέννη ρίσαστε και μελού τη κρίσεω, τεσιμών προς τον κτίσιν δεήσασι. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, σκηνή πλατητέρα ουρανών λαών σου στερχόμενων, εν τη σκηνή σου ταύτην υμνήσεσαι σκηνών αήλων μέτοχων, πίσον τη θερμή δεήση σου τη προς Χριστόν ονέδικες, τον δεσπότην απάντων και Κύριων. Πρεσβείας Κύριε των μαρτύρων σου ανάδαυσα ψυχάς των δούλους σου, ως μόνος υπάρχουν αγαθός και μόνος πολυέλεος τους ευσεβώς προς εκδημήσαντας, εν ουρανίες σκηνές ανάπαυσαν ένθα για νέκρους χαρά και απόλαυσης, ένθα νέφος μαρτύρων εφραίνεται. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυγιστήσονται. Συ μόνος εφάνισε τη γη σωτήρου μου αναμάρτητος, ο αμαρτίας αίρων ο εύσπλαχνος του κόσμου τούτου των μεταστάντων πιστός, τα ψυχάς ανάπαυσαν εν αυλές αργίου σου, εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Θανάτου το κράτος καθελών ζωής των ατελεύθητων, πάση πιστή σε πήγα σαν δέσποτα εν ταύτη τούτους, τους εκδημήσαντας ευσεβώς κατάταξον, παρορών τα πτέσματα συγχωρών αμαρτίας αθάνατε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, ασπόρος συνέλαβες αγνή των λόγων των αίδιων, σωματικός ημίν ομιλήσαντα τον που θανάτου την ισχύν λύσαντα, και ζωήν πηγάσαντα και θνητής Ανάστασιν, τη αυτού ευπλαχνία παρέχοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Αγώνας είναι σαστερός υπομείνας βασάνους και πηγράς τιμωρίας των μελώντων αγαθών, νευρούμενος προφανώς της ελπής την ένδοξε ευλάμπιε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Μαρτύρων εύκλιαν φεδράν περικείμενων μάρτης, καθοράν σε όλην της βασάνης εαυτήν, εξέδω και νηστευνή ευλαμπία αδελφά φρονούσασι. Ποθήσας μάρτης των Χριστών, τα ορώμενα πάντα, ίσου δεν ελογήσω τον τυραννού τον ορμάς ευλάμπια αθλητά, ολεθρίους πίστη τροποσάμενος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών να μην. Ριστίνε πάσης πονηράς εναντίον εφόδου, και παθών ψυχοφθόρου και κινδύνων χαλεπών τους επιτιμώντας, αΐ Θεοτό και πάναγνη οικέτευε.

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα, των σοφών Ευλάμπιων και Ευλαμπίαν τιμόμεν ούτι γάρ των τυραννούντων μηχανουργίας, ίσχυσαν τη δυναστεία του Σταυροθέντος. Ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα ομού και καύχημα.
2: Δόξα μου και καύχημα.
1: Την διάδα πιστή των αυθροφόρων σήμερον ενωδές ιερές και είμαι στη μίσομεν, ότι των ειδόλων καθήλων την πλάνην πολυθεία στο πυρ κατασβέσαντες και δαίμονας ίσχυσαν των δε τυράννων των θυμών και έπτυξαν, ξύφητε και πυρ μη δηλιάσαντες, ούτε θηρίων ορμάς αγρίων, αγωνισάμενοι καλός, Ευλάμπιος ο ευκλεής, συν της επτή Ευλαμπία, αδελφοί σύναθλοι διχθέντες, μαρτύρων δόξα ομού και καύχημα.
2: Μαρτύρων δόξα ομού και καύχημα.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Διακοσίων Μαρτύρων των συνερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιανού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφίλου του Ομολογητού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Τους αθλοφόρους ως αυταδέλφους μάρτυρας και την αυτόν υπέλαμπρον νημήν τεν είναι νάσμασιν υπέρ του.

δόξα εν υψίσεις Θεών και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε, Ιέ, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε, ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεήσον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της νόξουσιζέ. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομε.
1: Συμπήρια.
0: Σον γαρέστην το ελέην τη σώζην ημάς ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί.

Κύριος του Χριστού, δευτελαία πάντες τιμήσομεν, ημνης και οδες πνευματικές, τους φωστήρας του κόσμου και κήρυκας της πίστεως, την πηγήν την αέναον, εξής αναβλύζει της πιστής τα ιάματα, αυτών τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός ημών, την ειρήνη δόρισε το κόσμο σου και τες ψυχές.

Σου θυμός θείων, που ξύφω σου δε πήρα πυλούν, χωρίς σε Θεού δεν δίνεται, πόθο δε μάλλον το προς αυτόν, ως εν άλλο τρεις αγωνισάμενοι σώματι, τη φύσην ελάθεται, θανάτου καταφρονήσαντες, όθεν και επαξίως των πόνων ημών, μισθών εγκομίσαστε, ουρανών βασιλείας κληρονόμοι και γόνατε, απάυστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψηφίων.

0: Κύριε, και ψώνει το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατανοητά.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστε της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέκεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

μάχην σου. Τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανισχύρα θράση. Αυτόν τες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός.

0: αρετής φιλογνησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριάς εις παντοδάπας, της ευλαβός κραυγάζωση, δόξα το σε δόξας αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πασινιάματα.
1: Της πρώτης ανεδείκτης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρες Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρός εν τάφο προσφωνείς και ό...

Αλφας όρος αγαθή εις την βοήθεια ανήμων των πιστός κραυγαζόντων σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηγεσίαν.

καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη Τη, οι κατηχούμενοι τα σκεφτόμενα

0: όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε ως

0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.
2: Ευχαριστούμεν εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσαν τιμάς παραστήνε και νύν του Αγίου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Πίσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν της ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνος των ημάς ως έθου. Εις την διακονίαν σου ταύτην τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο και να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το πατ...

Σοφία, πάλιν και πολλά κι εσύ προσθέτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι όπως επιβλέψας επί την τέηση νημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εισήμεν έναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόσα αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεύυνση, παρενόχος και κατακριτός μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και τους επουρανίους Σου Βασιλείας αξιοθύνα.

Τόσο.

0: Πασθήρας, πασθήρας, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάνων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, πέρα εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Ας αγαπήσουμε αδελφοί τον αδελφό και ο Κύριος θα μας αγαπήσει διπλά. Μη σκέπτεσαι πως σ' αγαπά ο Κύριος εάν εσύ έχεις αντιπάθεια για κάποιον. Όχι. Μάλλον οι δαίμονες σε αγαπούν και σέρνεσαι από αυτούς. Μην αργήσεις όμως. Μετενόησε και ζήτησε από τον Κύριο την δύναμη της αγάπης για τον αδελφό και τότε θα δεις ειρήνη στην ψυχή σου. Ζητάτε με όλες σας τις δυνάμεις από τον Κύριο ταπείνωση και αδελφική αγάπη, γιατί για την αγάπη προς τον αδελφό δίνει ο Κύριος δωρεάν την χάρη του. Δοκίμασέ το. Τη μία μέρα ζήτησε από τον Θεό αγάπη για τον αδελφό και την άλλη μείνε χωρίς αγάπη. Τότε θα δεις τη διαφορά. Η πνευματική καρπή της αγάπης είναι φανερή. Ειρήνη και χαρά στη ψυχή. Και όλοι θα σου είναι αγαπητοί και προσφυλείς και θα χύνεις πολλά δάκρυα για τον πλησίον και για κάθε πνοή και κτήση. Συχνά φτάνει ένας χαιρετισμός για να νιώσει η ψυχή μέσα της αγαθή μεταβολή και αντίθετα, ένα βλέμμα δυσαρέσκειας φτάνει για να αρθεί η αγάπη και η χάρη του Θεού. Μετάνιωσε τότε αμέσως για να επιστρέψει η ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Καλότυχη η ψυχή που αγάπησε τον Κύριο και έμαθε από Αυτόν την ταπείνωση. Ο Κύριος αγαπά την ταπεινή ψυχή που ελπίζει ισχυρά εις τον Θεό. Κάθε στιγμή αισθάνεται το έλεος του τόσο που και να μιλάμε ανθρώπους, μένει όμως προσκολλημένη

εις τον αγαπημένο Κύριο. Και από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των εχθρών, η ψυχή αγαπά την ταπείνωση παραπάνω από κάθε τι άλλο και δεν επιτρέπει εις τους εχθρούς να της αφαιρέσουν την αδελφική αγάπη. Αν αγαπάμε με όλες τις δυνάμεις τον αδελφό και ταπεινώσουμε την ψυχή μας, τότε η νίκη μας θα είναι βέβαιη, γιατί ο Κύριος δίνει την χάρη Του προπαντός για την αγάπη για τον αδελφό. Εγώ μόνο που δοκίμασα την τελειότητα του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορώ να το αποκτήσω.

πάλι μόνο μου. Πέρασα με αμέλεια τα νεανικά μου χρόνια και δεν μιμήθηκα τον προστάτη μου Άγιο, τον Σημεών τον Θαυμαστορίτη. Είναι αξιοθαύμαστος ο βίος του. Ήταν 7 χρόνων όταν του φανερώθηκε ο Κύριος και αμέσως γνώρισε τον Κύριο και το ρώτησε: «Κύριε, πώς σε σταύρωσα?» Ο Κύριος άπλωσε τα χέρια του και είπε: «Έτσι με σταύρωσαν, αλλά το θέλησα εγώ. Και εσύ να σταυρώνεσαι μαζί μου καθημερινά». Έτσι πρέπει να εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας για το καλό σε όλη μας τη ζωή. Και το κυριότερο, να συγχωρούμε εις τους άλλους τα σφάλματά τους. Και τότε δεν θα θυμηθεί ο Κύριος τις αμαρτίες μας και θα μας δώσει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήμουν στον κόσμο, μου άρεσε να συγχωρώ από ψυχής και συγχωρούσα αβίαστα και προσευχόμουν πρόθυμα για όσους με πρόσβαλαν. Και όταν ήλθα στο μοναστήρι, ενώ ήμουν ακόμη υποτακτικός, έλαβα μεγάλη χάρη και αυτή με έμαθε να αγαπώ τους εχθρούς. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει πως οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές, αλλά ελαφρές. Ναι, είναι ελαφρές, αλλά μόνον εξαιτίας της αγάπης. Χωρίς την αγάπη όμως όλα είναι δύσκολα. Γι' αυτό να φυλάγεις με όλη σου τη δύναμη την αγάπη, να μην την στερηθείς. Γιατί μπορείς βέβαια να την επαναφέρεις, αλλά αυτό γίνεται με πολλά δάκρυα και προσευχές, και χωρίς αγάπη η ζωή μας στη γη είναι ανυπόφορη. Και η επιμονή στην έχθρα είναι θάνατος της ψυχής, από τον οποίον ας μας φυλάγει ο Κύριος.

Η ψυχή που την αναζήτησε ο Κύριος και της έδωσε την χάρη, εάν χάσει αυτή τη χάρη για οποιοδήποτε λόγο, θλίβεται υπερβολικά και ποθεί να την ξαναβρει. Ο πόσο θερμοπαρακαλεί τον δεσπότη μέρα και νύχτα να την ελεήσει και να ξανασκορπίσει σε αυτήν το έλεος του. Ποιος τάχα θα μπορούσε να περιγράψει τους στεναγμούς της, τα δάκρυα της γονεκκλησίας της? Και η ψυχή μοχθεί πολλά χρόνια, αναζητώντας την χάρη που γεύθηκε και απείλαυσε. Και συμβαίνει να δοκιμάσει πολύ καιρό ο Κύριος την ψυχή, αν είναι πιστή. Και η ψυχή, μη βλέποντας μέσα της εκείνη την γλυκύτητα που είχε γνωρίσει, την διψά και πάλι και την αναζητεί με ταπείνωση και ελκύεται συνεχώς προς τον Κύριο με φλογερή αγάπη. Όταν έχεις την χάρη, είναι εύκολο να αγαπάς τον Θεό και να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα. Η σοφή ψυχή όμως υπομένει και την ξηρότητα και ελπίζει ακράδαντα εις τον Κύριο και ξέρει πως Αυτός δεν θα διαψεύσει την ελπίδα της και θα την ανταποδώσει πλουσιοπάροχα την ώρα που πρέπει. Η χάρις του Θεού έρχεται καμιά φορά αμέσως. Καμιά φορά όμως πολύ καθυστερεί. Υπέφερα πολύ καιρό, γιατί δεν γνώριζα την οδό του Κυρίου. Τώρα όμως, μετά από πολυχρόνιες θλίψεις και με το Άγιο Πνεύμα, γνώρισα το θέλημα του Θεού. Πρέπει να εκπληρώνουμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Μην φαντάζεσαι όμως πως βλέπεις τον Θεό, αλλά ταπείνωσε τον εαυτό σου και συλλογήσου πως μετά τον θάνατο θα ρηχτείς εις το σκοτάδι και θα βασανίζεσαι και θα νοσταλγείς με πόθο και πόνο τον Κύριο. Όταν χύνουμε δάκρυα και ταπεινώνουμε την ψυχή, τότε μας φυλάγει η χάρις του Θεού. Εάν όμως εγκαταλείψουμε το πένθος και την ταπείνωση, τότε θα παρασυρθούμε από τους λογισμούς και τα οράματα. Η ταπεινή ψυχή δεν έχει οράματα και δεν τα επιθυμεί, αλλά προσεύχεται εις τον Θεό με καθαρό νου. Ο κενόδοξος νους δεν είναι ποτέ καθαρός από τους λογισμούς και τη φαντασία και μπορεί μάλιστα να φτάσει στο σημείο να βλέπει τους δαίμονες και να συνομιλεί μαζί τους. Αυτό το γράφω γιατί και εγώ ο ίδιος βρισκόμουν σε αυτήν την δυστυχία.

παρακαλώ όλους τους ανθρώπους. Ας καταφύγουμε στη μετάνοια και τότε θα δούμε το έλεος του Κυρίου. Και όσους βλέπουν οράματα και τα δέχονται με πίστη, τους παρακαλώ να καταλάβουν πως γι' αυτό εμφανίζεται μέσα τους η υπερηφάνεια και μαζί της η γλύκα της καινοδοξίας, εις την οποία δεν ζει το ταπεινό πνεύμα της μετάνοιας. Και εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος, γιατί είναι αδύνατον να νικήσεις τους εχθρούς χωρίς ταπείνωση. Εγώ ο ίδιος πλανήθηκα 2 φορές. Την πρώτη ο εχθρός μου έδειξε φως και ο λογισμός μου είπε «Δέξου το, είναι χάρη». Την άλλη φορά δέχτηκα ένα όραμα και δεινοπάθησα εξαιτίας του. Στο τέλος μιας αγρυπνίας, όταν άρχισαν να ψάλουν «Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων», άκουσα πως ο βασιλιάς Δαβίδ ψάλει στους ουρανούς δοξολογία εις τον Θεό. Βρισκόμουν στους χορούς και μου φάνηκε πως δεν υπήρχε ούτε στέγη ούτε τρούλος και πως βλέπω ανοιγμένους τους ουρανούς. Το διηγήθηκα σε 4 πνευματικούς ανθρώπους, αλλά κανένας τους δεν μου είπε πως εξαπατήθηκα από τον εχθρό. Και εγώ ο ίδιος σκεπτόμουν πως τα δαιμόνια δεν μπορούν να δοξολογούν τον Θεό και επομένως αυτό το όραμα δεν είναι από τον εχθρό. Αλλά με πολεμούσε η πλάνη της καινοδοξίας και άρχισα πάλι να βλέπω δαίμονες. Τότε κατάλαβα πως εξαπατήθηκα και τα φανέρωσα όλα στο πνευματικό, ζητώντας του να προσεύχεται για μένα. Και χάρη στις προσευχές του σώθηκα και πάντα εικαιτεύω τον Κύριο να μου χαρίζει πνεύμα ταπεινώσεως. Και αν κάποιος με ρωτούσε «Τι θέλεις από το Θεό? Τι δώρεες θέλεις από το Θεό?», θα το απαντούσα «Το πνεύμα της ταπεινώσεως που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο από όλα». Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στους ουρανούς και στην γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως εις το θέλημα του Θεού. Ιδού, η δούλη Κυρίου. Και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο.

Δύο φορές ήμουν σε πλάνη. Την πρώτη φορά ήταν στην αρχή και ήμουν άπειρος, ακόμη νεαρός υποτακτικός. Και ο Κύριος με σπλαχνίστηκε γρήγορα. Τη δεύτερη φορά όμως έφταιγε η υπερηφάνεια και υπέφερα πιο πολύ προτού με θεραπεύσει ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού μου. Αυτό συνέβη μετά από ένα όραμα που δέχτηκα. Σε 4 πνευματικούς ανθρώπους το διηγήθηκα και ο καθένας δεν μου είπε πως το όραμα προερχόταν από τον εχθρό και έτσι με πολεμούσε η πλάνη της καινοδοξίας. Με τον καιρό όμως κατάλαβα ο ίδιος το λάθος μου, γιατί άρχισαν να μου ξαναφανερώνονται οι δαίμονες όχι μόνο τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Η ψυχή τους έβλεπε αλλά δεν φοβόταν, γιατί ένιωθα κοντά μου το έλεος του Θεού. Και έτσι υπέφερα πολλά χρόνια από αυτούς. Και εάν ο Κύριος δεν μου έδινε να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα και αν δεν με βοηθούσε η υπεραγία και αγαθή δέσποινα, τότε θα απελπιζόμουν για την σωτηρία μου. Τώρα όμως η ψυχή μου ελπίζει ακλόνητα εις την ευσπλαχνία του Θεού, παρότι σύμφωνα με τα έργα μου αξίζω να βασανιστώ και στη γη και στον Άδη. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Σκέπτομαι. Εγώ δεν κατακρίνω κανένα. Κακούς λογισμούς δεν δέχομαι. Κάνω υπακοή με επιμέλεια. Τρώγω με εγκράτεια. Προσεύχομαι αδιάκοπα. Γιατί λοιπόν τα δαιμόνια έχουν τόση οικειότητα μαζί μου? Έβλεπα πως βρίσκομαι σε λάθος, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω την αιτία. Προσεύχομαι, εξαφανίζονται για ένα διάστημα και μετά επανέρχονται και πάλι. Για πολύ καιρό η ψυχή μου βρισκόταν σε αυτή την αγωνία. Μιλούσα γι' αυτό με μερικούς γέροντες. Σιωπούσαν και εγώ παρέμενα σε αμηχανία. Μια νύχτα καθόμουν στο κελί μου και να, το κελί μου γέμισε από δαίμονες. Προσεύχομαι θερμά, ο Κύριος τους διώχνει, αλλά και πάλι αυτοί έρχονται. Τότε σηκώθηκα να κάνω μερικές μετάνοιες μπροστά στις εικόνες. Αλλά οι δαίμονες με περικύκλωσαν και ένας στεκόταν μπροστά μου, έτσι που δεν μπορούσα να κάνω μετάνοιες στις εικόνες, γιατί φαινόταν πως προσκυνούσα τα δαιμόνια. Τότε κάτσα και λέγω: «Κύριε, εσύ βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ σε σένα με καθαρό νου, αλλά δεν με αφήνουν οι δαίμονες. Πες μου λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να φύγουν μακριά μου?» Και απάντησε στην ψυχή μου ο Κύριος: «Οι υπερήφανοι πάντα έτσι πάσχουν από τους δαίμονες». Και λέγω: «Κύριε, εσύ είσαι ελεήμων. Η ψυχή μου σε γνωρίζει. Πες μου σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου?» Και ο Κύριος απαντά στην ψυχή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ω η ασπλαχνία του Θεού, εγώ είμαι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος με αγάπησε τόσο που με νουθετεί, με γιατρεύει και διδάσκει ο ίδιος στην ψυχή μου την ταπείνωση και την αγάπη, την υπακοή και την υπομονή.

συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και άγιο πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα». Και αλλού «Έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανήκουστους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο στο πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

πως έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ομίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί αναπάβει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια η οικονομή για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πήρα εκείνη τη σφαίρα. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πως είναι ο τέλειος άνθρωπος.

γνώσεις να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια, που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Άκου ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτό τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του, όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής, όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή. Έχει μεν δικό της θέλημα και νόμους και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

0: Το ένδυμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Η φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παραέχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της? Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει, ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε την νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάρι οι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ιδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Α, τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουφαίνωση που σχεδόν ούτε οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση, ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών, εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Πατρίδα μας είναι η ουρανή, λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή η ευγενής και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ίσως θα φερόταν παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Και αντιλαμβάνουμε την πρώτη αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Και ίσως κάποιος πιο επιθετικός θα μου έλεγε, πώς εσείς που δεν έχετε δικά σας παιδιά μπορείτε να πείτε σε μας αν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι απλό, αγαπητοί ακροατές. Αν τα παιδιά σας τα γνωρίζετε καλά, γιατί πολλές φορές εκείνα καταφεύγουν σε μένα ή σε εμάς τους ιερείς προκειμένου να εμπιστευθούν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στο σπίτι, και τις οποίες πολλές φορές εσείς αγνοείτε? Να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται και μιλάνε σε εμάς και δεν λένε σε εσάς που είναι μέσα στο σπίτι σας τα προβλήματά τους? Ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα δεύτερο είναι αυτό που διαπιστώνουμε από έρευνες πλέον που γίνονται πάνω σε διάφορα θέματα. Έχετε ακούσει αυτό που λέει πολλές φορές ο λαός μας, ότι οι γονείς είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως πρέπει να σας πω ακόμα ότι αυτός ο τίτλος που έδωσα έχει και μία ιστορία. Όταν πριν από πολλά χρόνια με είχαν καλέσει να κάνω μία ομιλία σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, είχα μεν αποδεχθεί την πρόσκληση χωρίς όμως να έχω ορίσει το θέμα ακόμα. Κάποια στιγμή δέχτηκα το τηλέφωνο από τη διευθύντρια της σχολής εκείνης τότε, αλλά το τηλέφωνο ήρθε σε κάποια στιγμή που ήμουνα έτσι πολύ προβληματισμένος από την περίπτωση ενός παιδιού και την αδυναμία της οικογένειας να δει το πρόβλημα. Επηρεασμένος από αυτό το περιστατικό,

όταν μου ζήτησε τον τίτλο του θέματος, της έδωσα αυτό: «Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου». Μου είπε: «Φαίνεται πολύ ωραίο το θέμα σας». Και εγώ της είπα τότε ότι δεν θα ακούσεις τίποτα από ό,τι περιμένεις. Γιατί συνήθως πίσω από ένα τίτλο πιστεύουμε ότι κάποιος θα μας μιλήσει για την ψυχολογία των παιδιών μας. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας για κάτι πολύ σημαντικότερο, για την οντολογία των παιδιών σας. Άλλωστε η ψυχολογία πάνω σε αυτήν στηρίζεται. Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα εγώ να σας πω για τα παιδιά, είναι ότι τα αγαπώ πολύ, χρόνια ολόκληρα επικοινωνώ μαζί τους και λυπάμαι για τα καταλυτικά για την προσωπικότητά τους προβλήματα, τα οποία όμως πολλές φορές οφείλονται στις δικές μας παραλήψεις, στα δικά μας τα λάθη ή ακόμα και στη δική μας την άγνοια. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, στο χώρο που μας περιβάλλει, δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε, στις γειτονιές μας, στις πόλεις, στα χωριά μας. Γιατί σήμερα είμαστε όντως μια παγκοσμιοποιημένη από αυτής της πλευράς κοινωνία, όπου όλη η γη μας είναι μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, ενώ σε κάποιες εποχές οι οποιασδήποτε μόδες ξεκίναγαν από τις πόλεις και όταν έφταναν στα χωριά είχαν ξεπεραστεί στις πόλεις, σήμερα τα πράγματα φτάνουν ταχύτατα από τη μία γωνιά στην άλλη. Έτσι, μια πρόχειρη ματιά θα μας δείξει μερικούς χτυπητούς τίτλους: τα ναρκωτικά. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο? Και ακόμα, ποιος αμφιβάλλει ότι παρά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, παρά τις συζητήσεις που γίνονται, παρά την ενημέρωση που έχουμε, το πρόβλημα αντί να γίνεται μικρότερο, γίνεται διαρκώς και μεγαλύτερο? Κάτι καινούργιο, δεν ξέρω πόσο καινούργιο, η σχέση των νέων παιδιών με τα ποτά. Είδατε, δεν είπα των νέων ανθρώπων, είπα των παιδιών. Και πρόσφατα ακριβώς συζητούσα με ένα τέτοιο παιδί. Με παρεκάλεσαν να μιλήσω μαζί του, το δέχτηκε και εκείνο, γιατί τον τελευταίο καιρό επανειλημμένα το πήγαν άλλοι στο σπίτι του. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί ένα παιδί μπορεί να πίνει τόσο πολύ σε τόσο μικρή ηλικία? Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την σημερινή αλλά και την αυριανή ζωή του? Ακούμε στις μεγάλες πόλεις, και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να το δούμε και στις μικρότερες, για συμμορίες παιδιών. Παιδιά που δημιουργούν συμμορίες, που συμπλέκονται μεταξύ τους, παιδιά που πολλές φορές κάνουν παραβατικές, έχουν συμπεριφορές, κάποτε και εγκληματικές πράξεις. Και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά ενός άλλου Θεού. Είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμάς έχουν γονείς. Και καμιά φορά οι γονείς πέφτουν από τα σύννεφα όταν αποκαλύπτεται ότι το δικό τους το παιδί μετέχει σε μια τέτοια συμμορία ή ακριβώς είναι ένοχο για κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όταν ξαφνιαζόμαστε για αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας, είναι αυτονόητο να ρωτήσουμε πόσο λοιπόν τα ξέρουμε καλά αφού τα αγνοούμε τόσο πολύ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σχέση των παιδιών με το σχολείο. Ένα πολύ σήμαντο θέμα. Από τη μια μεριά, το σχολείο δίνει την εντύπωση πια ότι έχει τελειώσει στον τόπο μας. Βλέπει κανείς εκπαιδευτικούς αδύναμους να διαχειριστούν μία τάξη ή το πρόβλημα κάποιων παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά που απορρίπτουν το σχολείο τους δεν το εκτιμούν καθόλου, με την παραμικρή ευκαιρία απουσιάζουν. Και τελικά διερωτάται κανείς,
στο σχολείο, στο οποίο η κοινωνία μας, τουλάχιστον στο παρελθόν, είχε τόσο πολλά επενδύσει. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή πραγματικά κρίση, αφού οι μαθητές που εκτιμούν το σχολείο τους, το ποσοστό τους είναι μονοψήφιος αριθμός, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες γίνονται, αφού τα παιδιά μας καταστρέφουν τα σχολεία τους, αφού, τότε το ερώτημα είναι πρώτον τι συμβαίνει, δεύτερον ποιο είναι το μέλλον των παιδιών, από πού θα πάρουν έμπνευση, από πού θα πάρουν αγωγή, από πού θα πάρουν κατευθύνσεις, αφού ακόμα και οι καλοί μαθητές ουσιαστικά είναι θυμωμένοι με το σχολείο τους, γιατί νιώθουν ότι ασχολείται μόνο με το μυαλό τους και ότι αγνοεί την καρδιά και την προσωπικότητά τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε γύρω μας είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν τα παιδιά μας. Τον αποδεχθήκαμε. Σηκώσαμε ψηλά τα χέρια. Συμφιλιωθήκαμε. Το μόνο που μπορεί να διαπραγματευόμαστε μερικές φορές είναι η ώρα που θα γυρίσουν το βράδυ. Αν και εδώ φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα καταθέτουμε τα όπλα. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν διερωτηθήκαμε πού πηγαίνουν, γιατί πηγαίνουν, τι ζητούν, βρίσκουν αυτό που ζητούν. Ή ουσιαστικά η δυστυχία τους γίνεται μεγαλύτερη και η απόγνωσή τους τους οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Τι κερδίζει ένα παιδί ξενυχτώντας? Και από την άλλη μεριά, πώς τόσο γρήγορα καταστρέφεται η επικοινωνία με τα παιδιά ή εγκαταλείπεται αυτό που ονομάζουμε αγωγή? Η δική μου εμπειρία με τα παιδιά μου λέει ότι αν μιλήσουμε μαζί τους, αν κουβεντιάσουμε μαζί τους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά πολύ δύσκολα διαθέτουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να που ήδη, με αυτά τα τελευταία, θέσαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Την μη επικοινωνία των προσώπων μιας οικογένειας και ειδικότερα την μη επικοινωνία μας με τα παιδιά μας. Και εννοώ τη βαθύτερη επικοινωνία. Εννοώ την εμπιστοσύνη που εμείς πρέπει να εμπνέουμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους προσφέρουμε, ώστε πραγματικά να μην είναι το σπίτι μας ένα ξενοδοχείο και από την άλλη πλευρά να μην αναζητούν τα παιδιά μας έξω από το σπίτι συνομιλητές. Θυμάστε σε προηγούμενη εκπομπή μας, σας μίλησα για την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 15χρονης που φτάνει στο σημείο να γράφει γράμμα στον πατέρα της και να του πει «πρόσεξέ με». Ή αν θέλετε και μιας 13χρονης που λέει στους γονείς της «όταν θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε μαζί μου θα είναι πολύ αργά». Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι ακριβώς μας συμβαίνει σε όλους μας? Βέβαια, αν πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ακόμα σχολικές ηλικίες δυστυχώς, θα δούμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι τραγικό. Ότι αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός των εκτρώσεων που κάνουν μαθήτριες, όχι πλέον φοιτήτριες, οι μεγαλύτερες κοπέλες. Και τρομάζει κανείς όταν με τόση απίστευτη ευκολία πρώτον καταστρέφουμε μια ανθρώπινη ζωή τα παιδιά μας. Δεύτερον, χρεώνουν τον εαυτό τους με ένα δυσβάστακτο φορτίο που κάποτε θα έρθει και θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ακόμα, γιατί ακριβώς σε μια εποχή που νομίζουμε πως τα μαθαίνουμε όλα, δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την σεξουαλικότητά τους αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και μια συνέπεια που έρχεται μετά. Έχει σχέση με αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι το ποσοστό των διαλυμένων γάμων. Μου έλεγε πρόσφατα ένας εκπαιδευτικός ότι στο σχολείο μας τα περισσότερα παιδιά είναι παιδιά διαλυμένων γάμων. Και μάλιστα μου είπε και το ποσοστό. Τα 7 στα 10. Και σκέπτεται κανείς, αυτά τα παιδιά πώς προχωράνε στη ζωή τους? Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα διαζύγιο σημαίνει μια ανοιχτή πληγή και μάλιστα βαθιά πληγή? Γιατί δεν φτάνει κανείς στο διαζύγιο ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί μέσα στο σπίτι, μπροστά στα παιδιά πολλές φορές, συγκρούσεις, διαφωνίες και άλλα χειρότερα. Και κάποτε καταλήγει εκεί. Και η ψυχή των παιδιών μας κομματιάζεται. Και τελικά
Το ερώτημα είναι απλό. Τι μας συμβαίνει? Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας? Πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας? Όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Είμαστε στην εκπομπή κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου. Μια ακόμα ματιά θέλω να δούμε σε ένα άλλο τομέα. Πολλές φορές γίνονται διάφορες έρευνες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εντυπωσιάζουν, γιατί παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα, διαφορετική από αυτήν που φαίνεται να έχουμε. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά στις έρευνες αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στην εκκλησία, στην οικογένεια, στο στρατό. Δεν είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό, διότι στο βάθος, όταν τα παιδιά σκέπτονται σοβαρά, τότε μιλάνε και σοβαρά. Αυτοί που φαίνεται να μην είμαστε σοβαροί, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι εντυπωσιακό ότι όσες φορές ήρθαν τέτοιες έρευνες στη δημοσιότητα, η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών, και δεν φοβάμαι τη λέξη, μίλησε για συντηρητική στροφή της νεολαίας. Και βέβαια έχω ένα απλό ερώτημα, στον οποίο κανείς από δάφτους δεν απάντησε. Ποια θα ήταν η προοδευτική στροφή? Τι θα έπρεπε να επιλέξουν τα παιδιά μας? Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποια είναι η συντήρηση? Είναι η οικογένεια η συντήρηση? Τότε ποια είναι η πρόοδος? Είναι η εκκλησία η συντήρηση? Ποια είναι η πρόοδος? Βλέπετε τις δυσκολίες πλέον που εμείς οι μεγάλοι, οι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι της ζωής, γιατί αν κοιτάξει κανείς λίγο την οικογένεια μερικών από αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όμως ας έρθουμε στα δικά μας. Το είπα αυτό πιο πολύ γιατί ακούω ανθρώπους που επηρεάζονται από αποτυχημένους ανθρώπους. Αλίμονο εάν περιμέναμε να μας μιλήσουν για τη ζωή και την ποιότητά της όλοι αυτοί οι τύποι, οι πολλαπλώς διαπλεκόμενοι. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και πάλι είναι το αρχικό. Μήπως τελικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα? Δεν θέλω να επιχειρήσω μια ψυχολογική προσέγγιση, αλλά θέλω να σταθούμε στο παιδί, στην προσωπικότητά του. Ποιο λοιπόν είναι το παιδί μας? Πόσο καλά το γνωρίζουμε ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Πώς λειτουργεί ένα παιδί από τη φύση του? Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν στα παιδιά μας προσφέρουμε μία αγωγή που είναι αντίθετη με την φύση τους, θα τα αλωτριώσουμε αντί να τα παιδαγωγήσουμε. Άλλωστε έχουμε ένα ακόμα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό που θα έπρεπε να μας κάνει να μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσον πραγματικά γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Το πρόβλημα το αναφέραμε, είναι τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ατελέσφορες οι περισσότερες. Βλέπουμε δηλαδή, παρά τις ομάδες απεξάρτησης, παρά τους ποικίλους σταθμούς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι παιδιά που καθάρισαν, που πιστέψαμε ότι θεραπεύτηκαν και ξαναβγαίνουν στην κοινωνία, τελικά ξαναέπεσαν. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί? Τι συμβαίνει? Τα παιδιά θέλουν την καταστροφή τους? Τι δεν βλέπουν μπροστά τους? Ή ποιο λάθος κάνουμε εμείς? Μήπως τελικά τα αφήνουμε ανοχήρωτα
ή επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο, με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας γιατρός να ξέρει καλά την ανθρωπολογία, προκειμένου να δίνει σωστές συνταγές και να θεραπεύει τις ασθένειες. Μήπως δεν ξέρουμε καλά την οντολογία των παιδιών μας? Έχω κι άλλοτε μιλήσει για το μήνυμα που μας δίνει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στον αγιασμό των σχολείων, που μιλάει για το Χριστό 12 ετής στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει με τις λέξεις «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπης». Η σοφία αφορά το μυαλό, η ηλικία αφορά το σώμα και η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή. Αλήθεια, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ίσως θεωρήσετε αυτονόητο το ερώτημα, μπορεί όμως να βρεθεί και σε αμηχανία. Το δεύτερο ερώτημά μου, το επεξηγηματικό του πρώτου, είναι τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι για το μυαλό των παιδιών μας κάνουμε πολλά πράγματα. Να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γυμναστική, αθλητισμό, κολύμβηση, μουσικά όργανα κλπ. Τι κάνουμε για το σώμα των παιδιών μας? Φροντίζουμε να τα ντύνουμε και να τα τρέφουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάποτε να είμαστε υπερβολικοί σε αυτό. Κάποτε να υποκύπτουμε στις απαιτήσεις τους. Κάποτε να τα κακοτρέφουμε, αφού ακούμε και διαβάζουμε για παχύσαρκα παιδιά, δηλαδή η διατροφή τους μετετράπη σε εφιάλτη για τη ζωή τους. Για το σώμα τους λοιπόν κάνουμε πολλά. Για το μυαλό τους επίσης. Για την ψυχή τους τι κάνουμε? Μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά θα μας δείξει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν απολύτως τίποτα για την ψυχή των παιδιών τους. Σε σημείο που η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουν πως τα παιδιά τους έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Εδώ υπάρχουν δύο ανθρωπολογίες, αγαπητοί μου ακροατές. Η μία είναι αυτή της Εκκλησίας που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει φροντίδα. Υπάρχει και μια πλευρά της ψυχολογίας, εγώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μόνο μια ενέργεια, μια ιστορία περίπου των νευρικών κυττάρων. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και εξηγεί τα διέξοδα. Τι γίνεται συνήθως στις κοινότητες με τα ναρκωτικά? Γυμναστική της θέλησης. Ξέρετε από γυμναστική. Αν κάνουμε γυμναστική συστηματική, θα δυνατήσουμε. Αν την εγκαταλείψουμε, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Έτσι πολλές φορές γίνεται γυμναστική της θέλησης, η οποία αποδίδει. Όταν όμως τελικά σταματήσει η γυμναστική, τότε ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι το παιδί έχει και ψυχή και ότι έπρεπε να πάνε και να φροντίσουν και την ψυχή του. Κάποτε είπα μια φράση που θα σας την πω τώρα και που φαίνεται υπερβολική. Είπα τα παιδιά που δεν πάνε στην εκκλησία θα πάνε στον ψυχίατρο. Και εγώ όταν την πρωτοείπα μου φάνηκε υπερβολική. Όσο όμως γνωρίζω τα πράγματα και τα παιδιά και τους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο χρόνος που περνάει και τα περιστατικά που συναντώ μου επιβεβαιώνουν την πεποίθηση. Το θέμα είναι απλό και σοβαρό μαζί. Αν όντως τα παιδιά έχουν και ψυχή και αν όντως η ψυχή είναι αυτό που μας λέει η Εκκλησία, τότε
έχουμε την πρώτη και την κύρια ευθύνη για την εγκατάλειψη των παιδιών μας. Τότε το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφερών πηγάζει από μια εγκαταλελειμμένη ψυχή. Θα έχετε ακούσει ίσως για τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλόντζη. Κάποια κυρία τον συνάντησε και του είπε: «Χαίρομαι που σας γνωρίζω, σκεφτόμουν να έρθω να σας δω γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη μικρή μου κορούλα». Ο Πεσταλόντζη ρώτησε την κυρία πόσο ετών ήταν η κόρη της και εκείνη απάντησε: «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο Πεσταλόντζη της είπε: «Λυπάμαι κυρία μου, αλλά είναι ήδη πολύ αργά». Το έχουμε ακούσει. Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την αγωγή του. Έχουν τεράστια σημασία για τα βιώματα που τα παιδιά μας θα αποκτήσουν. Είναι τεράστια η σημασία του βιώματος και της εμπειρίας. Είναι τεράστια η σημασία για τη σωστή διατροφή της ψυχής των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Εάν θεωρήσουμε αυτό που συνήθως λέμε, είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει, έχει ανάγκη από φροντίδα, από τροφή, από εμπειρίες πνευματικές, από εμπειρίες της παρουσίας της χάριτος του Θεού στη ζωή των παιδιών μας. Ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

0: Ας σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, αν τα μοντέρνα ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας ή τα οδήγησαν σε μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακός ο υποκριτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που γίνεται η αιτία να χάνουμε παιδιά. Είναι το θέμα του AIDS. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια ενός παιδιού που δεν ζει σήμερα. Μπήκε στο γραφείο μου και πριν μου πει καλημέρα, μου είπε: «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις γιατί κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Γιατί τώρα μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Τον κοίταξα για λίγο ξαφνιασμένος. Έβλεπα αυτό το παλικάρι που ουσιαστικά είχε πληγωθεί και μάλιστα θανάσιμα. Το ερώτημά του κέριο, «Γιατί τώρα μπορώ και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?», το παιδί αυτό δεν ζει. Έμαθα ότι μπορούσε, που σημαίνει ότι μπορούσε να ζήσει, αλλά τη γνώση την πλήρωσε με ένα πανάκριβο τίμημα. Κάποιοι τον πήραμε στο λαιμό μας. Κάποιοι δεν του μιλήσαμε με ευθύτητα. Είμαστε πρώτα εμείς οι μεγάλοι ένοχοι και γι' αυτό δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μετάνοια στα παιδιά μας. Είμαστε εμείς μπερδεμένοι με τα θέματα που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ και έχουμε σκοτήσει τις ψυχές των παιδιών μας και κάνουμε ανθρώπους ανέραστους και ανίκανους να αγαπήσουν και ακόμα ανθρώπους που αντί η αγάπη και ο έρωτας να γίνονται πηγή ζωής, γίνονται πηγή θανάτου. Γιατί δεν τους μιλήσαμε με ευθύνη, γιατί πίσω από τις δικαιολογίες μας κρύβουμε τις δικές μας ενοχές και τις δικές μας αποτυχίες. Τα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία διαρκώς γίνονται περισσότερα. Τι τους απαντάτε? Απαντάτε στα ερωτήματά τους? Έχετε το θάρρος να είστε ειλικρινείς μαζί τους? Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Και αυτό που έχει να τους δώσει είναι κάτι που θα καταστρέψει τη ζωή τους? Ή αντίθετα, είναι η αλήθεια και η αγάπη? Αυτά τα δύο πάνω απ' όλα που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που εμείς οι μεγαλύτεροι χειριζόμαστε τα παιδιά μας, τότε αντιλαμβάνεται σαφέστατα ότι εκείνο που αγνοούμε δεν είναι η ψυχολογία αλλά η οντολογία των παιδιών μας. Και επειδή αγνοούμε τι είναι ένα παιδί, τα θεμέλια της άλλης ψυχολογίας είναι σαφρότατα και το τίμημα της πλάνης είναι πραγματικά πανάκριβο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε γύρω μας. Αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποτε πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα, γιατί απλά δεν μας περιμένουν. Γιατί σήμερα αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο. Γιατί όλα αυτά δεν αφορούν κάποιους άλλους, αλλά αφορούν εμάς, τις οικογένειές μας, τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή τους και να την καταστρέψουν, γιατί κάποιοι από μας δεν σταθήκαμε υπεύθυνοι δίπλα τους. Θα θυμάμαι πάντα τα λόγια ενός άλλου παιδιού. Είχε έρθει απογοητευμένο, πληγωμένο, γεμάτο απόγνωση. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε ώρες πολλές. «Αυτά που μου λέτε δεν τα έχω ξανακούσει. μου είπε. Και κάποια στιγμή με ένα πόνο και με ένα παράπονο παρετήρησε. Γιατί, Πάτερ, να μην βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει για όλα αυτά νωρίτερα, να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουμε? Τι θα είχατε να πείτε στο ερώτημα του παιδιού αυτού, αγαπητοί ακροατές? Γιατί να μην μιλήσουμε νωρίτερα με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης? Γιατί είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς? Γιατί πάντα δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να μαζεύουμε ρήπια και όχι εκ των προτέρων να φροντίσουμε τη ζωή και την ψυχή των παιδιών? Τα προβλήματα μέσα σε μια οικογένεια σπάνια έρχονται απ' έξω. Τα προβλήματα είναι της οικογένειας. Ο τρόπος που οργανώνεται, ο τρόπος που θεμελιώνεται, ο τρόπος που επικοινωνούν τα μέλη της, πόσο είναι πραγματικά μια κοινωνία ή μια ακοινώνητη συμπαράταξη προσώπων. Μέσα από τη δική μου την εμπειρία θα μπορούσα να σας πω πολύ επιγραμματικά: γνωρίστε πραγματικά τα παιδιά σας. Μάθετε ποια πραγματικά είναι. Φροντίστε τα με βάση αυτή τη γνώση. Αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί, όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Και συντελέστε ώστε το παιδί σας να αυξάνεται όχι μόνο σοφία και ηλικία, όχι μόνο στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Αλλά και στη χάρη του Θεού, που όταν περισσεύει στην ψυχή του, τότε θα είναι το παιδί αυτό ευλογημένο από το Θεό, αλλά θα είναι και μια ευλογία για το σπίτι που ανήκει, για την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Σήμερα δίπλα μας υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Μπορεί τα πρώτα να κάνουν θόρυβο, τα άλλα όμως έχουν ουσία και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και βλέπουμε την δύναμη και την ομορφιά της ψυχής τους και τη σταθερότητα των προσανατολισμών τους. Έτσι λοιπόν, όσο είναι καιρός, ας φροντίσουμε να δούμε και να γνωρίσουμε το πραγματικό μας παιδί, που σημαίνει να γνωρίσουμε καλά και το ποιοι είμαστε κι εμείς. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά, με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της Καρτερίας, αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς ήμωνος Αγιορείτου». Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Ιούνιος 2007. Πριν από ένα χρόνο είχα βιώσει ένα μεγάλο θαύμα από τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό στο αεροδρόμιο της Ρώμης στην Ιταλία. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Σε πρόσφατο ταξίδι μου στην Κωνσταντινούπολη για μια προσκυνηματική εκδρομή έζησα ένα δεύτερο μεγάλο θαύμα από τον Άγιο. Ενώ ξεκινούσαμε για την επιστροφή μας στην Ελλάδα, στην είσοδο του ξενοδοχείου όπου διέμενα, είδα ότι έλειπε το διαβατήριό μου. Αφού έψαξα όλα μου τα πράγματα, διεπίστωσα ότι το είχα χάσει. Σε 3 ώρες πετούσαμε και εγώ δεν είχα διαβατήριο. Κατάλαβα ότι θα είχαμε πρόβλημα και ότι στην Κωνσταντινούπολη θα έπρεπε να καθίσω περισσότερες ημέρες και θα έχανα και το εισιτήριό μου. Τότε, με τους συμπροσκυνητάς μου, αρχίσαμε να ψάχνουμε πώς θα φεύγαμε σε 3 ώρες χωρίς να χάσουμε την πτήση. Συγχρόνως όμως, όλοι προσευχόμαστε στον Όσιο Νικηφόρο να μας βοηθήσει. Και έτσι έγινε. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο είχαν Ραμαζάνι και όλα ήταν κλειστά, εμείς με τη βοήθεια του Οσίου μπορέσαμε και βρήκαμε φωτογράφο ανοιχτό και βγάλαμε φωτογραφίες που ξέραμε ότι ήθελε το προξενείο για να μας

εκδώσουν βεβαίωση απολίας του διαβατηρίου. Το προξενείο ήταν και αυτό κλειστό λόγω της αργίας. Μετά από πολλές προσπάθειες βρέθηκε ο υπεύθυνος γραμματεύς και μας εξυπηρέτησε πολύ πρόθυμα και γρήγορα. Ακόμη και ο ταξιτζής που μας εξυπηρετούσε το έκανε με αυτοθυσία. Έτρεχε πολύ γρήγορα, έκανε αναστροφές, έμπαινε σε μονόδρομους. Στα μισά του δρόμου προς το αεροδρόμιο διαπιστώσαμε ότι από τη βιασύνη και το άγχος είχαμε ξεχάσει μία τσάντα στο προξενείο. Γυρίσαμε πάλι πίσω για να την πάρουμε. Και παρόλα αυτά που έγιναν, καταφέραμε να είμαστε στο αεροδρόμιο σχεδόν στην ώρα μας. Με τη βεβαίωση που μου είχε δώσει το προξενείο, δεν ήταν σίγουρο ότι θα με άφηναν να ταξιδέψω, γιατί λειτουργούν διαφορετικά εκεί. Και αυτό το λέω γιατί από το προξενείο μας προειδοποίησαν ότι χρειαζόταν και βεβαίωση απολίας από την αστυνομία, πράγμα πολύ δύσκολο και ανέφικτο για εκείνη την ημέρα. Όμως το θαύμα έγινε και με άφησαν να περάσω από τον έλεγχο χωρίς καμία δυσκολία. Όλα πήγαν πολύ καλά με την βοήθεια και τη χάρη του Οσίου Νικηφόρου και τον ευχαριστώ πολύ για δεύτερη φορά από βάθους καρδίας. Κόκαλης Αστέριος, θεολόγος, ελατοχώρη Πιερίας.

Ο κύριος Μιχαήλ Χατζηγεωργίου, πνευματικό παιδί του γέροντος Ευμενίου, μας έλεγε: «Ο γέροντας Ευμένιος υπομονετικά πάντα δεχόταν τις ερωτήσεις μου και εκείνες σε προσωπικό επίπεδο για την αρρώστια του, για τους δικούς του ανθρώπους. Τον ρώτησα κάποτε εάν έχει και εκείνος πνευματικό. Μου είπε ότι είναι πνευματικό παιδί του γέροντος Νικηφόρου. Πρώτη φορά άκουγα αυτό το όνομα. Πού είναι?» συνέχισα. «Και εκείνος: εδώ τον έχω», μου απάντησε, «στο διπλανό κελί». Και άνοιξε σε λίγο ευλαβικά την πόρτα του για να καταλάβω προς μεγάλη μου έκπληξη τι εννοούσε με το «εδώ τον έχω». Ο γέροντας Νικηφόρος είχε κοιμηθεί το έτος 1964 και ο πατήρ Ευμένιος φύλαγε ως πολύτιμο θησαυρό σε ένα φτωχό κυβότιο τα Άγια Λείψανά του. Ο Δημήτρης Παυλάκης, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος ευλαβεί το τον Όσιο Νικηφόρο, είχε στην κατοχή του ένα πολύ μικρό τεμάχιο Αγίου Λειψάνου του. Διάβαζε πολύ συχνά την παράκληση στον Όσιο και τον παρακαλούσε να τον βοηθήσει στο θέμα της υγείας του, που ήταν πολύ σοβαρό, και γενικά να τον στηρίζει στη ζωή του. Αρκετές φορές που είχε έντονα προβλήματα, αισθανόταν το Άγιο Λειψανάκι που είχε πάντα επάνω του να ευωδιάζει και έτσι έπαιρνε δύναμη και παρηγορία. Κάποια ημέρα που ήταν στο δρόμο και περνούσε μπροστά από ένα περίπτερο γεμάτο με διάφορα περιοδικά, ο Δημήτρης έκανε εσωτερικά την προσευχή του και είπε: «Άγιέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να περάσω από το περίπτερο χωρίς να δω κάτι που θα με σκανδάλιζε». Αφού πέρασε έτσι το περίπτερο και απομακρύνθηκε λίγο, άρχισε ο Άγιος να ευωδιάζει και αυτό τον πλημμύρισε με χαρά, που ο Άγιος άκουσε αμέσως την προσευχή του. Ένα βράδυ στον ύπνο μου είδα ένα μοναχό έτσι απλά, χωρίς να μου μιλήσει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν έδωσα καμιά σημασία στο όνειρο αυτό. Την επόμενη ημέρα πήγα για προσκύνημα στο μοναστήρι του Σταυροβουνίου. Μπαίνοντας στο βιβλιοπωλείο του μοναστηριού, πάνω στο γραφείο του υπευθύνου μοναχού, υπήρχε το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου. Μόλις είδα την εικόνα στο εξώφυλλο του βιβλίου, τον αναγνώρισα ως τον μοναχό που είχα δει στον ύπνο μου. Αγόρασα το βιβλίο και το διάβασα σε μισή ώρα. Επίσης, ο μοναχός μου είπε ότι τα λείψανα του Αγίου ευωδιάζουν συνεχώς. Γεωργία Γεωργίου, Κανταράς, Στρόβολος, Κύπρος.

Λέγομαι Ε.Ν και νιώθω την υποχρέωση να γράψω λίγα λόγια για τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, περιγράφοντας έτσι τα θαύματα που έκανε σε εμένα. Έμαθα για τον Άγιο Νικηφόρο από μια καρδιακή μου φίλη όταν περνούσα μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου με πολύ άγχος και πίεση. Ήμουν φοιτήτρια στο πτυχίο και εκείνο το διάστημα έγραφα την πτυχιακή μου εργασία. Το θέμα που μου είχε αναθέσει ο καθηγητής μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα. Όταν διάβασα το βιβλίο, συγκινήθηκα ιδιαίτερα και πράγματι επικαλέστηκα αρκετές φορές τον Άγιο Νικηφόρο να με βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και η πτυχιακή μου δεν είχε τελειωμό. Χρειαζόμουν κι άλλο χρόνο για να τελειώσω και ντρεπόμουν πολύ τον καθηγητή μου, στον οποίο ένιωθα ότι είχα εκτεθεί, γιατί του είχα ζητήσει επανειλημμένα κι άλλο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχω πλέον το θάρρος να ζητήσω και άλλη παράταση. Παρεκάλεσα τον Άγιο Νικηφόρο να με βοηθήσει. Μάλιστα, κάποια στιγμή που έκλαιγα γοερά και του ζητούσα να με βοηθήσει, καθώς κρατούσα το βιβλίο μου στα χέρια μου και κοίταζα την εικόνα του, μου φάνηκε ότι ζωντάνευε η ενδυμασία του Αγίου. Την επόμενη ημέρα το πρωί μου τηλεφώνησε ο καθηγητής για να μου πει ότι για κάποιο λόγο μπορούσα να πάρω άλλες 4 ημέρες παράταση και να μην βιάζομαι. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, είχα διαφόρους λογισμούς ότι δηλαδή μπορεί και να μην ήταν από τον Άγιο και απλώς να έτυχε. Σε όλο αυτό το διάστημα η φίλη μου που μου είχε δανείσει το βιβλίο μου έλεγε να γράψω λίγα λόγια για τη μεσολάβηση του Αγίου, αλλά εγώ το απέφευγα και δεν το θεωρούσα απαραίτητο. Σκεφτόμουν μάλιστα πως αν ήταν απλώς θέμα τύχης θα παραπλανούσα τον κόσμο εάν έγραφα το οτιδήποτε. Πέρασαν μήνες μέχρι που μία μέρα, ενώ αντιμετώπιζα κάποια σοβαρά προβλήματα, η ίδια φίλη με παρότρινε και πάλι να επικαλεστώ τον Άγιο Νικηφόρο και συνάμα να γράψω λίγα λόγια για την βοήθεια που μου είχε προσφέρει τότε με την πτυχιακή. Και ενώ έλεγα ότι θα γράψω, μου μπήκαν διάφοροι λογισμοί και σχεδόν αμφέβαλα για την αγιότητά του. Την ίδια μέρα, όταν επέστρεψα στο σπίτι, με έπιασε ένας φοβερός πόνος που δεν είχα ξανανιώσει. Νόμιζα ότι είχα κάτι σοβαρό και φοβήθηκα πολύ. Θυμήθηκα τη φίλη μου που μου είχε πει να επικαλούμε τον Άγιο Νικηφόρο και αμέσως ήρθαν στο μυαλό μου οι σκέψεις που είχα κάνει λίγο πριν για τον Άγιο. Ντράπηκα και μετάνιωσα τόσο που αμφέβαλα έστω και για λίγο για την αγιοσύνη του. Ένιωσα αμέσως την ανάγκη να του ζητήσω συγγνώμη. Τον παρακάλεσα να με σιτεύσει να γίνω καλά και υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως μόλις νιώσω καλύτερα θα γράψω για αυτόν. Πριν προλάβω να τελειώσω τα λόγια μου, ο πόνος υποχώρησε. Μπορώ να πω με σιγουριά πως ο πόνος διήρκησε τόσο όσο χρειάστηκε να καταλάβω και να μετανοήσω για τους λογισμούς μου. Ε.Ν. 9 Πέμπτου του 2008.

Λαμβάνω το θάρρος να επικοινωνήσω μαζί σας για να αναφερθώ στο βιβλίο σας που παρουσιάζει με γλαφυρό και μεστό νοημάτων λόγο τον βίο του Οσίου Πατρός Νικηφόρου Τζανακάκη. Το βιβλίο είναι ένας πνευματικός θησαυρός, ένας φάρος που φωτίζει και θερμαίνει σε μια εποχή ψυχρή πνευματικά, που επαναπροσδιορίζει τις αξίες και τους θεσμούς, ανάγοντάς τους σε ευτελέστερα και ταπεινότερα επίπεδα. Ο Όσιος Πατήρ ημών Νικηφόρος παρουσιάζεται βιογραφούμενος στο αναγνωστικό κοινό με εξαίρετο πραγματικά τρόπο που αναδεικνύει όσο γίνεται πιστότερα το μεγάλο πνευματικό του ανάστημα και τον καταδεικνύει στις συνειδήσεις των πιστών ως υπόδειγμα υπομονής, ως κανόνα αδιαλείπτου προσευχής, ως κρυπίδα ασκήσεως και μοναχικού βίου. Δι' αυτών των πνευματικών του κατορθωμάτων καθίσταται σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος και ταχύτατος βοηθός στις ανάγκες των πιστών χριστιανών που τον επικαλούνται με ευλάβεια. Η μορφή του, η εξαιρετικά γλυκιά και γαλήνια που σε συγκλονίζει και το βλέμμα του που σε διαπερνά σαν μια πνευματική ακτινογραφία χαρίζουν στους ανθρώπους μια ουράνια παρηγοριά και τους ενισχύουν στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όλοι οι Άγιοι βέβαια που κοσμούν την θριαμβεύουσα του Χριστού Εκκλησία είναι προστάτες και πρέσβεις προς τον Κύριο των ευλαβουμένων, τους άθλους και τα κατορθώματα αυτών των πιστών χριστιανών. Αστήρ Αστέρος όμως διαφέρει στην λάψη, στο μεγαλείο και στο μέγεθος. Έτσι λοιπόν και ο νέος πνευματικός αστέρας της Εκκλησίας μας, Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, θα αποτελεί στο εξής την παραμυθία και το πνευματικό καταφύγιο των επικαλουμένων τη βοήθεια των ανθρώπων. Η επέμβασή του την χάνει άμεση και δραστική, όπως αυτό ομολογείται από τις αδιάψευστες μαρτυρίες των πιστών που προστρέχουν στη χάρη του. Εγώ προσωπικά έχω να αναφέρω δύο περιστατικά. Με τη σύζυγό μου και μέσα στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε ένα παιδάκι, προγραμματίσαμε κάποιο απόγευμα στην κλινική της Θεσσαλονίκης μια ελαφριά σχετικά γυναικολογική επέμβαση, διαστολή τραχύλου μήτρας και απόξυση του ενδομητρίου. Η επέμβαση, αν και απλή, είχε κάποιο βαθμό δυσκολίας, γιατί η σύζυγός μου, λόγω της αλλεργικής ευαισθησίας που παρουσίαζε, θα δεχόταν δύσκολα την αναισθησία. Επίσης, τολμώ να πω πως άθελά της είχε κάνει πλημελή προετοιμασία, διότι είχε φάει μία ώρα πριν από την επέμβαση κάποιο ελαφρύ γεύμα, επειδή δεν αισθανόταν καλά. Της πέφτει αρκετά η αρτηριακή πίεση και εξαιτίας της κοπιαστικής και επίπονης εργασίας της. Η επέμβαση έπρεπε να γίνει την δεύτερη με τρίτη ημέρα της εμήνου ρήσεως και αν αναβαλόταν έπρεπε να μετατεθεί για μετά από ένα μήνα. Ο γυναικολόγος λοιπόν σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο αποφάσισαν να παραβλέψουν το γεγονός και να προχωρήσουν στην επέμβαση. Βέβαια και η σύζυγός μου, μη θέλοντας να αναβληθεί η επέμβαση, υποβάθμισε την ποσότητα του γεύματος που είχε καταναλώσει. Την παρέλαβαν λοιπόν οι γιατροί για να γίνει η επέμβαση και εγώ με τη μητέρα της περιμέναμε στον προθάλαμο της κλινικής. Στα χέρια μου κρατούσα την ιερά ακολουθία του πατρός Νικηφόρου και την διάβαζα. Αφού τελείωσα, άρχισα να διαβάζω στην πεθερά μου το συναξάρι του Αγίου, γιατί με ρωτούσε επίμονα και ζητούσε να την ενημερώσω ποιος ήταν αυτός ο Άγιος που εικονιζόταν και δεν τον εγνώριζε. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ανάγνωση, ακούω τη φωνή του γιατρού από το βάθος και αναστατώνομαι, σχηματίζοντας λανθασμένα την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει. Αντίθετα, όταν πλησίασα κατάλαβα πως όλα είχαν πάει καλά και είχε αίσιο τέλος η επέμβαση χωρίς επιπλοκές. Πιστεύω ακράδαντα πως μας βοήθησε ο Όσιος Νικηφόρος που τον παρακαλέσαμε με εξαιρετική θέρμη.
Από πολύ παλιά και μόλις διάβασα για πρώτη φορά το βιβλίο, το 2006 παρακαλούσα πολύ τον Όσιο Νικηφόρο να έρθει κοντά μου και δια της σωματικής του παρουσίας να με ευλογήσει με τη χάρη των Αγίων Λειψάνων του. Η δέησή μου εισακούστηκε και βρέθηκε σύντομα στην κατοχή μου δορισμένο από κάποιον αγιορείτη μοναχό, τεμάχιο του Λειψάνου του Οσίου Πατρός. Από την στιγμή που το πήρα στα χέρια μου να το προσκυνήσω, με εντυπωσίασε η θερμότητα που εξέπεμπε και η άρρητη ευωδία που σκορπούσε, η οποία ήταν εντονότερη κατά περιόδους ή εξαφανιζόταν τελείως σε κάποιες στιγμές. Η χάρις του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου είναι πραγματικά μεγάλη. Τον αισθάνομαι σαν να τον έχω στο πλάι μου και όποτε τον παρακαλώ για κάποιο πρόβλημά μου δίνει πάντα άμεση λύση. Με συντροφεύει και με παρηγορεί πάντα στην δύσκολη και ανηφορική πορεία της ζωής μου. ΑΙΠ Θεσσαλονίκη. Θα σας διηγηθώ κάτι που συνέβη στην οικογένειά μου. Το καλοκαίρι που μας πέρασε συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο γιο μου Αναστάσιο. Καθώς έκανε βουτιά στη θάλασσα, χτύπησε με το κεφάλι στο βυθό. Έσπασε τον αφιένα του και έμεινε τελείως παράλυτος. Τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο και η επέμβαση που του έκαναν οι γιατροί απέτυχε. Τα δυσάρεστα νέα κυκλοφόρησαν αμέσως σε συγγενείς, φίλους και πελάτες μου. Πήγαινα καθημερινώς στο νοσοκομείο. Κάποια μέρα μου τηλεφώνησε η κυρία Μαρία, πελάτησά μου, και μου είπε: «Θέλω να επισκεφθώ τον Αναστάσιο και να του φέρω και τα Άγια Λείψανα του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού. Με χαρά περίμενα πότε θα έρθει η ώρα να μας επισκεφτεί, γιατί την έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση». Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του Αναστασίου, η κυρία Μαρία τον καλησπέρισε και συζήτησαν για το ατύχημά του. Μετά από λίγα λεπτά, του είπα ότι η κυρία Μαρία είχε φέρει τα Άγια Λείψανα για να προσκυνήσει και να παρακαλέσει τον Όσιο Νικηφόρο να τον κάνει γρήγορα καλά. Όταν τα πλησιάσαμε στο κεφάλι του γιού μου για να τα φιλήσει, αισθάνθηκε μια πολύ όμορφη ευωδία. Η κουνιάδα μου, που καθόταν δίπλα μου στη γωνία του δωματίου, με κοίταξε σαστισμένη στα μάτια και μου είπε: «Μύρισες τίποτε?» Της απάντησα «Όχι», και εκείνη με κοίταξε με απέναντι έκπληξη. Όταν τελείωσε το προσκύνημα του ο Αναστάσιος, προσκυνήσαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Η κυρία Μαρία μου είπε ότι θα μας άφηνε το Άγιο Λείψανο 3 ημέρες. Το βάλαμε στο προσκέφαλο του Τάσου και φύγαμε από το δωμάτιό του, γιατί ήταν εξαντλημένος και ήθελε να κοιμηθεί. Εγώ μπαινόβγαινα στο δωμάτιο για να βλέπω τι κάνει. Κάποια στιγμή ο γιος μου ανοίγει τα μάτια του και με ρωτάει: «Μπαμπά, ποιος είναι αυτός ο παππούλης που μου τρίβει τα πόδια?» Απορριμμένος του λέω: «Κανένας δεν είναι, κοιμήσου». Και μου ξαναλέει: «Να, εκεί είναι, δεν τον βλέπεις?» Και δείχνει τα πόδια του. Και μετά λέει: «Αχ, έφυγε ο παππούλης». Εγώ στο άκουσμα αυτών των λόγων ανατρίχιασα. Αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2009 στις αρχές Ιουλίου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η αδελφή μου, η οποία κάθε φορά που διάβαζε την παράκληση του Αγίου Νικηφόρου για την αποκατάσταση της υγείας του Τάσου μας, αισθαντώνταν άρρητη ευωδία να βγαίνει από τα λείψανά του. Ο Τασούλης μας έγινε καλά με τη βοήθεια του Αγίου Νικηφόρου και βρίσκεται τώρα στη Γερμανία για φυσικοθεραπείες. Πάντα θα ευχαριστώ και θα δοξολογώ μέσα από την καρδιά μου τον Άγιο Νικηφόρο για το μεγάλο καλό που έκανε στο παιδί μου». Αρχιμίδης Θεοδωρίδης.

Ονομάζομαι Ιωάννης Μιχαήλ και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό μου για ένα ολοζώντανο θαύμα του Αγίου Νικηφόρου που μου συνέβη. Ήταν Δευτέρα, 7 Ιουλίου του 2008, μνήμη της Αγίας Κυριακής και συμμετείχα στη Θεία Λειτουργία προς τιμήν της. Εκεί υπήρχε η εικόνα του Αγίου Νικηφόρου με το λείψανό του. Συνέβη να έχω μια κρεατοελιά στη δεξιά μου μασχάλη που από κάποιον ερεθισμό είχε διωγγωθεί και με πονούσε. Είχα κατά νου να επισκεφθώ κάποιον δερματολόγο γιατί είχα ακούσει ότι δεν πρέπει να πειράζουμε τις κρεατοελιές και τότε πέρασε μια σκέψη από το μυαλό μου. Να παρακαλέσω τον Άγιο Νικηφόρο και να κουμπίσω επάνω στην ελιά ένα εικονάκι του που μου είχαν δώσει εκείνο το πρωί μαζί με το βιβλίο για τον βίο του. Επανέλαβα την ίδια κίνηση με πίστη 2 φορές ακόμα. Την τρίτη ημέρα η ελιά άρχισε να συρρυκνώνεται και μετά από 5 ημέρες εξαφανίστηκε από τη μασχάλη μου τελείως. Δοξασμένο το όνομα του Αγίου Θεού διαπρεσβειών του Αγίου Νικηφόρου. Ιωάννης Μιχαήλ, Ελευσίνα. Ο σύζυγός μου Σταύρος εργαζόταν στο γραφείο του γιού μας Γιώργου. Κάποια στιγμή στις 10 το βράδυ χάλασε το τρυπάνι, δραπανάκι, και ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να συνεχίσει τη δουλειά του. Την επόμενη ημέρα όμως η εργασία που είχε αναλάβει θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Προσευχήθηκα και παρεκάλεσα τον Όσιο Νικηφόρο για βοήθεια και πράγματι η βλάβη στο τρυπάνι αποκαταστάθηκε αμέσως. Κάποια ημέρα μου ερχόταν συνεχώς στη διάρκεια όλου του 24ωρου λογισμοί κριτικής για κάποιο πρόσωπο. Η κατάσταση ήταν βασανιστική. Μη αντέχοντας άλλο απευθύνθηκα στον Όσιο Νικηφόρο ζητώντας του βοήθεια. Και όχι μόνο απαλλάχτηκα από τους λογισμούς, αλλά άλλαξε και η ψυχική μου διάθεση απέναντι στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο γιος μου Γιώργος, ως μηχανολόγος μηχανικός, αναλαμβάνει μελέτες μηχανολογικές, οι οποίες χρειάζονται έκριση από τις κατατόπους πολεοδομίες. Κάποτε για μια μελέτη τον ταλαιπωρούσαν από την αρμόδια πολεοδομία. Την ημέρα που επρόκειτο να πάει για 4η φορά στην πολεοδομία να του εγκρίνουν συγκεκριμένη μελέτη, με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει «Μαμά, πάω στην πολεοδομία, κάνε μια προσευχή για μένα». Πράγματι προσευχήθηκα, επικαλέστηκα τον Όσιο Νικηφόρο και η μελέτη εγκρίθηκε χωρίς καν να την ελέγξουν. Ο Γιώργος εργάζεται σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Κάποτε του είχε ανατεθεί ένα έργο το οποίο σε λίγες ημέρες θα τελείωνε. Δεν του είχε προταθεί όμως ακόμα η συνέχιση της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία, κάτι που είχε γίνει με άλλους συναδέλφους του. Τον βλέπω ανήσυχο και προβληματισμένο. Προσεύχομαι στον Όσιο Νικηφόρο και του ζητάω βοήθεια. Και ότου θαύματος την ίδια μέρα του πρότειναν να αναλάβει ένα άλλο έργο, ήταν αυτό που ήθελε πολύ. Ευχαριστώ και ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου τον Όσιο Νικηφόρο για την βοήθεια που προσφέρει σε μένα και την οικογένειά μου. Αγγελική Κανδυράκη, Χανιά, Κρήτης.

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, της Καρτερίας Αθλητής Λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εσείς λόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

καλώς ανταμώνουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Είναι η εκπομπή «Σεις Λόγιες Παιδεύων» με την Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Γερονιμάκη στη ρύθμιση του ήχου. Την παιδαγωγική του μεγάλου ανδρός, του μεγάλου πατρός και διδασκάλου της Οικουμένης, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αναλύουμε σε αυτές τις εκπομπές μας, αγαπητοί μας ακροατές, με τη βοήθεια του καθηγητού της παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Γεωργίου Κροσταλάκη. Αναλύουμε την προσωπικότητα του διδασκάλου σύμφωνα με τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι το λειτουργήμα του διδασκάλου είναι υψηλό και ιερό, εφάμιλο του ιερατικού αξιώματος. Ο διδάσκαλος με το παιδαγωγικό του έργο ιερουργεί στο παιδευτικό θυσιαστήριο, ο δε γονέας στο ιερό της κατοίκων Εκκλησίας.

είναι όμως μέσα της αγωγής, σε συνέχεια αυτών που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι το παράδειγμα του δασκάλου είναι από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα. Τις ο τύπος, ο κανόνας της διδαχής, ορθώς ζει και με τα πολιτείας αρίστης. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο να λες και να διδάσκεις, αλλά και η ζωή σου και το πρότυπο, το παράδειγμά σου να είναι ανάλογα αυτού που διδάσκεις. Ο έπαινος του δασκάλου είναι ένα άλλο μέσο αγωγής. Και αν ακόμη οι έπαινοι δεν είναι απολύτως δίκαιοι, χρησιμοποιούνται κατ' οικονομία, γιατί προετοιμάζουν το έδαφος να δώσουμε μία συμβουλή ή να κάνουμε μία παρατήρηση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η διάκριση του παιδαγωγού, η δυνατότητα ψυχολογικής κατανόησης του μαθητή, η ικανότητα του παιδαγωγού να διεισδύει στο υπόστρωμα της συμπεριφοράς του παιδιού και αναλόγως να παρεμβαίνει συμβουλευτικά, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικά μέσα που στοιχούν στα κίνητρα της συμπεριφοράς του. Προς τας προαιρέσεις, τη διάθεση και την ελεύθερη γνώμη, τίνει των ανθρώπων και η θεραπεία του ιατρού προσάγεται. Το φάρμακο, το παιδαγωγικό μέσο, και όταν ακόμη είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, γίνεται πολλές φορές άχρηστο όταν αυτός που το χρησιμοποιεί στερείται πείρας. Και πρέπει κανείς να καταφεύγει συχνά σε διάφορα τεχνάσματα, προκειμένου με την τέχνη αυτή να ωφελήσει πολύ, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει ως εξής τους γονείς παιδαγωγούς: να παρατηρείτε ποιο έμφυτο προτέρημα έχουν τα παιδιά για να το καλλιεργήσετε και να το αυξήσετε, ποιο φυσικό ελάττωμα, μειονέκτημα για να το περιστήλετε και να το εξαλείψετε. Ιδιαίτερα συμβουλεύει το δάσκαλο και όποιον ασχολείται με την αγωγή του παιδιού να λειτουργεί ως πραγματικός παιδαγωγός και ψυχολόγος και να προσπαθεί, όπως και ο ίδιος κάνει, να διεισδύει στο εσώτερο του ψυχισμού και της διάνοιας του παιδιού. «Αλλά σύ της έξωθεν ακούει σκραυγής, εγώ δε της ένδωθεν. Μεγάλη φωνή του στόματος, αλλά μίζων ή της διανοίας».

προτείνει ακόμη ο Ιερός Χρυσόστομος και οπτικοακουστικά μέσα, όπως λέμε σήμερα. Το μυστικό Ευαγγέλιο της φύσης, λέει ο Γέροντας Πορφύριος, ο Βασιλιάς Ήλιος και τα πουλάκια του δάσους, η θάλασσα. Αν θέλεις να απομακρύνεις τους οφθαλμούς του παιδιού από αμαρτωλά θεάματα, δείξε σε αυτό άλλες καλονές, όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τα άνθη της γης. Δείξε του τα λιβάδια και τις ωραίες εικόνες των βιβλίων. Σ' αυτά να αναπαύεται και με αυτά να τέρπεται ο οφθαλμός του. Ας μαθαίνει και τις ιερές μελωδίες που τον κατευνάζουν, τον ηρεμούν εσωτερικά.

Ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του το υποδειγματικό στοιχείο. Η μέθοδός του είναι μία αφηγηματική δραματουργία με νοηματική κορύφωση, μέσω της οποίας προβάλλεται παγωγικά στους γονείς ένας ιδανικός ηθικός κόσμος, όπως αυτός σκιαγραφείται με την αφήγηση διαφόρων αγιογραφικών ιστοριών, μαθημάτων από την Ιερά Ιστορία, όπως εκείνες του Κάιν και του Άβελ, του Ισάφ και του Ιακώβ, του νεαρού Ιωσήφ. Τις ιστορίες αυτές, στις οποίες προβάλλονται με τρόπο βιωματικό υπέροχα παραδείγματα συμπεριφοράς νέων ανθρώπων προς μίμηση, είναι δυνατόν και οι γονείς με τη σειρά τους ως παιδαγωγοί να τις αφηγούνται στα παιδιά τους και να τους αφήνουν και ένα απόφθεγμα στο τέλος, ένα μήνυμα, μια στάση ζωής.

Στις αφηγήσεις του, ο Ιερός Χρυσόστομος χρησιμοποιεί την ερώτηση και το διάλογο, τη διασαφήνιση, την πραγματολογική εξήγηση, την ψυχολογική ερμηνεία και τη μέθοδο της επανάληψης για καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των στοιχείων της διδασκαλίας. Η τεχνική της διδασκαλίας του καθιστά ευχάριστη. Την εκφορά του αφηγηματικού λόγου αξιοποιεί εξατομικευτικά το συναισθηματικό και το νοηματικό περιεχόμενο του μηνύματος που μεταδίδεται, ώστε αυτό να αφομοιώνεται με ευκολία τόσο από τους γονείς όσο και από τα ίδια τα παιδιά.

Το στοιχείο επίσης της περιπέτειας είναι άφθονο στις ιστορίες που αξιοποιεί δειγματικά. Αυτό άλλωστε είναι και διδακτικό μέσο ολίαν προσφυλές και οικείως στην παιδική φαντασία. Απλά λοιπόν και πρακτικά καθοδηγεί τους γονείς ως εξής. Όταν το παιδί σου είναι κουρασμένο από τα μαθήματα, διηγήσου σε αυτό ιερές ιστορίες, διότι η παιδική ψυχή αρέσκεται στις ιστορίες του παλαιού καιρού. Κατά το χρόνο αυτό, αποτράβηξέ το από κάθε του παιχνίδι, διότι διαπαιδαγωγείς φιλόσοφο και αθλητή για το Χριστό και ουράνιο πολίτη. Έτσι προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος στην ουσία του θέματος, στην εμβάθυνση και εμπέδωση των ενιών και των εικόνων με τη βοήθεια της επανάληψης. Καλεί τον πατέρα να διηγηθεί την ιστορία ένα βράδυ, την ώρα του φαγητού. Την άλλη μέρα την ιστορία θα επαναλάβει η μητέρα. Ύστερα από επαναλήψεις θα πρέπει να την επαναλάβει και το παιδί. Όταν αυτή η ιστορία θα έχει εντυπωθεί καλά στο νου του παιδιού, τότε θα του διηγηθείς και άλλη. Όταν μεγαλώσει, να του διηγήσει και δυσκολότερες ιστορίες. Διότι όταν το μυαλό του είναι ακόμη τρυφερό, δεν πρέπει να το βαρύνεις με πολύ μεγάλο βάρος για να μην καταπιέσεις το πνεύμα του. Όταν όμως φτάσει τα 15 χρόνια ή και περισσότερα, σ' ακούει τα περί της κολάσεως.

Καθώς η διήγηση προχωρεί, το περιεχόμενό της γίνεται πιο σύνθετο και περισσότερο δυσνόητο. Αυτό απαιτεί το παιδί να διαθέτει ανώτερες πνευματικές δυνάμεις. Τα όσα ακολουθούν στην αφήγηση ενέχουν πολλή φιλοσοφία, ανωτέρα των πνευματικών δυνάμεων του παιδιού, η οποία όμως είναι δυνατόν με κάποια κατανόηση να εμφυτευθεί στην απαλή διάνοια του παιδιού, αν μεταχειριστούμε κατάλληλη αφηγηματική στρατηγική. Ο Ιερός Χρυσόστομος προχωρεί στο υπόστρωμα των θεμάτων, τα παρατηρεί εξελικτικά με λεπτομερή και τεκμηριωμένο τρόπο. Γνωρίζει καλά τις λειτουργίες που συγκροτούν τον παιδικό ψυχισμό και την εξέλιξή τους, καθώς το παιδί αναπτύσσεται. Ξέρει πως η μάθηση ως ψυχοπαιδαγωγική λειτουργία παρακολουθεί την ηλικιακή εξέλιξη και στην περίοδο αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που θα σφραγίσουν καθοριστικά την παιδική ψυχή. Αν και τούτο μόνο το ένα δίδαγμα κατορθώσεις να εντυπωθεί βαθιά στην παιδική ψυχή, δεν χρειάζεται πλέον κανένα παιδαγωγό. Να μην αρκεστείς όμως αυτό. Πάρε από το χέρι το παιδί σου και οδήγησέ το στην εκκλησία, ιδίως όταν η διήγηση αυτή πρόκειται να αναγνωστεί σε αυτήν. Θα δεις τότε το παιδί σου να πηδά από χαρά και ευχαρίστηση. Με αυτόν τον τρόπο η παιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται. Το παιδί προσεγγίζει εποπτικά και βιωματικά σε ένα τελευταίο στάδιο τον καρπό της προσπάθειάς του και βιώνει την αγαλίαση της δημιουργίας του.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, επίσης, ως βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής, ασχολήθηκε με την παιδαγωγική του ανθρώπου σε κάθε ηλικιακή του φάση, ιδιαιτέρως όμως με την παιδαγωγική του νέου ανθρώπου. Γνώρισε πολύ καλά το υπόβαθρο των προβλημάτων των εφήβων και των νέων και τα κίνητρα κάθε μορφής της συμπεριφοράς τους. Στις διαγνωστικές του παρατηρήσεις που αφορούσαν τον ψυχισμό του νέου ανθρώπου, προχωρούσε με γνώμονα την εμπειρία του. Μιλώντας για τα ψυχικά πάθη του ανθρώπου, παρατηρεί: «Δεν μας επιτίθενται πάντοτε όλα μαζί τα πάθη, αλλά στην πρώτη ηλικία, την παιδική, υπάρχει μεγάλη ανοησία και δειλία, στη δε μετέπειτα στην εφηβική, ακολουθεί περισσότερο η ορμητική ειδονή και στην επομένη, την όρημη, η επιθυμία των χρημάτων». Ίσως μάλιστα να χρειάζεται για τη διαπαιδαγώγηση του νέου μια ομάδα εμπειρων προσώπων με ειδικές γνώσεις. «Άγριον η νεότης», λέγει, «πολλών δεωμένη των επιστατούντων, διδασκάλων, παιδαγωγών, ακολούθων, τροφέων. Να είμαστε ευχαριστημένοι», λέει ο Άγιος, «εάν με τόσα πρόσωπα και μέσα κατορθώσουμε να επιβληθούμε στο νέο».

Η βαθιά γνώση της νεανικής συμπεριφοράς οδηγεί τον Ιερό Χρυσόστομο σε περιγραφές της νεανικής ηλικίας, όπου κυριαρχούν ο παραστατικός λόγος και οι μεταφορικές έννοιες. Αυτά όμως δεν κάνουν την επιστημονική εγκυρότητα των παρατηρήσεων να μειώνεται. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο έφηβος είναι ονοκένταυρος. Εκφράζει μέσα του το μεγαλείο του ύπου, κένταυρος, αλλά η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από πείσμα, όμοιο με εκείνο του όνου. Η εφηβεία όμως είναι επίσης η ηλικία των μεγάλων συγκρούσεων και των επαναστάσεων. Πειρά τίσε στην νεότης και πέλαγος κυμάτων, γέμων και πολλάς έχουν επαναστάσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της αγωγής του εφήβου και του νέου είναι εκείνο της διαπαιδαγώγησής του πάνω στα θέματα των διαφιλικών σχέσεων. Και γράφει λοιπόν ότι σε αυτό οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο. Στο θέμα λοιπόν της γενετήσιας αγωγής του νέου ανθρώπου, τον πρώτο λόγο έχουν η φυσική παιδαγωγή του, ο πατέρας και η μητέρα. Απευθυνόμενος σε αυτούς, ο Χρυσόστομος του συμβουλεύει: όταν το παιδί μεγαλώσει, πριν να στρατευθεί και πριν να φτιάξει τη ζωή του, φρόντισε να το παντρεύσεις. Όταν γνωρίζει ότι λίγο καιρό έχει να περιμένει, θα μπορέσει να κάνει υπομονή. Αν όμως καταλάβει πως αδιαφορείς και καθυστερείς και περιμένεις πότε θα αποκτήσει πλούτη και τότε να το παντρεύσεις, θα χάσει την υπομονή του και θα στραφεί στην πορνεία. Γι' αυτό σας παρακαλώ πρώτα να ρυθμίζετε το θέμα της ψυχής τους.

και κοινωνική ευαισθησία αναδεικνύεται στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο στο πλαίσιο της αγωγής των νέων ανθρώπων. Στη μορφή αυτής της αγωγής ο μεγάλος παιδαγωγός εμφανίζεται ρηξικέλευθος και επαναστατικός για την εποχή του. Προτείνει στον πατέρα: δίδαξε τον ιό σου να είναι ταπεινός και βάρεστος στους ανθρώπους. Εάν τον αντιληφθείς ότι στενοχωρεί και προσβάλλει κάποιον ακόλουθο, υπηρέτη, να μην παραβλέψεις αυτό, αλλά να τον τιμωρήσεις, διότι ο συναισθανόμενος ότι ούτε τον υπηρέτη του δεν επιτρέπεται να προσβάλλει, θα αποφύγει πολύ περισσότερο να υβρίζει και να εμπέζει τον ελεύθερο που ανήκει στην ίδια με αυτόν κοινωνική τάξη. Και σε άλλη περίπτωση συμβουλεύει: πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους από μικρά παιδιά, έτσι ώστε όταν οι ίδιοι αδικούνται να υπομένουν με καρτερία την αδικία. Όταν όμως βλέπουν να αδικείται κάποιος άλλος, τότε να σπέβδουν με γενναιότητα εις υπεράσπιση του αδικουμένου και να τον βοηθούν όσο πρέπει. Συνιστά τέλος να φέρονται οι νέοι προς τους υπηρέτες σαν να είναι αδέλφια τους, να μην οργίζονται εναντίον τους, να μην τους υβρίζουν, αλλά να τους συγχωρούν. Αυτό αποτελεί τεκμήριο μεγίστης φιλοσοφίας.

έτσι, αγαπητοί μας ακροατές, παρατηρούμε ότι οι παιδαγωγικές θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχουν διαχρονική αξία, έχουν επικαιρότητα και στις μέρες μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που γράφτηκαν πριν από 15 αιώνες, να έχουν τέτοιο αντίκρισμα στις μέρες μας, όπως τα περιγράφει η επιστήμη της παιδαγωγικής, στη σύγχρονη μορφή της. Εμείς τα διαβάζουμε ήδη, τα βρίσκουμε ήδη στα κείμενα και στη διδασκαλία του μεγάλου διδασκάλου της Οικουμένης, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

0: αυτές τις παιδαγωγικές συμβουλές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας ακροατές. Πολλές ευχές να είμαστε πάντοτε καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Στις λόγεις παιδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το νησί της λίμνης Παμβότιδας, της ιστορικής πόλης των Ιωαννίνων, δεν είναι μόνο κόσμημα για τους κατοίκους του και τόπος ομορφιάς και γαλήνης για τους επισκέπτες. Αν στα νεότερα χρόνια έχει συνδέσει την ιστορία και το μύθο με το θάνατο του Αλίπασα, στη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή περίοδο, το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ιστορία και την τέχνη είναι η μοναδική πολιτεία, δηλαδή ο μοναχισμός του νησιού με τα 8 μοναστηριακά συγκροτήματα. Αναφερόμαστε στη Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών Ισπανού, στη Μονή του Αγίου Νικολάου του Ντιλίου, στη Μονή Ελεούσης ή Αγίου Νικολάου των Γιακουμάτων ή ακόμα των Μεθοδάτων και στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, συγκροτήματα που βρίσκονται στη βόρειο-δυτική πλευρά του νησιού, στη Μονή Προφήτου Ηλιού στην κορυφή του Λόφου, στη Μονή Προδρόμου και στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος που βρίσκονται ανατολικά του νησιού και τέλος στην κοίμηση της Θεοτόκου που αποτελεί σήμερα τον ενωριακό ναό στο κέντρο του χωριού, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι και αυτός κάποτε ξεκίνησε ως καθολικό μοναστηριού.

Η πρώτη ιστορημένη μαρτυρία για τη μοναστική πολιτεία, αλλά και για καλλιτεχνική δραστηριότητα πάνω στο νησί, αναφέρεται στην επιγραφή εσωτερικά στο υπέρυθρο του κυρίως ναού του Καθολικού των Φιλανθρωπίνων, που μας δίνει το έτος 1292, χρονολογία της ίδρυσης του μοναστηριού από τους άρχοντες των Ιωαννίνων Φιλανθρωπίνους και που αποτελεί την πρώτη μαρτυρία της ιδιότυπης σχέσης ανάμεσα στη μοναστική πολιτεία και στους ανθρώπους της πόλης των Ιωαννίνων. Η σχέση αυτή διατηρήθηκε μέχρι τον 19ο αιώνα. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, το νησί ονομαζόταν από τους Τούρκους Καφίρα Ντασί, δηλαδή νησί των Απίστων, κατά την πληροφορία του περιηγητή Ευλιγιά Τσελεμπή, γιατί διέθετε προνόμια και δεν κατοικήθηκε ποτέ από μουσουλμάνους. Από επιγραφές και άλλες ιστορικές πηγές, φαίνεται καθαρά ότι τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα μέχρι και τον 17ο, άρχοντες της πόλης των Ιωαννίνων ιδρύουν, προστατεύουν και συχνά διευθύνουν ως ηγούμενοι τις μονές του νησιού. Στρατηγόπουλοι, σπανοί, φιλανθρωπινοί, ντύλιοι, αψαράδες, γκουμάτοι, μεθοδάτοι. Αν και η πρώτη ιστορικά τεκμεριωμένη χρονολογία για την ύπαρξη μοναστικής οργάνωσης είναι το 1292, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι ασφαλώς υπήρχε και προηγουμένως οργανωμένος μοναστικός βίος, ο οποίος δεν πρέπει να ήταν άσχετος με την ανάπτυξη που έπαιρνε συνεχώς η πόλη των Ιωαννίνων. Όσο για την κοινότητα των ψαράδων του νησιού, οι ιστορικές μαρτυρίες ξεκινούν από τις αρχές του 16ου αιώνα, αλλά θα πρέπει να είναι αρχαιότεροι, πιθανότατα από την Βυζαντινή περίοδο. Μπορούμε να εκφράσουμε την άποψη σύμφωνα με την οποία η μικρή κοινωνία των κατοίκων της κοινότητας μέσα στους αιώνες μοίραζε τα ενδιαφέροντα και τη ζωή της ανάμεσα στα μοναστήρια και στη λίμνη και αποτελούσε μια κοινωνία διαφοροποιημένη από την κοινωνία της πόλης.

αποτελεί ατύχημα για την επιστημονική έρευνα η διαπίστωση ότι ελάχιστα στοιχεία, αρχιακά και άλλα, διασώθηκαν ως τις μέρες μας για την ιστορία, την τέχνη, το βίο και τις προσωπικότητες που συνδέονται με τα μοναστήρια του νησιού. Ιστορίες που έφτασαν ως εμάς για πρόσωπα και καταστάσεις είναι λίγες και κάποτε ασήμαντες, σε βαθμό ώστε μόνο αποσπασματικά και ευκαιριακά να μπορούμε να καταγράψουμε μερικές ενδείξεις από το δραστήριο πέρασμα της μοναστικής πολιτείας πάνω στο νησί. Τα απτά και εύγλωτα δείγματα απεναντίας που μελετούμε σήμερα είναι ικανά να διηγηθούν την πολυσήμαντη ιστορία των μοναστηριών και να μας βοηθήσουν σε γενικές γραμμές να ανασυνθέσουμε την καλλιτεχνική τους φυσιογνωμία. Γιατί αν χάθηκαν τα κείμενα, μένουν τα αντικείμενα. Είναι αυτά τα απτά δείγματα, η αρχιτεκτονική των καθολικών των μοναστηριακών συγκροτημάτων, ο τοιχογραφικός διάκοσμος όπου υπάρχει, φορητές εικόνες και κοιμήλια, καθώς και απομεινάρια χειρογράφων, εγγράφων, παλαιοτύπων και εκκλησιαστικών εκδόσεων που περισσώθηκαν χάρης και στο ανανεωτικό ρεύμα στοργής και φροντίδας για την εκκλησιαστική και την πολιτιστική κληρονομιά που παρατηρείται στις μέρες μας στο χώρο του νησιού και των μοναστηριών του.

Ας αναφερθούμε όμως λίγο εκτενέστερα σε μερικά από τα μοναστήρια του νησιού και πρώτα-πρώτα στη Μονή των Φιλανθρωπινών, η οποία βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, λίγο πάνω από το χωριό και δίπλα στο μονοπάτι που φέρνει στη γειτονική Μονή του Στρατηγοπούλου. Η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών αγναντεύει από το ύψωμά της στη λίμνη. Θροίσματα από τις καλαμιές χαμηλά και γλυκολαλιές των πουλιών, η γαλήνη στο λιόφωτο του προαυλίου και ο σεμνός λόγος της κυραγγελικής που χρόνια πολλά διακονεί τη Μονή συνοδεύουν τον επισκέπτη. Στον καθολικό τον προσμένουν οι θαυμαστές ιστορίες των τοιχογραφιών, οι επτά σοφοί των Ελλήνων και οι φιλανθρωπινοί. Η Μονή του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπινών, η σπουδαιότερη της μοναστικής πολιτείας που ησύχαζε στο νησί, ήταν κτητορική της ερχοντικής οικογένειας που ο συπηρωτικός κλάδος του μεγάλου βυζαντινού οίκου των Φιλανθρωπινών βρισκόταν εγκατεστημένη στα Γιάννενα το 13ο αιώνα, τότε που άρχιζε η ιστορία του μοναστηριού. Το 1291 με 1292 ο Μιχαήλ Φιλανθρωπινός, ιερέας και οικονόμος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, ανακαίνισε το ναό του Αγίου Νικολάου, καθολικό της Μονής, που γνώρισε την ακμή της το 16ο αιώνα. Με φιλανθρωπινούς ηγουμένους τους ιερομονάχους Νεόφυτο το 1531 και Ιωάσαφ το 1568, ο ναός ανακαινίστηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις εργασιών και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες που του δίνουν τη θέση εξέχοντος μνημείου της μεταβυζαντινής τέχνης. Τα οικοδομικά στοιχεία και του διακόσμου επαληθεύουν όσα της ιστορίας του προσπορίζουν οι πολλές επιγραφές στις τοιχογραφίες, κτητορικές, επιτύμβιες, στην παράσταση των κοιμημένων φιλανθρωπινών στον Άρθικα και άλλες σε μεσητείες και παρακλήσεις του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας στο Χριστό υπέρ του Ιωάσαφ του Φιλανθρωπινού και των αυτού φοιτητών, δηλαδή των μοναχών του.

το καθολικό, δηλαδή ο κεντρικός ναός και πιθανώς η ερημωμένη τράπεζα, το διόροφο κτίριο των κελιών, ερείπια πια άλλου κτιρίου, το κημητήριο και ο περίβολος συγκροτούν τη διαλυμένη μονή στη σημερινή της κατάσταση. Στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, της τουρκοκρατίας, λειτουργούσε εκεί σχολή και κρυφό σχολείο. Το καθολικό βορειοδυτικά είναι απέριτο λιθόχτιστο οικοδόμημα, κλεισμένο στον περίβολο από την ανατολική και την νότια πλευρά όπου βρίσκεται η είσοδος. Το απαρτίζουν ο κυρίος ναός, ο ευρύχωρος νάρθικας λυτή και τρεις εξονάρθικες. Είναι οι τοιχογραφίες που λαμπρύνουν το κτίσμα. Απλώνονται σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, αδιάσπαστης σχεδόν επιφάνειας στους θόλους και στους τοίχους ως κάτω, όπου οι μοναχικές μορφές των Αγίων στον κυρίως ναό και το ιερό, τον άρθικα και τους εξαρτικούς ιστορούν τα μεγάλα ψυχοφελή και σπουδαία της Ορθοδοξίας, με συνέπεια στη λειτουργική χρήση και σημασία των χώρων, με αφάνταστο πλούτο σκηνών, σε μέγεθος φορητής εικόνα συνήθως. Οργανωμένες στην αφηγηματική διαδοχή τους μετάξι, σε εικονογραφικούς κύκλους που απορρέουν, συντείνουν και συνάπτονται με τις μεγάλες συνθέσεις στους θόλους και στα μέτωπα των τοίχων, έχουν έκταση και αριθμούς παραστάσεων και προσώπων που πραγματικά δεν βρίσκουν το όμοιό τους στη μνημειακή ζωγραφική των μετά την άλωση χρόνων. Το μεγαλεπίβολο έργο που φαίνεται ότι άρχισε ο νεόφυτος με την τοιχογράφηση του ξυλόστιγου τότε κυρίως ναού το 1551 ανήκει κατά κύριο λόγο στον Ιωάσαφ τον Φιλανθρωπινό που προχώρησε και ολοκλήρωσε την εκτεταμένη διακόσμηση των ανακαινισμένων μεθολοσκέπαστες οροφές χώρων το 1542 και 1560.

Η Ευαγγελική Διήγηση με έμφαση στα πάθη και την Ανάσταση και με εισαγωγικές θεομητορικές παραστάσεις στον Κυρίως Ναό, όπου η Παναγία Πλατιτέρα κοσμεί την αψίδα του Ιερού, ο Ακάθιστος Ύμνος και το Μηνολόγιο, στον Άρθικα και στο Βόρειο Εξονάρθικα, ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης στο Βόρειο και στο Νότιο και οι παραβολές του Χριστού στο Δυτικό Εξονάρθικα, συνιστούν το Σκύριους σε ανάπτυξη εικονογραφικούς κύκλους που αναδεικνύουν στο ιστορικό γίγνεσθε της Εκκλησίας την αλήθεια και την ενότητα των γραφών. Βιβλικές προεικονίσεις της Παναγίας και άλλες του πάθους, θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και παραβολές του Χριστού με παραστατικές αναφορές στη θεολογική ερμηνεία τους, συνάδουν στο προβαλλόμενο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το δογματικό λόγο κορυφώνουν οι κυκλικές όπως σε Τρούλο, κεντρικές συνθέσεις θόλων με το Χριστό στη δόξα, τον Ένων στο Δυτικό Εξονάρθικα, τον της Μεγάλης Βουλής Άγγελο σε Όραμα Προφητών στον Άρθικα και τον Μεγαλόπρεπο Παντοκράτορα με τους Αγγέλους και Προφήτες στον Κυρίως Ναό.

Ο εικονογραφημένος πλούτος συμβαδίζει με τέχνη υψηλού επίπεδου. Στις διαδοχικές ζωγραφίσεις που διαμόρφωσαν σύνολο άρτιο και σπουδαίο, συμμετείχαν πολλοί ζωγράφοι, ικανοί και έμπειροι, όλοι, μερικοί εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Οι μόνοι με το όνομά τους γνωστοί ζωγράφοι, ο σπουδαίος Φράγκος Κατελάνος και οι αδελφοί ιερέας Γεώργιος και Φράγκος Κονταρής, ξενοτοπίτες και οι τρεις από τη Θήβα, είναι πολύ πιθανόν ότι εργάστηκαν στις δύο τελευταίες διακοσμήσεις της Μονής των Φιλανθρωπινών του 1542 και 1560. Όλοι αυτοί, αγαπητοί ακροατές, η σπουδαία καλλιτεχνική δημιουργία δείχνει το μεγάλο και σπουδαίο επίπεδο, αλλά και το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείταν στο μεγάλο αυτό μοναστήρι. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χριστός να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στα χρόνια που ο Άγιος Αθανάσιος έκτιζε τη μεγίστη λαύρα στην άκρη του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους μοναχούς του υπήρχε και ένας Ευθύμιος, σπουδαίος στην αρετή, που του είχε ανατεθεί το διακόνημα του οικονόμου ή του δοχιάρη, όπως τον έλεγαν τότε. Όταν το 963 ο Νικηφόρος Φωκάς, φίλος του Αθανασίου, αφέτησε τις υποσχέσεις του για μοναχική εγκαταβίωση στη Λαύρα και έγινε αυτοκράτορας, ο Αθανάσιος, δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή, εγκατέλειψε τη Λαύρα και αναχώρησε για την Κύπρο, αφού υπέδειξε στον αυτοκράτορα τον Ευθύμιο ως κατάλληλο για ηγούμενο. Ο Ευθύμιος δεν κατάφερε να διευθετήσει τις υποθέσεις της Λαύρας και, κουρασμένος από αυτές, ζήτησε ευλογία από τον Αθανάσιο, που επέστρεψε στη Λαύρα το 964 να αποσυρθεί στην ησυχία της ερήμου. Ο Όσιος του έδωσε την άδεια και μαζί μια εικόνα της Παναγίας. Έτσι, ο Ευθύμιος εγκαταστάθηκε σε μια απότομη και ερημική περιοχή πάνω από τη σημερινή Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους, και επιδόθηκε στην προσευχή και την άσκηση. Σύντομα, σαγηνευμένοι από τη φήμη της αρετής του, συνάχθηκαν γύρω του και άλλοι μοναχοί.

Έτσι, σε λίγο το 967, πάνω από τη φοβερή χαράδρα και τον απότομο λόφο, ξεπρόβαλε ένα καινούριο και αρκετά μεγάλο μοναστήρι που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Το 972, όταν ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής συγκάλεσε τους ηγουμένους των μοναστηριών του Άθωνα στις Καριές για την σύνταξη του πρώτου τυπικού, παρευρέθηκε και ο Ευθύμιος και το υπέγραψε. Το νέο μοναστήρι γνώρισε γρήγορη εξέλιξη και απέκτησε για τη συντήρησή του περιουσία και έξω από το όρος. Ένα μεγάλο κτήμα στον κόλπο του Συγκητικού με το όνομα Πυργαδίκια περιήλθε στην κατοχή του. Σε αυτό αργότερα, το 1037, ο σπαθαροκανδιδάτος και κριτής του Βολερού, περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Νέστο και Στριμώνα, Κωνσταντίνος, παραχώρησε φορολογικές απαλλαγές. Η ακμή της μονής του Αγίου Νικολάου του Δοχειαρίου, όπως λεγόταν τότε, φαίνεται και από το ότι στο τυπικό που συντάχθηκε το 1045, στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, ο ηγούμενος της μονής Θεόδουλος υπογράφει ένατο στη σειρά μεταξύ 31 ηγουμένων που υπέγραψαν το τυπικό.

Τα χρόνια όμως αυτά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ταραγμένα και δύσκολα. Στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης βρισκόταν για πολλά χρόνια οι ανιψιές του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, η Ζωή και η Θεοδώρα, τελευταίες διάδοχοι της Μακεδονικής Δυναστείας. Οι αυτοκράτορες αλλάζουν τακτικά και η άμυνα του κράτους είναι παραμελημένη. Επιδρομές από ξηρά και θάλασσα ερημώνουν την Ήπεθρο. Σε μια τέτοια θαλάσσια πειρατική επιδρομή, περίπου το 1050, καταστρέφεται ολοσχερός η μονή δοχειαρίου στη Δάφνη. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί κέρδισαν τη σωτηρία τους με τη φυγή στο δάσος, αφού πήραν μαζί τους και τα έγγραφα της μονής.

Όταν όμως επιστρέφοντας αντίκρισαν την ολοκληρωτική ερήμωση, σκεφτήκαν ότι αφού ο τόπος είχε λιμάνι και το μοναστήρι φαινόταν από μακριά, πάντα αυτό θα έδινε στόχο. Έτσι, αποφάσισαν να μετακομίσουν σε άλλη τοποθεσία, απρόσβλητοι σε παρόμοιες επιδρομές. Ως τέτοια, διάλεξαν μια αθέατη περιοχή ανάμεσα στη σημερινή θέση της Μονής και της Μονής Ξενοφόντος και ξανάκτησαν, αλλά μικρότερη, τη Μονή Δοχειαρίου στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Χάρη στην περιουσία που κατήχε και στους σπουδαίους ηγουμένους που την διακυβέρνησαν, δεν έχασε την πρώτη έγκλη της. Ο ηγούμενός της Παύλος για πολλά χρόνια, 1070-1089, χρημάτισε πρώτος του Αγίου Όρους. Όταν στο θρόνο της Αυτοκρατορίας ανέβηκε ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών Αλέξιος το 1083 και τα πράγματα αρχίσανε να σταθεροποιούνται και η άμυνα της χώρας να ισχυροποιείται, αποφασίστηκε η Μονή να μεταφερθεί κοντά στη θάλασσα για λόγους εξυπηρέτησης, αφού οι δρόμοι του όρους τότε ήταν μόνο θαλασσινοί.

Ως τέτοια επιλέχθηκε η θέση όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή και όπου τότε υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο μικρό μοναστήρι στο όνομα του αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Ο νέος ηγούμενος που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και κατήχε το αξίωμα του Πατρικίου και του πρώτου υπογραφέα του βασιλικού Σεκρέτου, άρχισε να κτίζει από την αρχή τη Μονή με την προσωπική του περιουσία και με βασιλικές δωρεές σε μεγάλο μέγεθος. Έφτιαξε κάστρο με επάλξεις, οχυρωμένο πύργο, κελιά για κατοικία των μοναχών, φούρνο, τράπεζα και όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία του κοινοβίου. Φύτεψε αμπέλια, καλλιέργησε χωράφια, αγόρασε ζώα για μεταφορές, απέκτησε μετόχια και εξασφάλισε την περιουσία και την αυτοτέλεια της Μονής με αυτοκρατορικά έγγραφα. Μετά από όλα αυτά, θέλησε να φτιάξει από την αρχή μια εκκλησία αντάξια της Μονής. Για τον λόγο αυτόν, κατεδάφησε την παλαιά εκκλησία του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και άρχισε να ανοικοδομεί καινούρια και περίλαμπρη. Πριν περατωθεί όμως το έργο της ανοικοδόμησης, και ενώ βρισκόταν σε απορία για το αν θα έπρεπε ο νέος ναός να αφιερωθεί στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη της Μονής Δοχειαρίου, ή να παραμείνει στο όνομα του αρχιστράτηγου Μιχαήλ, όπως ήταν μέχρι τότε, τελείωσαν και τα χρηματικά του αποθέματα. Τότε, ο κτήτορας όσεως νεόφυτος στράφηκε με προσευχή προς το Θεό και παρακαλούσε για θεία βοήθεια.

Κενά. Η ερημωμένη μονή του αρχιστράτηγου που συγχωνεύτηκε με τη μονή Δοχειαρίου και είχαν γίνει ένα μοναστήρι, κατήχε στη Χερσόνησο της Ιθωνίας απέναντι από τη μονή ένα μεγάλο μετόχι. Εκεί έβοσκε τα ζώα της μονής ένας νέος με το όνομα Βασίλειος. Σε κάποιο σημείο του μετοχίου αυτού υπήρχε στημένη μαρμάρινη κολόνα. Μια επιγραφή πάνω της έγραφε: «Ο Κρούσας με κατακεφαλήν ευρύσει πλήθος χρυσίου». Οι περαστικοί χτυπούσαν την κορυφή της κολόνας αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο νεαρός βοσκός με φώτιση Θεού ένα πρωινό, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, έσκαψε στο σημείο που έπεφτε η σκιά της στήλης και σε λίγο βρήκε μεγάλο χάλκινο δοχείο γεμάτο χρυσά νομίσματα και σκεπασμένο με μαρμάρινη πλάκα. Αμέσως τότε σκέπασε με προσοχή τον θησαυρό, ήρθε με τα πόδια στο μοναστήρι και ανέφερε την υπόθεση στον Όσιο νεόφυτο. Ο Όσιος, αφού δοξολόγησε το Θεό, έστειλε τρεις μοναχούς με το καίκι του μοναστηριού και τον Βασίλειο για να μεταφέρουν τα χρήματα.

Οι τρεις μοναχοί πήραν τα χρήματα μαζί με το δοχείο και το μαρμάρινο σκεπασμά του και τα μετέφεραν στο πλοίο. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, όταν πια είχαν φτάσει στη μέση της θαλάσσιας διαδρομής, δελεάστηκαν από το χρυσάφι και σκέφτηκαν να τους φετεριστούν. Για το λόγο αυτόν, έδεσαν το σκέπασμα του θησαυρού στο λαιμό του νεαρού βοσκού και άσπλαχνα τον έριξαν στη θάλασσα, ενώ αυτοί συνέχισαν το ταξίδι προς το μοναστήρι. Έφτασαν νύχτα, έκρυψαν το θησαυρό και περίμεναν να ξημερώσει. Στο μεταξύ, ο κανδυλανάπτης του μοναστηριού κατέβηκε στην εκκλησία τη συνηθισμένη νυχτερινή ώρα να ανάψει τα καντήλια για την πρωινή ακολουθία. Όταν μπήκε στον κυρίως ναό, μέσα στο μισοσκόταδο αντίκρισε ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στην ωραία πύλη βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω με μια μαρμάρινη πέτρα δεμένη στο λαιμό του. Ο κανδυλανάπτης μοναχός τρόμαξε με το θέαμα. Το πήρε για φάντασμα. Τρέχοντας πήγε στον ηγούμενο, τον Όσιο Νεόφυτο, και του ανέφερε το γεγονός. Αυτός τον καθησύχασε και τον έστειλε πίσω λέγοντας: «Πήγαινε και μη φοβάσαι, πρόκειται για δαιμονική απάτη».

Επειδή όμως ο Κανδυλανάπτης αντίκρισε πάλι το ίδιο θέαμα, κατέβηκε μαζί του στο ναό Όσιος Νεόφυτος. Έφτασε κοντά στον πεσμένο και αναγνώρισε το βοσκό του μετοχίου, τον Βασίλειο, που είχε κρεμασμένη στο λαιμό του τη μαρμαρόπλακα και τα ρούχα του έσταζαν θαλασσινό νερό. Γεμάτος απορία και έκπληξη για το θέαμα, ο Όσιος τον έσπρωξε με το πόδι του. Ο Βασίλειος συνήλθε σαν απολύθαργο. «Πού βρίσκομαι?» ρώτησε. Ο Όσιος τον ενημέρωσε και ζήτησε να μάθει τι συνέβη. Ο Βασίλειος διηγήθηκε για το θησαυρό, τη μεταφορά του στο πλοίο και την επιβολή των μοναχών που τον έριξαν στη θάλασσα. Όταν με την πέτρα δεμένη στο λαιμό έφτασα στα βάθη της θάλασσας, δύο χρυσόπτεροι αετοί με σήκωσαν και με μετέφεραν εδώ χωρίς να καταλάβω το πώς. Ο Όσιος τον προέτρεψε να μείνει όπως ήταν και έδωσε εντολή στο Κανδυλανάπτη να κλειδώσει το καθολικό και να ψάλει η ακολουθία του Μεσονικτικού και του Όρθρου στον Άρθικα.

Όταν με την ανατολή του ηλίου άνοιξαν οι σιδερένιες πόρτες του μοναστηριού, ανυποψίαστοι οι σφετεριστές του θησαυρού ανέβηκαν στον ηγούμενο και με προσποιητή θλίψη του ανέφεραν ότι ο βοσκός τους είχε πει ψέματα και όταν εκείνοι τον φοβέρισαν, έφυγε και κρύφτηκε. Τότε ο ηγούμενος πρόσταξε το κανδυλανάπτη να σημάνει το ξύλο της σύναξης, ώστε όλοι μαζί στο ναό να αποδώσουν ευχαριστία στο Θεό. Όταν ο ηγούμενος και οι μοναχοί μπήκανε στο ναό, με δέος αντίκρισαν το θέαμα του νεαρού βασιλείου. Οι σφετεριστές, εμβρόντιτοι και πανικόβλητοι, έπεσαν στα πόδια του οσίου νεοφύτου, ζητώντας συγχώρηση και υποσχόμενοι να παραδώσουν ακέραιο το θησαυρό.

Μετά από αυτά, Όσιος νεόφυτος με μεγάλη φωνή ευχαρίστησε το Θεό και αποφάσισε να αφιερώσει το ναό στο όνομα των αρχιστρατήγων. Κατάλαβε ότι οι δύο χρυσόπτεροι αετοί δεν ήταν άλλοι από τους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ, που φανερά έδειξαν την εύνοια και προστασία τους στο μοναστήρι. Όσο για τους τρεις μοναχούς, τους έκλεισε σε ένα σπήλαιο ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Μονή για να εκτελέσουν κανόνα μετανοίας. Αλλά και ο Βασίλειος, μετά το εξαίσιο θαύμα που έγινε σε αυτόν, δεν έφυγε πλέον από τη Μονή. Έμεινε εδώ, έγινε ενάρετος μοναχός και μετά από καιρό παρέλαβε την με το όνομα Βαρνάβα ηγουμενία της Μονής από τον Όσιο Νεόφυτο. Ως ηγούμενος πρόσθεσε πολλά έργα και κυρίως τη διακόσμηση του ναού. Έτσι αναδείχθηκε τρίτος κτήτουρας μετά τον Ευθύμιο και τον Νεόφυτο και αγίασε όπως και εκείνη.

τα χρήματα του θησαυρού ο Όσιος Νεόφυτος τελειοποίησε την ανοικοδόμηση του περίλαμπρου και ωραιοτάτου ναού. Το 1118 με μεγαλοπρέπεια τέλεσε τα εγγένειά του. Για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβίου, αγόρασε με τα χρήματα που περίσεψαν ένα μεγάλο κτήμα στην Καλαμαριά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, που έφερε το όνομα του Ίσονος. Τέλος, για να μην ξεχαστεί η μνήμη του Αγίου Νικολάου, στο όνομα του οποίου ήταν αφιερωμένη η Μονή Δοχειαρίου, έκτισε ένα παρεκκλήσι δίπλα στο μεγάλο ναό προς τιμήν του. Η μεγάλη αρετή του Οσίου στάθηκε αφορμή να εκλεγεί από τις ηγουμένους του όρους πρώτος. Μάλιστα, έλαβε την ποιμαντική ράβδο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Αναπαύθηκε εν κυρίω σε βαθιά γεράματα. Στη διαθήκη που μας άφησε, αφού απαριθμεί τα όσα έκανε για την ανάδειξη της Μονής, παραγγέλνει να τιμάμαι με λαμπρότητα την ημέρα της εορτής του Αρχιστράτηγου και πάντα να θυμόμαστε τους κόπους και τους μόχθους που κατέβαλε και για το μοναστήρι και για τον καθένα χωριστά. Με το θάνατο του κτήτορα Οσίου Νεοφύτου έκλεισε και η πιο λαμπρή περίοδος της ιστορίας της Μονής. Τα γερά θεμέλια που έβαλε όμως ο Όσιος, οι αδιάλειπτες προσευχές του μετά την οσιακή του κοίμηση, όπως και η αδιάκοπη προστασία των αρχαγγέλων, βοήθησαν ώστε να επιζήσει το μοναστήρι στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.

Η μακροχρόνια, αδιάκοπη και εξαντλητική πόλεμη του Αλεξίου Κομνηνού προς κάθε κατεύθυνση εξασφάλισαν σύντομη ειρήνη στην περιοχή, την οποία όμως διέκοψαν οι σταυροφορίες των δυτικών που είχαν μεν ως πρόφαση τον πόλεμο εναντίον των παγάνων μουσουλμάνων, αλλά ο πραγματικός του σκοπός ήταν η διαρπαγή και κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και όταν κατέλαβαν την Θεσσαλονίκη, τα μετόχια των μοναστηριών φυσικά και της Μονής Δοχειαρίου έγιναν τιμάρια των διαφόρων ευγενών. Ακόμα και αυτό το Άγιον Όρος αντιμετωπίστηκε ως τιμάριο και δόθηκε στην εξουσία ενός Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου Σεβαστίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε στα σύνορα του Όρους, εκεί που μέχρι σήμερα λέγεται Φραγκόκαστρο, και καταδυνάστευσε και τυραννούσε τον τόπο. Τότε τα μοναστήρια ύψωσαν τα τείχη τους, έφτιαξαν επάλξεις και ασφάλισαν τους πύργους με ζεματίστρες. Πώς όμως ήταν δυνατόν οι αφοσιωμένοι στη λατρεία του Θεού μοναχοί να αντιπαραταχθούν προς καστροπολεμιστές και εμπειροπόλεμους πολιορκητές? Σε μια τέτοια πολιορκία το μοναστήρι υπέκυψε, εκπορθήθηκε και λαϊλατήθηκε. Χάθηκαν τα πολύτιμα σκεύη, αρπάχθηκαν οι θησαυροί, αφαιρέθηκαν τα σπουδαία χειρόγραφα. Ακόμα και πολλά από τα έγγραφα για τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής καταστράφηκαν.

τη σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Ιερά Μονή Δοχειαρίου Άγιον Όρος», έκδοσης της Ιεράς Μονής. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

ανέκφραστη ωφέλεια προέρχεται από την ησυχία. Αλλά όταν έχει αχώριστο σύντροφο την προσευχή, τόνιζε ο Στάρετς Παρθένιος.

Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι ήταν κυριολεκτικά λάτρης της προσευχής, της ησυχαστικής παράδοσης. Και την αγάπη του αυτή για την προσευχή προσπάθησε να τη μεταδώσει στους μαθητές του. Άγρυπνο το μάτι του, παρακολουθούσε κάθε στιγμή τους μοναχούς, ώστε η προσευχή, ακόμα και οι τυπικές ακολουθίες, να μην γίνονται με αμέλεια, ξερά, αλλά με προσοχή, αυτοσυγκέντρωση και βλάβεια. Διαβάζουμε στο βίο του. Τους παρακολουθούσε όλους, ώστε να κάνουν το σημείο του σταυρού σωστά. Αν κάποιος έκανε το σταυρό του ανέμελα και απρόσεκτα, του επέβαλε αυστηρό κανόνα. Συνήθιζε να λέει: «Όταν κάποιος κάνει το σταυρό του απρόσεκτα, οι δαίμονες χαίρονται με τις άτακτες κινήσεις των χεριών». Το ίδιο σχολαστικά τηρούσε και τη τάξη στην εκκλησία. Ο ίδιος συνήθιζε να τριγυρνά και να παρακολουθεί αν όλοι οι αδελφοί στέκονται βλαβικά με φόβο Θεού, και παρατηρούσε ιδιαίτερα τους αναγνώστες και τους ψάλτες αν έκαναν όλες τις μετάνοιες, τόσο στο «Άγιος ο Θεός», όσο και στο «Δεύτε προσκυνήσομε» και στο «Αλληλούια». Τηρούσε την τάξη, το τυπικό και τη μουσική που είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Απαγόρευσε αυστηρά τη χρήση του καπνού και απειλούσε όσους δεν συμμορφώνονταν με απομάκρυνση

ένα χαριτωμένο απόφθεγμα για την προσευχή διαβάζουμε στο βίο του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Ρώτησε ένας αδελφός τον άλλον, ποιος σου έμαθε την ευχή του Ιησού? Και εκείνος του απάντησε, οι δαίμονες. Ταράχτηκε ο πρώτος και του λέει, μα είναι δυνατό αυτό?

Στο βίο της Ηγουμένης Ταϊσίας διαβάζουμε. Έγραφε ο γέροντας Λαβρέντιος στην Ηγουμένη Ταϊσία για την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Η προσευχή του Ιησού είναι η μεγαλύτερη περιουσία του αληθινού μοναχού. Για την καρδιά που την έχει συνηθίσει, η απουσία του γλυκύτατου ονόματος είναι σαν μια πληγή που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και σε πονά πάντοτε. Αγωνίσου να αποκτήσεις τη συνήθεια της νοεράς προσευχής. Όταν την αποκτήσεις, θα δοκιμάσεις ευτυχία και μακαριότητα μέσα στις κακοτυχίες και τις καταστροφές. Στο ίδιο βιβλίο βρίσκουμε και το ακόλουθο περιστατικό, όπως το διηγείται η ίδια η Ηγουμένη Ταϊσία. Κάποτε ο πατήρ Παφνούτιος μου έδωσε ένα κομποσχήνι που κρατούσε στα χέρια του, ένα φθαρμένο μάλινο κομποσχήνι, και μου είπε: «Με αυτό το κομποσχήνι εξασχούμε στην αδιάλειπτη προσευχή. Αν δεν το συχαίνεσαι, πάρε το. Ίσως κρατήσει ακόμα αρκετά, ώστε να σου χρησιμεύσει και σένα στην εξάσκησή σου». «Το κρατώ μέχρι και σήμερα», λέει η Ηγουμένη Ταϊσία, «και θα ήθελα να το έχω μέχρι την τελευταία μου στιγμή». Μετά πρόσθεσε: «Ήξερα κάποτε ένα γέροντα που έλεγε: «Με τη χάρη του Θεού κράτησα τον όρκο μου για ακτιμοσύνη. Θα ήθελα όμως να είχα διαμάντια στο κομποσχήνι μου για κάθε κόμπο, γιατί ο κάθε του κόμπος μου θυμίζει το όνομα του Κυρίου».

Η προσευχή πολλές φορές φέρνει άμεσα αποτελέσματα όταν την κάνει κανείς με πίστη και θέρμη. Στο βίο του γέροντα Γαβριήλ του Αναχωρητή διαβάζουμε: «Η σημαντικότερη καθυστέρηση στην κατασκευή έγινε τότε που είχαν έλλειψη ξυλίας. Βρίσκονται στο χτίσιμο του δεύτερου ορόφου του μνήματος, εκεί που θα έμεναν οι άνθρωποι. Το πρόβλημα ήταν πως όταν είχε επισκεφτεί το μοναστήρι για πρώτη φορά η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ Θεοδόρνοθνα, ο γέροντας της είχε ζητήσει να αποκτήσει το φτωχό μοναστήρι του Ελεαζάρου μερικά στρέμματα δάσους. Η έκταση είχε παραχωρηθεί. Δεν είχε ολοκληρωθεί όμως η μεταβίβαση και η χρήση του δάσους. Το καιρό που χτιζόταν το μνήμα, προς το τέλος του 1912, η υπόθεση βρισκόταν ακόμα στα κυβερνητικά γραφεία. Χωρίς την έγκριση των γραφείων αυτών, ήταν αδύνατο να κόψει κανείς ξυλία. Η κατασκευή σταμάτησε. Οι ξυλουργοί δεν μπορούσαν να περιμένουν χωρίς να πληρώνονται. Ο πατήρ Γαβριήλ κινδύνευε να χάσει πολλά. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μια μέρα μετά το φαγητό, πήγε στο παράθυρο, κοίταξε το δάσος και φώναξε: «Κύριε, στείλε τουλάχιστον ένα αεράκι, ώστε να πέσουν μερικά δέντρα. Εσύ είσαι πιο δυνατός από τα κυβερνητικά γραφεία». Με αυτή την απλότητα, την άλλη μέρα, ο ηγούμενος ήρθε για να δει το γέροντα και του είπε: «Λοιπόν, γέροντα, είναι θαύμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο αέρας τη νύχτα έριξε πολλά δέντρα κάτω. Πήγαινε να δεις. Ακόμα και τα πιο γερά δέντρα έπεσαν». Πατήρ Γαβριήλ ήταν χαρούμενος. Ευχαρίστησε με πολλά δάκρυα το Θεό για τη δωρεά του αυτή. Η οικοδομή συνεχίστηκε στον προηγούμενο ρυθμό της. Όταν φτάσαμε στο σημείο να τοποθετήσουν τα δοκάρια, διαπίστωσαν πως ο εργοδηγός είχε κάνει λάθος και χρειάζονταν περισσότερα. Έπρεπε να κόψουν κι άλλα δέντρα. Η έγκριση από τις αρχές δεν είχε έρθει ακόμα και άλλα δέντρα πεσμένα δεν υπήρχαν. Δεν γινόταν τίποτα. Ο γέροντας προσευχήθηκε ξανά στο Θεό: «Κύριε, κάνε να πέσουν μερικά δέντρα ακόμα. Μόνο 12 δοκάρια μας λείπουν». Πέρασαν 3-4 ώρες. Μετά σηκώθηκε ένας αέρας που δεν φαινόταν ιδιαίτερα δυνατός. Έκανε όμως αυτό που χρειαζόταν. Σύντομα ήρθε στον πατέρα Γαβριήλ ο πατήρ Δομέτιος, ο ηγούμενος, με ένα χαμόγελο και του είπε: «Σίγουρα θα έκανες πάλι την προσευχή σου, πάτε». «Τι έγινε?» ρώτησε ο πατήρ Γαβριήλ. «Ο Θεός έριξε 12 δέντρα και όλα τους είναι τέλεια». Ο γέροντας θαύμασε πάλι και χάρηκε πολύ. Ο ηγούμενος είπε πως τα δέντρα ήταν κοντά στο στάβλο. Γρήγορα τα άκοψαν και η οικοδομή τελείωσε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Αργότερα ο γέροντας διηγόταν με δάκρυα και συντριβή στους επισκέπτες του τα ελέη αυτά του Θεού και όλοι τους θαύμασαν και δοξολογούσαν.

Στο βίο της ουσίας Αναστασίας του Παντάν διαβάζουμε τα παρακάτω περιστατικά που μας δείχνουν τη δύναμη και τα αποτελέσματα της προσευχής. Η ουσία Αναστασία, που ήταν εργάτρια της νοεράς προσευχής του Ιησού, έμαθε τη θεία αυτή εργασία και σε συναστήτριές της. Η μοναχή Ευδοκία όμως δεν μπορούσε να συνηθίσει στη θεία αυτή ενασχόληση, ούτε και μπορούσε να πιστεί για τη δύναμη της προσευχής αυτής. Και ξαφνικά είδε ένα όνειρο. Είδε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και ανάμεσά τους να περπατούν δαίμονες και να τους παρασύρουν σε διάφορες αμαρτίες. Εκείνοι που ήταν άοπλοι πήγαιναν αμέσως και εκτελούσαν τις εντολές των δαιμόνων. Οι δαίμονες πλησίασαν και την ίδια. Εκείνη άρχισε αμέσως από το φόβο της να προφέρει την προσευχή του Ιησού και είδε να σχηματίζεται ένα ξύφος από τα λόγια αυτά της προσευχής, μακρύ και φλογερό. Σε όποια κατεύθυνση έστρεφε το ξύφος, οι δαίμονες έφευγαν πανικόβλητοι. Από τότε η μοναχή Ευδοκία υποστήριζε θερμά και εργαζόταν την προσευχή του Ιησού. Κάποτε η μητέρα Αναστασία ήταν πολύ άρρωστη, όπως αφηγείται κάποια μοναχή που ζούσε μόνη της περίπου μισό μίλι μακριά της και μπορούσε να πηγαίνει για να την εξυπηρετεί. Η μοναχή λυπόταν που έμενε μακριά της. Η Αναστασία το κατάλαβε αυτό, την ενίσχυσε με τις προσευχές της και τη διαβεβαίωσε πως ο κόπος της θα αμυφθεί από το Θεό. Η μοναχή αυτή είδε κάποτε στον ύπνο της πως κάποιος της έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια φτιαγμένα από ωραιότατα εξωγήινα λουλούδια. Κοίταξε μέσα και είδε και εκεί όμορφα και βουδιαστά λουλούδια. Τα παπούτσια αυτά είναι για σένα, για τους κόπους και τις υπηρεσίες σου στη μητέρα Αναστασία, άκουσε να λέει μια φωνή. Ξύπνησε με ένα αίσθημα χαράς και εξακολούθησε να υπηρετεί τη γερόντισά της μέχρι το τέλος της ζωής της, χωρίς να αγωγήσει καθόλου.

Κάποτε που ο Αββάς Ναζάριος μιλούσε στους μαθητές του, είπε και τα παρακάτω λόγια για να τονίσει πόσο βοηθάει η ησυχία την άσκηση της προσευχής. Έλεγε ο Αββάς Ναζάριος: «Για την ησυχία αναφέρει κάποιος: ο ησυχία, όχημα που οδηγεί στον ουρανό. Η ησυχία, η εν Χριστώ άσκηση της νοεράς προσευχής του Ιησού, είναι η αρχή της κάθαρσης της ψυχής. Τα αυτιά εκείνου που ζει στην ησυχία και προσεύχεται νοερά, αφού κράζονται ουράνια πράγματα».

Ο Στάρετ Σαμψόν έλεγε: «Ο Θεός θέλει την καρδιά μας, όχι προσευχές, την καρδιά μας. Πρέπει λοιπόν να τη μεταποιήσουμε, να τη μετασχηματίσουμε, να τη μαλακώσουμε. Να την κάνουμε καρδιά πύρινη, ζεστή, για να γίνει φλόγα, κάρβουνο αναμένο». Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ ήταν πραγματικά ένα κάρβουνο αναμένο. Αυτό βέβαια τώρα δεν μπορείτε ούτε να το φανταστείτε. Συνεχίζει ο Στάρετ Σαμψόν να λέει: «Στεκόταν με γυμνά πόδια στο χιόνι και γύρω του το χιόνι έλειωνε επειδή προσευχόταν, γιατί ήταν ολόκληρος μια φωτιά που κυριολεκτικά τα έκαιγε όλα. Αυτό είναι η προσευχή. Προσευχή δεν σημαίνει να ανοίγεις κουβεντολόι με το Θεό. Η προσευχή είναι φλόγα. Μια φλόγα που καταβροχθίζει τα πάντα. Αυτή η φλόγα καθαρίζει, ανακαινίζει, ζωοποιεί. Από άρρωστο σε κάνει υγιή χωρίς φάρμακα. Μάθε να προσεύχεσαι και θα γίνεις καλά. Η προσευχή κάνει τον πιο καχυκτικό, άρρωστο και άβουλο άνθρωπο γερό, δυνατό, υγιή, ανθεκτικό, ενεργητικό. Μόνο η προσευχή. Μόνο αυτή. Η προσευχή που βγαίνει από καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εδώ έγκυται το μυστικό της προσευχής.

Ο Στάρετς Ανατόλιος, που ήταν πολύ έμπειρος στα πνευματικά και πολύ προχωρημένος στην προσευχή, έδινε τις παρακάτω συμβουλές στους μοναχούς. «Κράτα με όλη σου τη δύναμη την ευχή του Ιησού, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν». Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγοριά μας. Θα δυσκολευτείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις. Η ευχή του Ιησού όχι μόνο δεν μας εμποδίζει, συνεχίζει ο Στάρετς Ανατόλιος, να ακούμε την ανάγνωση και την ψαλμωδία, αλλά και μας βοηθάει σε αυτό. Ενισχύει τις προσευχές που κάνουμε στο ναό ή στο κελί. Σκορπίζει μεγάλη γλυκύτατα στην καρδιά. Ειρηνεύει το πνεύμα. Κάνει διαυγή τη σκέψη. Φοβάσαι μη πέσει σε πλάνη, ασκώντας την προσευχή. Άκουσε. Να αρχίζεις με ταπείνωση. Να προχωρείς με ταπείνωση και να τελειώνεις με ταπείνωση. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος. Τους λογισμούς της περηφάνειας να τους τρέμεις σαν τη φωτιά. Το να εντυπώσεις σε μια νεανική καρδιά το γλυκύτατο όνομα του Ιησού είναι ανώτερο από όλα τα σταυρουλάκια και τις εικονίτσες που θα δόριζες. Ο εχθρός λυσά εναντίον εκείνων που καλλιεργούν με ζήλο την ευχή του Ιησού. Τους πρόχνει όλους, νέους και γέρους, σε κάθε είδους ρυπαρότητα. Να το έχεις υπόψη σου και να μην παραξενεύεσαι.

Ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ήταν ένας υπέροχος παιδαγωγός. Αυτός λοιπόν υποστηρίζει την εξής ορθή παιδαγωγική αρχή. Πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να προσεύχονται όχι μόνο με το νου τους, αλλά και με όλες τους τις φλέβες. Ναι, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε με όλες μας τις φλέβες και με όλα μας τα κόκαλα. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο Θεό κάνοντας μία έξοδο από τον εαυτό του. Μια ηρωική έξοδο.

Πόση δύναμη έχει αλήθεια η προσευχή των Αγίων. Μια φορά, ο Όσιος Σεραφείμ διηγήθηκε το επόμενο περιστατικό. Κοιμήθηκαν δύο μοναχές και οι δύο είχαν χρηματίσει ηγουμένισες. Ο Κύριος μου αποκάλυψε ότι οι ψυχές τους περνώντας μέσα από τα εναέρια τελώνια δυσκολεύτηκαν. Τρία μερόνυχτα προσευχόμουν ο ταπεινός και οικέτευα την Παναγία για τη σωτηρία τους. Η αγαθότητα του Κυρίου διευχών της υπεραγίας Θεοτόκου τελικά τις ελέησε. Πέρασαν τα αέρια τελώνια και έλαβαν την άφεση των αμαρτιών. Μια πριγκίπισσα διηγήθηκε κάποτε το εξής περιστατικό για τον Όσιο Σεραφείμ. Ο ανιψιός μου είχε έρθει από την Πετρούπολη ασθενής. Υπόφερε από τέτοια δυναμία ώστε δεν περπατούσε μόνος του. Χωρίς καθυστέρηση τον έφερα στο Σαρόθ και τον οδήγησαν με φορείο στον πατέρα Σεραφείμ. Ο Στάρετς εκείνη την ώρα στεκόταν στην πόρτα του κελιού του σαν να περίμενε τον άρρωστο. Αφού μπήκαν μέσα του είπε: «Θα προσευχηθούμε και οι δύο, χαρά μου, και εσύ και εγώ. Πρόσεξε όμως, θα μείνεις ξαπλωμένος όπως είσαι και δεν θα γυρίσεις από το άλλο πλευρό». Ο νέος έμεινε πολλή ώρα σε αυτή τη θέση, μέχρι που εξαντλήθηκε η υπομονή του και θέλησε από περιέργεια να δει τι κάνει όσος. Γυρίζει λοιπόν και βλέπει τον πατέρα Σεραφείμ να στέκεται στον αέρα σε στάση προσευχής. Ήταν τόσο ξαφνικό και ασυνήθιστο το θέαμα, ώστε το παιδί έβαλε τις φωνές. Ο Στάρετς τελείωσε την προσευχή, πλησίασε τον άρρωστο και του είπε: «Τώρα λοιπόν θα πει σε όλους ότι ο Σεραφείμ είναι ένας Άγιος που προσεύχεται στον αέρα. Ο Κύριος να σε ελεήσει. Πρόσεξε, μέχρι να πεθάνω μη πει σε κανένα αυτό που είδες. Διαφορετικά θα αρρωστήσεις και πάλι». Ο νέος σηκώθηκε από το κρεβάτι. Στριζόταν βέβαια σε άλλους, αλλά βγήκε από το κελί περπατώντας. Στον ξενώνα τον πολιόρτησαν με ρωτήσεις: «Τι σου έκανε, τι σου είπε ο πατήρ Σεραφείμ?» Προς γενική όμως κατάπληξη, δεν τους είπε ούτε λέξη. Στην Πετρούπολη έφτασε τελείως υγιής. Μετά από καιρό ήρθε πάλι να με επισκεφτεί. Του είπα ότι Όσιος κοιμήθηκε και τότε φανέρωσε την εναέρια προσευχή του Αγίου. Μια μόνο φορά τον είδαν σε αυτή τη στάση μάτια ανθρώπου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν και η μοναδική φορά που Στάρετς με τη χάρη του Θεού υψώθηκε στον αέρα κατά τη διάρκεια της προσευχής.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνηθισμένο γεγονός στη ζωή των Αγίων, οι επεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας σε κρίσιμες στιγμές του βίου τους. Η πίστη τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προκαλούσε τη Θεία Χάρη να επέμβει και να σταματήσει τα στοιχεία της φύσης πολλές φορές. Ξαφνιάζεται ο άνθρωπος με τη σιγουριά που είχαν οι Άγιοι στην Πρόνοια και

Ο γέροντας Γαβριήλ ο Αναχωρητής είχε από παιδί μια πηγαία ευλάβεια και μια πολύ δυνατή πίστη που τον έκανε να δει από νέο στα σημάδια αυτά της Θείας Χάρης. Αναφέρεται στο βίο του πως ο χαρισματούχος και εξευγενισμένος νέος δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί με την καθημερινή κοσμική ζωή. Η ευσεβής οικογένειά του είχε άλλον τρόπο ζωής. Η ψυχή του αναζητούσε κάποιον καλύτερο τρόπο να εργαστεί για τον Θεό. Η κλίση και η τάση του προς τον μοναχισμό ήταν ακόμα αόριστες και ακαλλιέργητες όμως. Το ακόλουθο θαυμαστό γεγονός ήταν το τελευταίο και καθοριστικό που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Ήταν καλοκαίρι. Τα σιτάρια είχαν αναπτυχθεί. Τότε ακριβώς στο χωριό Φλάουροφ ξέσπασε μια καταστροφική καταιγίδα με θυελώδεις ανέμους και χαλάζι. Η πλούσια εσοδιά καταστράφηκε. Η καταιγίδα τα σκόρπισε όλα. Τα σπάσε και τα έκανε κομμάτια. Οι αγρότες απελπίστηκαν. Ήταν αδύνατο να ξαναστηθούν όρθια τα σιτάρια και ήταν πολύ αργά για να ξανασπείρουν. Αποφάσισαν να περιμένουν λίγο και μετά να κόψουν τα σπαρτά και να τα πουλήσουν για άχυρα. Η αγνή καρδιά του Γκάνια, το υπογοριστικό όνομα του πατρός Γαβριήλ, επηρεάστηκε πολύ. Ο ιερός κόπος σου πήγε χαμένος. Χωρίς να το θέλει, έκαμε την τολμηρή σκέψη. Ποιο είναι το νόημα της καταστροφής αυτής? Γιατί ο Θεός παραχώρησε να γίνει? Αφού είναι πανάγαθος, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την καταιγίδα? Σίγουρα θα μπορούσε. Τότε τι δεν πήγε καλά? Είναι ο Θεός αγαθός ή... Ο πειρασμός του ψιθύριζε. Ή μήπως δεν υπάρχει καθόλου Θεός? Ο Γκάνια όμως ήταν ανίκανος ακόμα και να προφέρει τέτοιο βλάσιμο λόγο. Οι εφιαλτικές αυτές σκέψεις τον τυραννούσαν. Έμοιαζε να βρίσκεται παγιδευμένος στο μετέχμιο ανάμεσα στην πίστη και στο τραγικό αυτό γεγονός. Πέρασαν μια-δυο μέρες και ο Γκάνια δεν μπορούσε ούτε να προσευχηθεί. Η βασανιστική αμφιβολία τον είχε κυριολεκτικά καταθλίψει. Υπάρχει Θεός ή όχι? Στο κρίσιμο και φοβερό αυτό σημείο έκαμε ένα τολμηρό και καθοριστικό βήμα. Αποφάσισε να ρωτήσει τον ίδιο του Θεό. Στους αγρούς έπρεπε να γίνει κάποια επίγουσα δουλειά. Ο Γκάνια άρπαξε αυτή την ευκαιρία και απομακρύνθηκε λίγο από τον πατέρα του. Ασχολήθηκε με την αγαπημένη του δουλειά, το ξεχέρσωμα. Εκεί πήγαινε συχνά για να προσευχηθεί μόνος του. Έδεσε τα λογό του και έπεσε στα γόνατα. Πώς να άρχιζε τώρα? Πώς να αποκαλύψει τις σκέψεις του στο Θεό? Ήταν τρομερό. Ο νους του ήταν βαρύς. Τα λόγια δεν βγαίναν. Άρχισε να λέει κατά νου: Κύριε, εσύ είσαι αγαθός και πολύ έσπλαχνος. Έδειξες το έλεος σου στον Ισραήλ.

στους προφήτες, στους αποστόλους και στους μάρτυρες. Μετά θυμήθηκε το μάνα στην έρημο Γκάνια, το νερό που ξεπήδησε από την πέτρα και άλλα, και συνέχισε: «Ω Θεέ μου, δείξε μου και τώρα το ανίκαστο έλεό σου, κάμε να βγει λίγο σιτάρι». Έπεσε στο έδαφος. Στα βάθη της ψυχής του επικρατούσε απόλυτη σιγή, σαν να ήταν μουδιασμένος. «Αν υπάρχεις», έλεγε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένας τρομερός κεραυνός ή μια φωνή που έμοιαζε με κεραυνό. «Θα γίνει το σιτάρι». Ο Γκάνια λιποθύμησε. Σύντομα συνήλθε και η πρώτη σκέψη του ήταν: «Ο Θεός υπάρχει». Η καρδιά του γέμισε με απερίγραπτη χαρά που εξελίχθηκε σε ολόθερμη δοξολογία. Ο καταγάλανος ουρανός, το άλογο του που έβωσε στο γρασίδι, όλα χαίρονταν και τραγουδούσαν μαζί του. Ο κόσμος όλος έγινε καινούριος, ανανεώθηκε. Τα πάντα φώναζαν: «Ο Θεός υπάρχει, του Κυρίου γη και πάντα τα εναυτή». Ένιωθε να βρίσκεται στον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή έφτασε και ο πατέρας του. «Γιατί είσαι τόσο χρός, μήπως δεν αισθάνεσαι καλά?» τον ρώτησε. «Ναι», το απάντησε εκείνος, «δεν αισθάνομαι πολύ καλά». «Τότε πήγαινε σπίτι, θα τα καταφέρω μόνος μου εδώ». Πέρασε λίγο καιρός και οι αγρότες του Φλόροφ άρχισαν να κόβουν και να μαζεύουν το πεσμένο σιτάρι. Το ίδιο ήθελε να κάνει και ο Θεόδωρος Ζυρλιάνοφ. Γκάνια όμως του είπε να τα αφήσει. Ζήτησε από τον πατέρα του να περιμένει έστω και μια εβδομάδα. «Γιατί?» το ρώτησε εκείνος. «Ίσως ο Θεός επιτρέψει να γίνει το σιτάρι», του απάντησε ο Γκάνια. Η εβδομάδα πέρασε. Όσο κρατούσε η νύχτα, έπεφτε μια ήρεμη βροχή, σαν να περνούσε από κόσκινο. Την ημέρα έκανε φοβερή ζέστη. Το σιτάρι στους αγρούς, το Ζυρλιάνοφ, άρχισε να ζωντανεύει, να σταχιάζει. Ο πατέρας του είχε αποφασίσει κιόλας να αναγγείλει πως ήρθε ο καιρός για θερισμό. Αλλιώς, όχι μόνο καρπό δεν θα έπαιρναν, αλλά και θα χάναν και τάχυρα. Ο Γκάνια τον παρακάλεσε να περιμένουν ακόμα λίγο. «Να περιμένουμε τι? Το φθινόπωρο πλησιάζει», του έλεγε ο πατέρας του. «Σε παρακαλώ, πατέρα μου, περίμενε. Ο Κύριος θα σου στείλει σιτάρι». «Και τι είσαι εσύ, μωρέ, προφήτης? Οι αγελάδες τριγυρίζουν εδώ και εκεί και μου γκρίζουν. Θα καταστρέψουν το σιτάρι». «Μπορούμε να τις προσέξουμε». «Τότε πρόσεξέ τες, προφήτη μου. Αν δεν έχουμε καρπό όμως, καλύτερα να πας να κρυφτείς». Οι βροχές συνέχισαν να πέφτουν τη νύχτα και οι μέρες εξακολουθούσαν να είναι ζεστές. Ο Γκάνια βάδιζε στους αγρούς και παρακολουθούσε με φόβο Θεού και τρόμο πώς τα καταστραμμένα φυτά άρχισαν να ορθώνονται, πώς τα στάχια μεγάλωναν. Ήταν χαρά να τα βλέπεις. Οι γειτονικοί άρχοντες άρχισαν να ζηλεύουν. Αναρωτιόνταν τι τους έπιασε και θέρισαν τα δικά τους χωράφια. Ο Θεόδωρος Ζυρλιάνοφ στριγύριζε στα χωράφια. Έβλεπε τα αναστημένα φυτά και δεν μιλούσε καθόλου. Δεν έλεγε λέξεις στον Γκάνια. Κάθε τόσο μόνο γύριζε αλλού το πρόσωπό του για να σκουπίσει κάποια καυτά δάκρυα που κυλούσαν στα μάγουλά του. Αργότερα ξαναπήγε στους αγρούς χωρίς καπέλο και μονολογούσε: «Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα κάνει». Ο ήλιος ήταν ζεστός, έκυγε πολύ και ο καρπός ορίμασε. Ήταν έτοιμος για θερισμό. Οι Ζυρλιάνοφ είχαν ανάγκη από βοήθεια. Και όλο σχεδόν το χωριό έτρεξε με πολύ χαρά να τους βοηθήσει για να μαζέψουν το θεόσδοτο καρπό. Το σιτάρι είχε ψηλώσει ίσα με ένα μπόι. Τα δέματα ήταν τόσο πολλά ώστε κάλυψαν όλο σχεδόν τον αγρό. Όταν αλώνησαν και μάζεψαν το σιτάρι στις σιταποθήκες, δεν μπορούσαν να κλείσουν τις πόρτες. Τις κάρφωσαν και τις φράγγισαν. Έβγαλαν τη σκέπη και έριχναν το σιτάρι από πάνω, ώσπου γέμισε η αποθήκη. Το λωζόντανο αυτό θαύμα του Θεού έφερε σε όλη την οικογένεια δάκρυα χαράς. Στα λόγια τους, στη συμπεριφορά τους και στα πρόσωπά τους μπορούσε να διακρίνει εύκολα κανείς κάτι καινούριο, κάτι άγιο, λες και είχαν μόλις κοινωνήσει τα Άγια Μυστήρια.

Από τα παιδικά χρόνια του Γέροντα Γαβριήλ δανειζόμαστε και το ακόλουθο περιστατικό. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε. Ο Γκάνια, το κοσμικό όνομα όπως είπαμε του Γέροντα Γαβριήλ, είχε δικό του έλκυθρο, μα δεν υπήρχε κατήφορος για να κάνει τσουλήθρα. Η μητέρα του δεν τον άφησε να πάει στο λόφο κοντά στο χωριό, εκεί που έπεσαν τα άλλα παιδιά. Φοβόταν πως εκεί θα δει ή θα ακούσει κάτι άσχημο. Έφτασε η μεγάλη Σαρακοστή. Την πρώτη εβδομάδα την κρατούσαν αυστηρά στο χωριό. Στο παγωμένο λόφο δεν υπήρχε κανένας. Έτσι ο Γκάνια αποφάσισε να πάει και να κάνει τσουλήθρα. «Τώρα μπορώ να πάω», σκέφτηκε. Πήγε χωρίς να ρωτήσει τους γονιούς του. Μόλις όμως είχε αρχίσει να γλιστράει, βρέθηκε μπροστά σε ένα κορμό δέντρου που του κλείνε το δρόμο και δεν μπορούσε να παγοδρομήσει. Από τον κορμό εξήχε ένα παλιό σκουριασμένο καρφί. Ο Γκάνια έπεσε πάνω στον κορμό, πετάχτηκε από το έλκυθρο και χτύπησε πάνω στο καρφί. Έσκισε το καινούριο του παντελόνι και τα επίσης καινούρια παπούτσια του. Το αίμα πετάχτηκε και έτρεχε ποτάμι. Κλείνος δεν ένιωθε πόνο. Έτρεμε μόνο επειδή δεν υπάκουσε στους γονείς του και χάλασε τα παπούτσια του. «Τι θα πουν τώρα ο πατέρας και η μητέρα μου? Καλύτερα να τρέξω στο σπίτι», συλλογίστηκε. Σκαρφάλωσε στην αποθήκη του στάβλου, στάθηκε πάνω στα άχυρα και δόθηκε στην προσευχή. Παρακαλούσε τον Άγιο Σημεών το Θαυματουργό του Βερκοτουρί, που τον ευλαβούταν και τον τιμούσαν πολύ, τόσο τοπικά όσο και σε ολόκληρη τη Σιβηρία. Προσευχόταν θερμά και με δάκρυα. Είχε μετανιώσει που πήγε για τσουλήθρα χωρίς την άδεια του γονιού του και ορκίστηκε να διορθωθεί. Στο αποκορύφωμα της αγωνίας του έκανε το ακόλουθο τάξιμο στον Άγιο. «Θα πάω οπωσδήποτε με τα πόδια να προστινήσω τα Άγια Λείψανά σου», τα οποία ήταν 140 μίλια απόσταση. «Μόνο θεράπευσέ με, πρέπει να με θεραπεύσεις», του έλεγε. Από την κούραση και την αγωνία της προσευχής τον πήρε ο ύπνος. Ενώ κοιμόταν είδε ένα όνειρο. Ένας άντρας με καταπληκτική θωριά τον πλησίασε. Το πρόσωπό του ήταν πολύ αυστηρό, μα και φιλικό. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο που ήταν καθαρό και πολύ ίσιο. Έμοιαζε φρεσκοσιδερωμένο. Ρώτησε τον Γκάνια. «Γιατί με φώναξες?» «Παρακαλώ θεράπευσέ με, Άγιε του Θεού», είπε στο όνειρο Γκάνια. «Και θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου? Θα πάω στο Βερκοτουρί?» «Θα πάω και θα πάω σίγουρα. Μόνο θεράπευσέ με, Άγιε του Θεού. Σε παρακαλώ, θεράπευσέ με». Ο Άγιος Σημεών άγγιξε το πόδι του. Τράβηξε μια γραμμή πάνω στο κόψιμο και εξαφανίστηκε. Ο Γκάνια ξύπνησε από ένα τρομερό πόνο στο πόδι. Το χέρι του κουνήθηκε αυτόματα για να πιάσει την πληγή. Τότε μόνο συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Τον έπιασε τρόμος. Η πληγή είχε θεραπευτεί τελείως. Όταν τη γρατζούνισε, το δέρμα έπεσε σαν κάκαλο και από κάτω πρόβαλε καινούριο καθαρό δέρμα. Γκάνια έπεσε ξανά στα γόνατα με χαρά και φόβο μαζί. Προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θαυματουργό Άγιο του Βερκοτουρί. Το περιστατικό αυτό δεν το αποκάλυψε στους γονείς του.

Τα παρακάτω αναφέρονται στη μετέπειτα ζωή του γέροντα Γαβριήλ, όταν πια είχε καταβιώσει στο μοναστήρι της Όπτινα και ήταν ήδη μοναχός. Υπηρετούσε σε κάποιο μετόχι. Κάποιοι χωρικοί ήρθαν να δανειστούν τα δίχτυα ψαρέματος του μοναστηριού. Ο Γαβριήλ αρνήθηκε να τους τα δώσει. Νωρίς την άλλη μέρα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε μια θυμονιά από άχυρα που ήταν δίπλα στο καλύβι του Γαβριήλ. Από τις φλόγες και τον καπνό, ο Γαβριήλ δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έτρεξε αμέσως έξω, παίρνοντας μαζί του μόνο την εικόνα της Παναγίας. Κρατούσε σφιχτά στο στήθος του την εικόνα αυτή και στεκόταν σιωπηλός ανάμεσα στα φλεγόμενα άχυρα και στην καλύβα του. Ξαφνικά, μια μεγάλη ρηπή ανέμου άρπαξε τη φλεγόμενη θυμονιά, τη στριφογύρισε, τη σήκωσε ολόκληρη ψηλά και την έσπρωχνε σαν φλεγόμενο νέφος προς το γειτονικό χωριό. Κάτοικοι του χωριού αναστατώθηκαν. Άρχισαν όλοι να αλλάζουν με φόβο, δεν ήξερα πού θα πέσει η πτάμενη φωτιά. Η θυμονιά στριφογύριζε αρκετές φορές και τελικά έπεσε στο σπίτι κάποιου χωρικού. Όλα τα κτίρια τα αγκάλιασαν οι φλόγες. Ο χώρος έμοιαζε με μια τεράστια πύρινη κόλαση. Ο ιδιοκτήτης έβλεπε την καταστροφή και φώναζε. «Η αμαρτία μου φταίει, η αμαρτία μου! Το κακό γύρισε πίσω σε μένα!» Και εξομολογήθηκε μπροστά σε όλους πως ο ίδιος έβαλε τη φωτιά για εκδίκηση. Ο άνθρωπος έχασε όλα όσα είχε. Το σπίτι του, την περιουσία του και πολλά ζώα. Η μέρα ήταν τόσο γλυκιά και ήρεμη. Το σπίτι κεγόταν σαν λαμπάδα. Τη φωτιά δεν μεταδόθηκε πουθενά άλλο. Ο Γαβρίλ τα έβλεπε όλα αυτά και έμεινε κατάπληκτος. Και δεν μπορούσε να πιστέψει πως ήταν αληθινά αυτά που έβλεπε. Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινδύνευε η ζωή του. Και τώρα, με τις μεσητείες της Βασίλισσας των Ουρανών, ο κίνδυνος είχε εξαφανιστεί θαυματουργικά. Το μόνο που έμεινε ήταν ο χώρος που βρισκόταν η θυμονιά. Καθαρός και άδειος. Τι ήταν αυτό, αν όχι ένα θαύμα του ελέους του Θεού, μονολόγησε ο Γαβρίλ. Δάκρυα χαράς και ευχαριστία στυλούσαν στο πρόσωπό του. Γνώρισε έμπρακτα τα λόγια του Χριστού, τα οποία είπε μέσω του μαθητή του Ματθαίου. «Ιδού με θυμών, ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνα».

Στο βίο του Στάρετς Αντωνίου της Όπτινα αναφέρονται τα παρακάτω χαριτωμένα και επικοδομητικά περιστατικά. Κάποτε πιστεύτηκαν τον γέροντα δύο κτηματίες. Ο ένας τους ήταν ελεύθερος σκεπτικιστής. Ενώ συνομιλούσαν, διατύπωσε την αμφισβήτησή του αν ήταν αλήθεια όσα αναφέρονταν για τον Άγιο Ιωάννη, αρχιεπίσκοπο του Νόβγκοροντ, ότι ταξίδευσε στα Ιεροσόλυμα καβάλα σε ένα δαίμονα. «Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τέτοια πράγματα», κατέληξε. «Βέβαια», απάντησε διδακτικά ο γέροντας. «Παλιότερα συνηθιζόταν να καβαλικεύουν οι Άγιοι τους δαίμονες, ενώ τώρα καβαλικεύουν οι δαίμονες κάποιους Ρώσους αριστοκράτες». Και λέγοντας αυτά ο γέροντας, χαμογέλασε με πικρία. Τα λόγια αυτά έκαναν βαθιά εντύπωση στον ακροατή. Σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει, έπεσε σε συλλογή και έπειτα έβαλε τα κλάματα. Ο φίλος του βγήκε αμέσως από το δωμάτιο για να τους αφήσει μόνους. Το τι υπόθηκε μέσα στο γέροντα, ανάμεσα στο γέροντα και τον άνθρωπο αυτό, είναι άγνωστο. Τα δάκρυα στα μάτια του επισκέπτη όμως, που είχε μιλήσει πριν τόσο ελεύθερα, έδειξαν πως τα λόγια του γέροντα άγγιξαν την καρδιά του. Και όσο και αν προσπάθησε αργότερα να αποκτήσει τον προηγούμενο αέρα του, τα μάτια του ήταν δακρυσμένα για παραπάνω από μία ώρα. Μια άλλη φορά κάποιος είχε αμφιβολίες για τη μαρτυρία του Μπάρσκι, που έγραψε για το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα πως το Άγιο Φως του το Πάσχα κατεβαίνει από τον ουρανό. «Αν το βλέπες μόνος σου θα το πίστευες?» ρώτησε ο πατήρ Αντώνιος. «Ναι», του απάντησε εκείνος. «Ωραία τότε. Ποιο να πιστέψουμε περισσότερο, εσένα που δεν το είδες ή τον Μπάρσκι που το είδε?» Το συνομιλητής του έμεινε άφωνος.

Το 1830 είχε έρθει στο Σάροφ μία ασθενής. Υπόφερε από υδροπικία. Όλο το σώμα της είχε πριστεί και παρουσίαζε ίκτερο. Είχε τόσο πολύ εξασθενήσει, ώστε με πολύ κόπο έφτασε στο Σάροφ. Στον δρόμο έκανε δύο στάσεις. Στη μία από αυτές, που έγινε στη γυναική αιμονή του Νιζνικόγροντ, έδειχνε τόσο άσχημα, ώστε της έκαναν την προθανάτη ετοιμασία. Όταν έφτασε στο Σάροφ, κατευθύνθηκε μαζί με άλλους επισκέπτες στο κελί του Οσίου και περίμενε τελευταία από όλους. Εκείνος όμως πέρασε μέσα από το πλήθος και πήγε κατευθείαν κοντά της. Άπλωσε το χέρι, πήρε μια πετσέτα που την είχε φτιάξει η ίδια η άρρωστη, σκουπίστηκε με αυτή τρεις φορές και της είπε: «Έλα μαζί μου, χαρά μου». Την οδήγησε στο κελί του, την ευλόγησε, της έδωσε πρόσφορο και αγίασμα και την άφησε να φύγει λέγοντας: «Αύριο θα ειδωθούμε». Την επόμενη, όσοι δεχόταν τους επισκέπτες στην κοντινή έρημο κοντά στο Χήμαρο. Ήρθε εδώ φορώντας το μοναδικό μανδύα και κρατώντας αναμένο κερί στο χέρι. Τους ευλόγησε όλους, λέγοντας τον καθένα και κάτι ωφέλιμο. Τελευταία, πλησίασε και η άρρωστη. «Εσύ, κυρία μου», της είπε, «είσαι πολύ άρρωστη. Πήγαινε στην πηγή να κλουστείς, να πιεις νερό και θα γίνεις καλά». «Ήπια μπάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη, του είπε εκείνη, «και λούστηκα όταν ήρθα εδώ». «Πάρε, παιδί μου, πάρε νερό από την πηγή», της απάντησε ο γέροντας. «Να το έχεις μαζί σου, να πίνεις, να λούζεσαι, να λούζεις όλο σου το σώμα με αυτό. Οι Απόστολοι του Χριστού θα σε θεραπεύσουν». «Δεν έχω σκεύος να βάλω μέσα το νερό, μπάτιουσκα», συνέχισε εκείνη. Τότε ο Όσιος της έφερε από το κελί του ένα κουβαδάκι. Την ώρα που έφευγε εκείνη για να το γεμίσει και την ώρα που γύριζε, της επανέλαβε όσα της είχε πει προηγουμένως. Γυρίζοντας το ξενώνα, η άρρωστη έκανε με ακρίβεια ό,τι της είπε ο Στάρετς, παρόλο που το νερό βλάπτει στην υδροπικία και παρόλες αντιδράσεις αυτών που τη συνόδευαν. Την επόμενη σηκώθηκε από το κρεβάτι τελείως υγιής. Το υγρό που είχε στο σώμα της εξαφανίστηκε. Το ίδημα υποχώρησε, ο πόνος μαλάκωσε και οι δυνάμεις επανήλθαν. Το πρόσωπό της πήρε πάλι το φυσικό του χρώμα. Η άρρωστη ήταν σαν να αναγεννήθηκε. Όσοι την είχαν δει την παραμονή, σχεδόν δεν την αναγνώρισαν.

Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις τροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται τον Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρης μας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή στον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κενοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραδείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

Μετά από αυτούς τους λογισμούς, άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή, παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι, επειδή όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένη από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νου, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Συνηθισμένο γεγονός στη ζωή των Αγίων, οι επεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας σε κρίσιμες στιγμές του βίου τους. Η πίστη τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προκαλούσε τη Θεία Χάρη να επέμβει και να σταματήσει τα στοιχεία της φύσης πολλές φορές. Ξαφνιάζεται ο άνθρωπος με τη σιγουριά που είχαν οι Άγιοι στην Πρόνοια και

Ο γέροντας Γαβριήλου Αναχωρητής είχε από παιδί μια πηγαία ευλάβεια και μια πολύ δυνατή πίστη που τον έκανε να δει από νέο τα σημάδια αυτά της Θείας Χάρης. Αναφέρεται στο βίο του πως ο χαρισματούχος και εξευγενισμένος νέος δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί με την καθημερινή κοσμική ζωή. Η ευσεβής οικογένειά του είχε άλλον τρόπο ζωής. Η ψυχή του αναζητούσε κάποιον καλύτερο τρόπο να εργαστεί για τον Θεό. Η κλίση και η τάση του προς τον μοναχισμό ήταν ακόμα αόριστες και ακαλλιέργητες όμως. Το ακόλουθο θαυμαστό γεγονός ήταν το τελευταίο και καθοριστικό που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Ήταν καλοκαίρι. Τα σιτάρια είχαν αναπτυχθεί. Τότε ακριβώς στο χωριό Φλάουροφ ξέσπασε μια καταστροφική καταιγίδα με θυελώδεις ανέμους και χαλάζι. Η πλούσια εσοδιά καταστράφηκε. Η καταιγίδα τα σκόρπισε όλα. Τα σπάσε και τα έκανε κομμάτια. Οι αγρότες απελπίστηκαν. Ήταν αδύνατο να ξαναστηθούν όρθια τα σιτάρια και ήταν πολύ αργά για να ξανασπείρουν. Αποφάσισαν να περιμένουν λίγο και μετά να κόψουν τα σπαρτά και να τα πουλήσουν για άχυρα. Η αγνή καρδιά του Γκάνια, το υπογοριστικό όνομα του πατρός Γαβριήλ, επηρεάστηκε πολύ. Ο ιερός κόπος του πήγε χαμένος. Χωρίς να το θέλει, έκαμε την τολμηρή σκέψη. Ποιο είναι το νόημα της καταστροφής αυτής? Γιατί ο Θεός παραχώρησε να γίνει? Αφού είναι πανάγαθος, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την καταιγίδα? Σίγουρα θα μπορούσε. Τότε τι δεν πήγε καλά? Είναι ο Θεός αγαθός ή... Ο πειρασμός του ψιθύριζε. Ή μήπως δεν υπάρχει καθόλου Θεός? Ο Γκάνια όμως ήταν ανίκανος ακόμα και να προφέρει τέτοιο βλάσιμο λόγο. Οι εφιαλτικές αυτές σκέψεις τον τυραννούσαν. Έμοιαζε να βρίσκεται παγιδευμένος στο μετέχμιο ανάμεσα στην πίστη και στο τραγικό αυτό γεγονός. Πέρασαν μια-δυο μέρες και ο Γκάνια δεν μπορούσε ούτε να προσευχηθεί. Η βασανιστική αμφιβολία τον είχε κυριολεκτικά καταθλίψει. Υπάρχει Θεός ή όχι? Στο κρίσιμο και φοβερό αυτό σημείο έκαμε ένα τολμηρό και καθοριστικό βήμα. Αποφάσισε να ρωτήσει τον ίδιο το Θεό. Στους αγρούς έπρεπε να γίνει κάποια επίγουσα δουλειά. Ο Γκάνια άρπαξε αυτή την ευκαιρία και απομακρύνθηκε λίγο από τον πατέρα του. Ασχολήθηκε με την αγαπημένη του δουλειά, το ξεχέρσωμα. Εκεί πήγαινε συχνά για να προσευχηθεί μόνος του. Έδεσε τα λογό του και έπεσε στα γόνατα. Πώς να άρχιζε τώρα? Πώς να αποκαλύψει τις σκέψεις του στο Θεό? Ήταν τρομερό. Ο νους του ήταν βαρύς. Τα λόγια δεν βγαίναν. Άρχισε να λέει κατά νου: «Κύριε, εσύ είσαι αγαθός και πολύ έσπλαχνος. Έδειξες το έλεος σου στον Ισραήλ, στους προφήτες, στους αποστόλους και στους μάρτυρες». Μετά θυμήθηκε το μάνα στην έρημο Γκάνια, το νερό που ξεπήδησε από την πέτρα και άλλα. Και συνέχισε: «Ω Θεέ μου, δείξε μου και τώρα το ανίκαστο έλεος σου. Κάμε να βγει λίγο σιτάρι». Έπεσε στο έδαφος. Στα βάθη της ψυχής του επικρατούσε απόλυτη σιγή, σαν να ήταν μουδιασμένος. «Αν υπάρχεις», έλεγε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούστηκε ένας τρομερός κεραυνός ή μια φωνή που έμοιαζε με κεραυνό. «Θα γίνει το σιτάρι». Ο Γκάνια λιποθύμησε. Σύντομα συνήλθε και η πρώτη σκέψη του ήταν: «Ο Θεός υπάρχει». Η καρδιά του γέμισε με απερίγραπτη χαρά που εξελίχθηκε σε ολόθερμη δοξολογία. Ο καταγάλανος ουρανός, το άλογο του που έβοσε στο γρασίδι, όλα χαίρονταν και τραγουδούσαν μαζί του. Ο κόσμος όλος έγινε καινούριος, ανανεώθηκε. Τα πάντα φώναζαν: «Ο Θεός υπάρχει, του Κυρίου γη και πάντα τα εναυτή». Ένιωθε να βρίσκεται στον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή έφτασε και ο πατέρας του. «Γιατί είσαι τόσο χρός, μήπως δεν αισθάνεσαι καλά?», τον ρώτησε. «Ναι», το απάντησε εκείνος, «δεν αισθάνομαι πολύ καλά». «Τότε πήγαινε σπίτι, θα τα καταφέρω μόνος μου εδώ». Πέρασε λίγο καιρός και οι αγρότες του Φλόροφ άρχισαν να κόβουν και να μαζεύουν το πεσμένο σιτάρι. Το ίδιο ήθελε να κάνει και ο Θεόδωρος Ζυρνιάνοφ. Γκάνια όμως του είπε να τα αφήσει. Ζήτησε από τον πατέρα του να περιμένει έστω και μια εβδομάδα. «Γιατί?», το ρώτησε εκείνος. «Ίσως ο Θεός επιτρέψει να γίνει το σιτάρι», του απάντησε ο Γκάνια. Η εβδομάδα πέρασε.
Όσο κρατούσε η νύχτα, έπεφτε μια ήρεμη βροχή, σαν να περνούσε από κόσκινο. Την ημέρα έκανε φοβερή ζέστη. Το σιτάρι στους αγρούς, το Ζυριάνοφ, άρχισε να ζωντανεύει, να σταχιάζει. Ο πατέρας του είχε αποφασίσει κιόλας να αναγγείλει πως ήρθε ο καιρός για θερισμό. Αλλιώς, όχι μόνο καρπό δεν θα έπαιρναν, αλλά και θα χάναν και τάχυρα. Ο Γκάνια τον παρακάλεσε να περιμένουν ακόμα λίγο. «Να περιμένουμε τι? Το φθινόπωρο πλησιάζει», του έλεγε ο πατέρας του. «Σε παρακαλώ, πατέρα μου, περίμενε. Ο Κύριος θα σου στείλει σιτάρι». «Και τι είσαι εσύ, μωρέ, προφήτης? Οι αγελάδες τριγυρίζουν εδώ και εκεί και μου γκρίζουν. Θα καταστρέψουν το σιτάρι». «Μπορούμε να τις προσέξουμε». «Τότε πρόσεξέ τες, προφήτη μου. Αν δεν έχουμε καρπό όμως, καλύτερα να πας να κρυφτείς». Οι βροχές συνέχισαν να πέφτουν τη νύχτα και οι μέρες εξακολουθούσαν να είναι ζεστές. Ο Γκάνια βάδιζε στους αγρούς και παρακολουθούσε με φόβο Θεού και τρόμο πώς τα καταστραμμένα φυτά άρχισαν να ορθώνονται, πώς τα στάχια μεγάλωναν. Ήταν χαρά να τα βλέπεις. Οι γειτονικοί άρχοντες άρχισαν να ζηλεύουν. Αναρωτιόνταν τι τους έπιασε και θέρισαν τα δικά τους χωράφια. Ο Θεόδωρος Ζυριάνοφ στριγύριζε στα χωράφια. Έβλεπε τα αναστημένα φυτά και δεν μιλούσε καθόλου. Δεν έλεγε λέξη στον Γκάνια. Κάθε τόσο μόνο γύριζε αλλού το πρόσωπό του για να σκουπίσει κάποια καυτά δάκρυα που κυλούσαν στα μάγουλά του. Αργότερα ξαναπήγε στους αγρούς χωρίς καπέλο και μονολογούσε. «Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα κάνει». Ο ήλιος ήταν ζεστός, έκυγε πολύ και ο καρπός ορίμασε. Ήταν έτοιμος για θερισμό. Οι Ζυριάνοφ είχαν ανάγκη από βοήθεια. Και όλο σχεδόν το χωριό έτρεξε με πολύ χαρά να τους βοηθήσει για να μαζέψουν το θεόσδοτο καρπό. Το σιτάρι είχε ψηλώσει ίσα με ένα μπόι. Τα δέματα ήταν τόσο πολλά ώστε κάλυψαν όλο σχεδόν τον αγρό. Όταν αλώνησαν και μάζεψαν το σιτάρι στις συνταποθήκες, δεν μπορούσαν να κλείσουν τις πόρτες. Τις κάρφωσαν και τις φράγγισαν. Έβγαλαν τη σκέπη και έριχναν το σιτάρι από πάνω, ώσπου γέμισε η αποθήκη. Το λοζόντανο αυτό θαύμα του Θεού έφερε σε όλη την οικογένεια δάκρυα χαράς. Στα λόγια τους, στη συμπεριφορά τους και στα πρόσωπά τους μπορούσε να διακρίνει εύκολα κανείς κάτι καινούριο, κάτι άγιο, λες και είχαν μόλις κοινωνήσει τα Άγια Μυστήρια.

Από τα παιδικά χρόνια του Γέροντα Γαβριήλ δανειζόμαστε και το ακόλουθο περιστατικό. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε. Ο Γκάνια, το κοσμικό όνομα όπως είπαμε του Γέροντα Γαβριήλ, είχε δικό του έλκυθρο, μα δεν υπήρχε κατήφορος για να κάνει τσουλήθρα. Η μητέρα του δεν τον άφησε να πάει στο λόφο κοντά στο χωριό, εκεί που έπεσαν τα άλλα παιδιά. Φοβόταν πως εκεί θα δει ή θα ακούσει κάτι άσχημο. Έφτασε η μεγάλη Σαρακοστή. Την πρώτη εβδομάδα την κρατούσαν αυστηρά στο χωριό. Στο παγωμένο λόφο δεν υπήρχε κανένας. Έτσι ο Γκάνια αποφάσισε να πάει και να κάνει τσουλήθρα. «Τώρα μπορώ να πάω», σκέφτηκε. Πήγε χωρίς να ρωτήσει τους γονιούς του. Μόλις όμως είχε αρχίσει να γλιστράει, βρέθηκε μπροστά σε ένα κορμό δέντρου που του κλείνε το δρόμο και δεν μπορούσε να παγοδρομήσει. Από τον κορμό εξήχε ένα παλιό σκουριασμένο καρφί. Ο Γκάνια έπεσε πάνω στον κορμό, πετάχτηκε από το έλκυθρο και χτύπησε πάνω στο καρφί. Έσκισε το καινούριο του παντελόνι και τα επίσης καινούργια παπούτσια του. Το αίμα πετάχτηκε και έτρεχε ποτάμι. Κείνος δεν ένιωθε πόνο. Έτρεμε μόνο επειδή δεν υπάκουσε στους γονείς του και χάλασε τα παπούτσια του. «Τι θα πουν τώρα ο πατέρας και η μητέρα μου? Καλύτερα να τρέξω στο σπίτι», συλλογίστηκε. Σκαρφάλωσε στην αποθήκη του στάβλου, στάθηκε πάνω στα άχυρα και δόθηκε στην προσευχή. Παρακαλούσε τον Άγιο Σημεών τον Θαυματουργό του Βερκοτουρί, που τον ευλαβούταν και τον τιμούσαν πολύ, τόσο τοπικά όσο και σε ολόκληρη τη Σιβηρία. Προσευχόταν θερμά και με δάκρυα. Είχε μετανιώσει που πήγε για τσουλήθρα χωρίς την άδεια του γονιού του και ορκίστηκε να διορθωθεί. Στο αποκορύφωμα της αγωνίας του έκανε τ' ακόλουθο τάξιμο στον Άγιο. «Θα πάω οπωσδήποτε με τα πόδια να προστινήσω τα Άγια Λείψανά σου», τα οποία ήταν 140 μίλια απόσταση. «Μόνο θεράπευσέ με, πρέπει να με θεραπεύσεις», του έλεγε. Από την κούραση και την αγωνία της προσευχής τον πήρε ο ύπνος. Ενώ κοιμόταν, είδε ένα όνειρο. Ένας άντρας με καταπληκτική θωριά τον πλησίασε. Το πρόσωπό του ήταν πολύ αυστηρό, μα και φιλικό. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο που ήταν καθαρό και πολύ ίσιο. Έμοιαζε βρεσκοσιδερωμένο. Ρώτησε τον Γκάνια. «Γιατί με φώναξες?» «Παρακαλώ θεράπευσέ με, Άγιε του Θεού», είπε στο όνειρο Γκάνια. «Και θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου? Θα πάω στο Βερκοτουρί?» «Θα πάω και θα πάω σίγουρα. Μόνο θεράπευσέ με, Άγιε του Θεού. Σε παρακαλώ θεράπευσέ με». Ο Άγιος Σημεών άγγιξε το πόδι του, τράβηξε μια γραμμή πάνω στο κόψιμο και εξαφανίστηκε. Ο Γκάνια ξύπνησε από ένα τρομερό πόνο στο πόδι. Το χέρι του κουνήθηκε αυτόματα για να πιάσει την πληγή. Τότε μόνο συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Τον έπιασε τρόμος. Η πληγή είχε θεραπευτεί τελείως. Όταν τη γρατζούνισε, το δέρμα έπεσε σαν κάκαλο και από κάτω πρόβαλε καινούριο καθαρό δέρμα. Γκάνια έπεσε ξανά στα γόνατα με χαρά και φόβο μαζί. Προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θαυματουργό Άγιο του Βερκοτουρί. Το περιστατικό αυτό δεν το αποκάλυψε στους γονείς του.

Τα παρακάτω αναφέρονται στη μετέπειτα ζωή του γέροντα Γαβριήλ, όταν πια είχε καταβιώσει στο μοναστήρι της Όπτινα και ήταν ήδη μοναχός. Υπηρετούσε σε κάποιο μετόχι. Κάποιοι χωρικοί ήρθαν να δανειστούν τα δίχτυα ψαρέματος του μοναστηριού. Ο Γαβριήλ αρνήθηκε να τους τα δώσει. Νωρίς την άλλη μέρα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε μια θυμονιά από άχυρα που ήταν δίπλα στο καλύβι του Γαβριήλ. Από τις φλόγες και τον καπνό ο Γαβριήλ δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έτρεξε αμέσως έξω, παίρνοντας μαζί του μόνο την εικόνα της Παναγίας. Κρατούσε σφιχτά στο στήθος του την εικόνα αυτή και στεκόταν σιωπηλός ανάμεσα στα φλεγόμενα άχυρα και στην καλύβα του. Ξαφνικά, μια μεγάλη ρηπή ανέμου άρπαξε τη φλεγόμενη θυμονιά, τη στριφογύρισε, τη σήκωσε ολόκληρη ψηλά και την έσπρωχνε σαν φλεγόμενο νέφος προς το γειτονικό χωριό. Κάτοικοι του χωριού αναστατώθηκαν. Άρχισαν όλοι να αλλάζουν με φόβο, δεν ήξερα πού θα πέσει η πτάμενη φωτιά. Η θυμονιά στριφογύριζε αρκετές φορές και τελικά έπεσε στο σπίτι κάποιου χωρικού. Όλα τα κτίρια τα αγκάλιασαν οι φλόγες. Ο χώρος έμοιαζε με μια τεράστια πύρινη κόλαση. Ο ιδιοκτήτης έβλεπε την καταστροφή και φώναζε. «Η αμαρτία μου φταίει, η αμαρτία μου! Το κακό γύρισε πίσω σε μένα!» Και εξομολογήθηκε μπροστά σε όλους πως ο ίδιος έβαλε τη φωτιά για εκδίκηση. Ο άνθρωπος έχασε όλα όσα είχε. Το σπίτι του, την περιουσία του και πολλά ζώα. Η μέρα ήταν τόσο γλυκιά και ήρεμη. Το σπίτι κεγόταν σαν λαμπάδα. Τη φωτιά δεν μεταδόθηκε πουθενά άλλο. Ο Γαβρίλ τα βλέπε όλα αυτά και έμεινε κατάπληκτος. Και δεν μπορούσε να πιστέψει πως ήταν αληθινά αυτά που έβλεπε. Λίγα δευτερόλεπτα πριν κινδύνευε η ζωή του. Και τώρα, με τις μεσητείες της Βασίλισσας των Ουρανών, ο κίνδυνος είχε εξαφανιστεί θαυματουργικά. Το μόνο που έμεινε ήταν ο χώρος που βρισκόταν η θυμονιά. Καθαρός και άδειος. Τι ήταν αυτό, αν όχι ένα θαύμα του ελέους του Θεού, μονολόγησε ο Γαβρίλ. Δάκρυα χαράς και ευχαριστίας κυλούσαν στο πρόσωπό του. Γνώρισε έμπρακτα τα λόγια του Χριστού, τα οποία είπε μέσω του μαθητή του Ματθαίου. «Ιδού με θυμών, ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνα».

Στο φρύο του Στάρετς Αντωνίου της Όπτινα αναφέρονται τα παρακάτω χαριτωμένα και επικοδομητικά περιστατικά. Κάποτε πιστεύτηκαν τον γέροντα δύο κτηματίες. Ο ένας τους ήταν ελεύθερος σκεπτικιστής. Ενώ συνομιλούσαν, διατύπωσε την αμφισβήτησή του αν ήταν αλήθεια όσα αναφέρονταν για τον Άγιο Ιωάννη, αρχιεπίσκοπο του Νόβγκοροντ, ότι ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα καβάλα σε ένα δαίμονα. «Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τέτοια πράγματα», κατέληξε. «Βέβαια», απάντησε διδακτικά ο γέροντας. «Παλιότερα συνηθιζόταν να καβαλικεύουν οι Άγιοι τους δαίμονες, ενώ τώρα καβαλικεύουν οι δαίμονες κάποιους Ρώσους αριστοκράτες». Και λέγοντας αυτά ο γέροντας, χαμογέλασε με πικρία. Τα λόγια αυτά έκαναν βαθιά εντύπωση στον ακροατή. Σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει, έπεσε σε συλλογή και έπειτα έβαλε τα κλάματα. Ο φίλος του βγήκε αμέσως από το δωμάτιο για να τους αφήσει μόνους. Το τι υπόθηκε μέσα στο γέροντα, ανάμεσα στο γέροντα και τον άνθρωπο αυτό, είναι άγνωστο. Τα δάκρυα στα μάτια του επισκέπτη όμως, που είχε μιλήσει πριν τόσο ελεύθερα, έδειξαν πως τα λόγια του γέροντα άγγιξαν την καρδιά του. Και όσο και αν προσπάθησε αργότερα να αποκτήσει τον προηγούμενο αέρα του, τα μάτια του ήταν δακρυσμένα για παραπάνω από μία ώρα. Μια άλλη φορά κάποιος είχε αμφιβολίες για τη μαρτυρία του Μπάρσκι, που έγραψε για το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα πως το Άγιο Φως του Πάσχα κατεβαίνει από τον ουρανό. «Αν το βλέπες μόνος σου θα το πίστευες?» ρώτησε ο πατήρ Αντώνιος. «Ναι», του απάντησε εκείνος. «Ωραία τότε. Ποιο να πιστέψουμε περισσότερο, εσένα που δεν το είδες ή τον Μπάρσκι που το είδε?» Το συνομιλητής του έμεινε άφωνος.

Το 1830 είχε έρθει στο Σάροφ μία ασθενής. Υπόφερε από υδροποικία. Όλο το σώμα της είχε πριστεί και παρουσίαζε ίκτερο. Είχε τόσο πολύ εξασθενήσει, ώστε με πολύ κόπο έφτασε στο Σάροφ. Στο δρόμο έκανε δύο στάσεις. Στη μία από αυτές, που έγινε στη γυναική αιμονή του Νιζνικόγροντ, έδειχνε τόσο άσχημα, ώστε της έκαναν την προθανάτη ετοιμασία. Όταν έφτασε στο Σάροφ, κατευθύνθηκε μαζί με άλλους επισκέπτες στο κελί του Οσίου και περίμενε τελευταία από όλους. Εκείνος όμως πέρασε μέσα από το πλήθος και πήγε κατευθείαν κοντά της. Άπλωσε το χέρι, πήρε μια πετσέτα που την είχε φτιάξει η ίδια η άρρωστη, σκουπίστηκε με αυτή τρεις φορές και της είπε: «Έλα μαζί μου, χαρά μου». Την οδήγησε στο κελί του, την ευλόγησε, της έδωσε πρόσφορο και αγίασμα και την άφησε να φύγει λέγοντας: «Αύριο θα ειδωθούμε». Την επόμενη, όσοι δεχόταν τους επισκέπτες στην κοντινή έρημο κοντά στο Χήμαρο. Ήρθε εδώ φορώντας το μοναδικό μανδύα και κρατώντας αναμένο κερί στο χέρι. Τους ευλόγησε όλους, λέγοντας τον καθένα και κάτι ωφέλιμο. Τελευταία, πλησίασε και η άρρωστη. «Εσύ, κυρία μου», της είπε, «είσαι πολύ άρρωστη. Πήγαινε στην πηγή να κλουστείς, να πιεις νερό και θα γίνεις καλά». «Ήπια μπάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη, του είπε εκείνη, «και λούστηκα όταν ήρθα εδώ». «Πάρε, παιδί μου, πάρε νερό από την πηγή», της απάντησε ο γέροντας. Να το έχεις μαζί σου, να πίνεις, να λούζεσαι, να λούζεις όλο σου το σώμα με αυτό. Οι Απόστολοι του Χριστού θα σε θεραπεύσουν». «Δεν έχω σκεύος να βάλω μέσα το νερό, μπάτιουσκα», συνέχισε εκείνη. Τότε ο Όσιος της έφερε από το κελί του ένα κουβαδάκι. Την ώρα που έφευγε εκείνη για να το γεμίσει και την ώρα που γύριζε, της επανέλαβε όσα της είχε πει προηγουμένως. Γυρίζοντας το ξενώνα, η άρρωστη έκανε με ακρίβεια ό,τι της είπε ο Στάρετς, παρόλο που το νερό βλάπτει στην υδροποικία και παρόλες αντιδράσεις αυτών που τη συνόδευαν. Την επόμενη σηκώθηκε από το κρεβάτι τελείως υγιής. Το υγρό που είχε στο σώμα της εξαφανίστηκε. Το ίδημα υποχώρησε, ο πόνος μαλάκωσε και οι δυνάμεις επανήλθαν. Το πρόσωπό της πήρε πάλι το φυσικό του χρώμα. Η άρρωστη ήταν σαν να αναγεννήθηκε. Όσοι την είχαν δει την παραμονή, σχεδόν δεν την αναγνώρισαν.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Αλλά όμως τίποτα και αυτός δεν ωφελήθηκε. Ο πλούσιος που ζήτησε από τον Αβραάμ, διότι δεν γινόταν εκείνη την ώρα. Μόλις αναχώρησαν, όταν άκουσαν αυτά, ήλθε ο νυμφίος και εκείνες που ήταν έτοιμες εισήλθαν μαζί του, και οι άλλες παρθένες, οι μωρές, αποκλείστηκαν. Μετά από τόσους κόπους, μετά από απείρους ιδρώτες και μετά την ανυπόφορη εκείνη προσπάθεια και τα τρόπαια τα οποία ύψωσαν εναντίον της λυσασμένης φύσεώς των, κατησχημένοι και με σβημένες τις λαμπάδες, αναχώρησαν με σκυμμένη την κεφαλή, διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο σκοτεινό από την παρθενία, η οποία δεν έχει ελεημοσύνη. Έτσι και οι περισσότεροι συνηθίζουν να ονομάζουν τους άσπλαχνους σκοτεινούς. Πού είναι λοιπόν το όφελος της παρθενίας, αφού ούτε τον νυμφίο είδαν, ούτε και όταν έκρουσαν τη θύρα ωφελήθηκαν, αλλά άκουσαν τη φοβερή εκείνη απάντηση: «Φύγετε, δεν σας γνωρίζω». Όταν αυτός λέγει τούτο, δεν απομένει τίποτε άλλο παρά μόνον γέαινα του πυρός και ανυπόφορη κόλασης. Η απάντηση σε αυτή μάλιστα είναι χειροτέρα και από τη γέαινα του πυρός. Την απάντηση αυτή την έδωσε και σε εκείνους που κάνουν την παρανομία. Αγρυπνείτε λοιπόν, μας λέγει, διότι δεν γνωρίζετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Βλέπεις ότι διαρκώς το επαναλαμβάνει για να δείξει ότι είναι ωφέλιμος η άγνοια της εξόδου από την εδώ ζωή. Είναι ωφέλιμο το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε εμείς την ώρα του θανάτου μας. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που σε όλη τη ζωή τους είναι τεμπέληδες και ράθυμοι και κατηγορείται από μας και λένε ότι τον καιρό του θανάτου τους θα τον αφήσω στους φτωχούς? Ας ακούσουν το λόγιο αυτά και ας διορθωθούν, διότι και σε εκείνη την ώρα πολλοί έπεσαν έξω, αφού αναρπάστηκαν δια μιας και δεν είχαν την ευκαιρία ούτε για τους οικείους τους να σκεφτούν αυτά που ήθελαν. Αυτή λοιπόν η παραβολή ελέγχθη για την διαχρημάτων ελεημοσύνη. Οι άλλοι όμως μετά από αυτή ελέγχθη προς εκείνους οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να ωφελήσουν τον πλησίον με χρήματα, με λόγο, με προστασία ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά και αποκρύπτουν τα πάντα. Και γιατί τέλος πάντων αυτή είναι η παραβολή που αναφέρει το βασιλέα, ενώ εκείνη που αναφέρει τον νυμφίο? Για να μάθεις πόσο φιλικά διάκειτο Χριστός προς την παρθενία και τις παρθένους, οι οποίες απαρνούνται τα υπάρχοντά τους. Αυτό άλλωστε είναι παρθενία. Γι' αυτό και ο Παύλος ορίζει την εξής προϋπόθεση αυτής: «Η άγαμος φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου». Για να δείξετε καλή συμπεριφορά και να μείνετε στερεοί στον Κύριο χωρούς περισπασμούς. «Αυτά σας συμβουλεύουμε», λέγει εκείνος. Εάν δες το Λουκά, εκτίθεται κατά άλλων τρόπων η παραβολή των ταλάντων, πρέπει να λεχθεί και τούτο, ότι άλλη είναι η παραβολή αυτή και άλλη εκείνη. Διότι σε εκείνη μεν από το ίδιο κεφάλαιο προήλθαν διάφορα έσοδα. Διότι από τη μία μνά, ο μεν ένας παρουσίασε 5, ο άλλος 10. Και γι' αυτό και δεν αμύφθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Εδώ όμως συνέβη το αντίθετο και γι' αυτό η βράβευση είναι ίση.

Γιατί εκείνος που έλαβε 2 τάλαντα έδωσε 2 και εκείνος που έλαβε τα 5 τάλαντα πάλι το ίδιο. Ενώ εκεί, επειδή υπό αυτές τις προϋποθέσεις ο ένας παρουσίασε περισσότερα, ο άλλος λιγότερα έσοδα, ορθώς και στα έπαθλα δεν τιμώνται και οι δύο εξίσου. Πρόσεξε δε ότι παντού δεν απαιτεί αμέσως αυτά που ενεπιστεύθη, διότι στην παραβολή του αμπελώνος, αφού τον παρέδωκε στους γεωργούς, απεδίμησε. Και ενώ ενεπιστεύθη τα τάλαντα και απεδίμησε, για να μάθει στη μακροθυμία του. Εγώ δεν νομίζω ότι λέγον αυτά υπενήσετε και την Ανάσταση, μόνο που εδώ δεν αναφέρονται πλέον γεωργοί και αμπελώνας, αλλά όλοι οι εργάτες. Διότι δεν αναφέρεται μόνο στους άρχοντες, αλλά και στους Ιουδαίους. Αναφέρεται σε όλους. Και εκείνοι μεν που προσφέρουν, ομολογούν με ευγνωμοσύνη και τα ειδικά τους, αλλά και όσα τους έδωκε ο Δεσπότης. Έτσι ο μεν ένας λέγει, «Κύριε, 5 τάλαντα μου έδωσες». Ο άλλος λέει, 2 τάλαντα μου έδωσες». Δεικνύοντες ότι από εκείνον έλαβα το κεφάλαιο της εργασίας του και του αναγνωρίσουν μεγάλη χάρη και αποδίδουν το παν σε αυτόν. Τι λέγει λοιπόν ο Κύριος ο Δεσπότης? «Έβγε δούλε καλέ», διότι αυτό το ίδιο του αγαθού το να βλέπει στον πλησίον, το να το βλέπει αυτό στον πλησίον του. «Και πιστέ», συμπληρώνει, «σ' ολίγα φάνηκες πιστός, σε πολλά θα σε εγκαταστήσω». «Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου». Δηλώνω με την απάντηση αυτή όλην την μακαριότητα. Δεν ομιλεί όμως κι ο άλλος έτσι, αλλά πώς. «Εγνώριζα», λέει ο δούλος, «ότι είσαι σκληρός άνθρωπος και ότι θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και μαζεύεις εκεί που δεν σκόρπισες. Και επειδή φοβήθηκα, έκρυψα το τάλαντό μου. Ορίστε, πάρε αυτό που είναι δικό σου». Τούτο απαντά αυτού ο Δεσπότης: «Έπρεπε να βάλεις τα χρήματά σου στις τραπεζίτες». Δηλαδή έπρεπε να μιλήσει, να παρενέσει, να συμβουλεύσει, αλλά δεν πείθονται. Αυτό δεν αφορά εσένα. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο λογικό από αυτό? Οι άνθρωποι όμως δεν κάνουν έτσι, αλλά καθιστούν υπεύθυνο του απαιτουμένου εισοδήματος τον ίδιο το δανειστήν τους. Αυτός όμως δεν ενεργεί έτσι, αλλά λέει ότι «Σύ έπρεπε να πληρώσεις και να μου επιστρέψεις το απαιτούμενο κέρδος. Και εγώ τότε θα το έπαιρνα πίσω με τόκο». Τόκον ακροάσεως εννοών την επίδειξη των έργων. «Σύ έπρεπε να κάνεις το ευκολότερο και να αφήσεις το δυσκολότερο σε μένα. Επειδή λοιπόν εσύ, δούλε, δεν το έκανες αυτό», λέει, «πάρετε το τάλαντο από αυτόν και δώστε το σε εκείνον που έχει τα 10 τάλαντα. Διότι σε εκείνον που έχει θα δοθούν κι άλλα και θα περισσεύσουν. Όμως εκείνον ο οποίος δεν έχει θα του αφαιρεθεί και αυτό που έχει».

Τι να σημαίνει λοιπόν αυτό? Εκείνος που έχει το χάρισμα του λόγου και της διδασκαλίας για να ωφελεί και δεν χρησιμοποιεί το χάρισμά του, θα χάσει το χάρισμα αυτό. Ενώ εκείνος που καταβάλει προσπάθεια θα δεχθεί περισσότερη δωρεά, όπως εκείνος που χάνει και αυτό που έχει λάβει. Δεν περιορίζεται όμως μόνο μέχρι εδώ η ζημιά για εκείνον ο οποίος δεν εργάζεται, αλλά τον αναμένει και ανυπόφορη τιμωρία, και μαζί με την τιμωρία και η απόφαση ότι είναι γεμάτη, η οποία είναι γεμάτη με βαριά κατηγορία. Διότι λέγει: «Τον άχρηστο αυτό δούλο ρίχτε τον έξω στο σκοτάδι, όπου θα υπάρχει το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Είδες αγαπητέ ότι όχι μόνο εκείνος που αρπάζει και είναι πλεονέκτης, ούτε εκείνος που κάνει κακά, αλλά τιμωρείται με την εσχάτη τιμωρία και εκείνος που δεν κάνει αγαθές πράξεις. Ας ακούσουμε λοιπόν τα λόγια αυτά. Όσον είναι καιρός, ας επιληφθούμε της σωτηρίας μας, ας πάρουμε λάδι στις λαμπάδες μας, ας καλλιεργήσουμε το τάλαντο που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Διότι αν ολιγορήσουμε και τεμπελιάσουμε και αν διερχόμεθα το χρόνο μας εδώ χωρίς να εργαζόμεθα, δεν θα μας ελεήσει κανείς εκεί, έστω και αν χύσουμε μύρια δάκρυα. Κατηγόρησε τον εαυτό του και εκείνος που είχε βρωμερά ενδύματα, αλλά δεν ωφέλησε τίποτε. Επέστρεψε και ότου τον εμπιστεύθηκε εκείνος που έλαβε το ένα τάλαντο και όμως καταδικάστηκε. Παρακάλεσαν και οι Παρθένες, οι μωρές, και προσήλθαν και έκρουσαν τη θύρα, αλλά όμως όλα αυτά απέβησαν μάταια. Αφού μάθουμε και γνωρίσουμε λοιπόν όλα αυτά, ας προσφέρουμε και χρήματα και προθυμία και προστασία και όλα για την ωφέλεια του πλησίον, για την ωφέλεια του αδυνάτου. Διότι τάλαντα εδώ είναι η δύναμη του καθενός, είτε στην προστασία του αδυνάτου, είτε στα χρήματα που πρέπει να του δώσει, είτε στη διδασκαλία, είτε σε οποιοδήποτε παρόμοιο πράγμα. Ας μην προφασίζεται κανείς ότι ένα μόνο τάλαντο έχω και δεν μπορώ να κάνω τίποτε, διότι μπορείς με το ένα να προκόψεις. Διότι δεν είσαι φτωχότερος από εκείνη τη χείρα, δεν είσαι περισσότερο ακαλλιέργητος από τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι και άπειροι ήσαν και αγράμματοι. Αλλά όμως επειδή έδειξαν προθυμία και έκαναν τα πάντα για το κοινό συμφέρον, εκέρδισαν τους ουρανούς. Διότι τίποτε δεν αγαπά ο Θεός τόσο όσο το να ζω με εξυπηρετούντες όλους. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός τον λόγο και τα χέρια και τα πόδια και τη σωματική δύναμη, αλλά και το νου και τη φρόνηση, για να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και για τη δική μας σωτηρία, αλλά και για την ωφέλεια του πλησίον. Διότι ο λόγος δεν είναι χρήσιμος μόνον για να υμνούμε και να ευχαριστούμε, αλλά είναι χρήσιμος και στο να διδάσκουμε και να παρενούμε, να προτρέπουμε τους άλλους. Και αν μεν τον χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σκοπό, τότε μιμούμεθα τον δεσπότη. Αν όμως για τα αντίθετα, τότε μιμούμεθα τον διάβολο. Διότι και ο Πέτρος όταν ομολόγησε τον Χριστό εμακαρίστη, επειδή ομολόγησε τα λόγια του Πατρός. Ενώ όταν παρακάλεσε τον Κύριο να αποφύγει τη σταύρωσή του, επιτιμήθηκε πολύ, διότι εφρώνει εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους και τον διάβολο. Και αν εκεί όπου αυτό ελέχθη ή το συνέπεια αγνίας, τόση ή το η κατηγορία, ποια συγγνώμη θα έχουμε όταν αμαρτάνομαι πολύ με τη θέλησή μας? Ας ομιλούμε λοιπόν έτσι, ώστε από την ομιλία μας να γίνονται φανερά τα λόγια του Χριστού. Διότι δεν λέγω τα λόγια του Χριστού εάν είπω μόνο «σήκω και περπάτησε», ούτε αν είπω «τα βυθά, σήκω», αλλά πολύ περισσότερο όταν ενώ εγώ υβρίζομαι ευλογώ, ενώ απειλούμε προσεύχομαι υπέρ εκείνου που με απειλεί. Άλλοτε μεν λοιπόν έλεγα ότι η γλώσσα μας είναι χέρι το οποίο ψάβει τα πόδια του Θεού. Τώρα όμως με πολλή επίταση λέγω ότι η γλώσσα μας είναι γλώσσα η οποία μιμείται την γλώσσα του Χριστού.
όταν επιδεικνύει την πρέπουσα προσοχή, όταν ομιλούμε όσα εκείνος θέλει. Ποια είναι αυτά τα οποία εκείνος θέλει να ομιλούμε? Είναι τα γεμάτα επιοίκεια και πραότητα λόγια. Όπως λοιπόν ομιλούσε και εκείνος, λέγον προς όλους όσους τον ύβριζαν.

Εγώ δεν έχω δαιμόνιο. Και αλλού τους έλεγε, εάν ομίλησα κακός, μαρτύρησε το κακό που είπα. Αν έτσι ομιλείς κι εσύ, αν ομιλείς αποβλέπων στη διόρθωση του πλησίον, έχεις γλώσσα η οποία ομοιάζει προς εκείνην του Κυρίου. Και αυτά τα λέγει ο ίδιος ο Θεός, διότι λέγει, αυτός που βγάζει έντιμον από ανάξιον είναι ο σαν στόμα μου. Όταν λοιπόν η γλώσσα σου είναι όπως η γλώσσα του Χριστού και το στόμα σου γίνει στόμα του Πατρός και είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, ποια τιμή θα μπορούσε να γίνει άξια προς αυτήν? Διότι ούτε αν το στόμα σου το κατασκευασμένο από χρυσάφι, ούτε αν είτο από πολύτιμους λίθους, θα έλαμπε τόσο όπως τώρα, φωτιζόμενον από τον κόσμο της επιοικίας. Διότι τι είναι πιο ποθητό από ένα στόμα που δεν ξέρει να βρίζει, αλλά έχει μάθει να ευλογεί και να ομιλεί χρηστά? Εάν δεν ανέχεσαι να ευλογείς εκείνον που σε καταράτε, τουλάχιστον σιώπησε, και αυτό κάνε το στην αρχή. Έπειτα, βαδίζον στην οδόν και προσέχον όπως πρέπει, θα φτάσεις εκείνο και θα αποκτήσεις στόμα τέτοιο που είπαμε. Και μην νομίσεις ότι είναι τολμηρό αυτό που σου είπα, διότι ο δεσπότης είναι φιλάνθρωπος και αυτό θα σου δοθεί σαν δώρο της αγαθότητός του. Τολμηρό είναι να έχει κανείς στόμα που μοιάζει του διαβόλου, να έχει γλώσσα όμοια προς το πονηρό δαίμονα, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνος ο οποίος συμμετέχει σε τόσα μεγάλα μυστήρια και κοινωνεί την ιδία τη σάρκα του δεσπότου. Αναλογιζόμενος λοιπόν αυτά, γίνε όπως ταιριάζει σε εκείνον όσο μπορείς. Όταν λοιπόν γίνεις τέτοιος, δεν θα μπορέσει ο διάβολος πλέον να σε δει κατά πρόσωπον, διότι διακρίνει τον χαρακτήρα των βασιλικών, γνωρίζει τα όπλα του Χριστού με τα οποία ιτήθη. Ποια δεν είναι αυτά? Η επιοίκεια και η πραότης. Διότι όταν με τους πειρασμούς τον εξέσχισεν εις το όρος και τον εξέκπληξε, δεν είναι το γνωστόν ότι το Χριστός, αλλά τον έδιωξε με τα λόγια του μόνο, τον νίκησε με την επιοίκεια, τον κατετρόπωσε με την πραότητα. Αυτό κάνε και εσύ. Όταν δεις άνθρωπον ο οποίος έγινε διάβολος και σε πλησιάζει, έτσι νίκησέ τον και εσύ. Σου έδωσε ο Χριστός τη δύναμη να τον μοιάσεις όσον εξαρτάται από εσένα. Μη φοβηθείς ακούοντας τούτο. Φόβος είναι να μην γίνεις όπως εκείνος ο Κύριος. Ομίλη λοιπόν όπως εκείνος και έγινες ως προς αυτό τέτοιος που είναι εκείνος, όσο μπορεί βέβαια ο άνθρωπος να γίνει. Γι' αυτό είναι ανώτερος εκείνος που μιλεί έτσι παρά εκείνος που προφητεύει. Διότι μεν προφητεία ολόκληρη είναι χάρισμα του Θεού, ενώ εδώ χρειάζεται και κόπος δικό σου και υδρότας. Δίδαξε την ψυχή σου να σου διαπλάσει το στόμα έτσι που νομοιάζει με το στόμα του Χριστού. Διότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοια αν θέλει. Γνωρίζει τον τρόπο, αν δεν είναι ράθυμος, τεμπέλης. Και πώς δημιουργείται τέτοιο στόμα? Με ποια χρώματα? Με ποιο υλικό? Με κανένα υλικό βέβαια και χρώμα, παρά μόνο με την αρετή, την επιοίκεια, την τάπεινο φροσύνη. Ας δούμε εδώ πώς διαπλάσσεται το στόμα του διαβόλου για να μην κατασκευάσουμε ποτέ εκείνο. Πώς πλάσσεται λοιπόν αυτό? Με κατάρες, με ύβρις, με βασκανίες, με επιορκίες. Διότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί τα δικά του λόγια, λαμβάνει τη γλώσσα του. Ποια λοιπόν συγγνώμη θα έχουμε αν, ή μάλλον ποια τιμωρία δεν θα υποστούμε όταν επιτρέψουμε στη γλώσσα με την οποία αναξιωθήκαμε να γευθούμε τη σαρκός του δεσπότη,
την αφήνουμε να χρησιμοποιεί τα λόγια του διαβόλου. Ας μην της το επιτρέψουμε λοιπόν, αλλά ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να την εκπαιδεύσουμε να τιμείται με αυτήν ο Δεσπότης. Να μοιάζει του Κυρίου η γλώσσα αυτή. Διότι αν τη διδάξουμε αυτό, με πολλή παρησία θα μας τοποθετήσει στο βήμα του Χριστού. Αν κάποιος δεν γνωρίζει να μιλάει έτσι, ούτε ο δικαστής θα τον ακούσει. Διότι όπως όταν συμβεί να είναι Ρωμαίος ο δικαστής, δεν θα ακούσει εκείνον που απολογείται και δεν γνωρίζει να ομιλεί ρωμαϊκά, έτσι και ο Χριστός, αν δεν μιλήσει στη δική του γλώσσα, το δικό του τρόπο, δεν θα σε ακούσει ούτε θα σε προσέξει. Ας μάθουμε λοιπόν να μιλάμε έτσι όπως συνήθισε να ακούει ο βασιλεύς ο ειδικός μας. Ας προσπαθήσουμε να μιμούμεθα την γλώσσα εκείνην. Κι αν βρεθεί σε πένθος, πρόσεξε να μην σου διαστρεβλώσει το στόμα η μεγάλη λύπη, αλλά να μιλήσεις όπως ο Χριστός. Διότι πένθησε και αυτός τον Λάζαρο και τον Ιούδα. Αν ευρεθείς εις φόβο, φρόντισε πάλι να μιλήσεις έτσι όπως εκείνος. Διότι ευρέθηκε και αυτός εις φόβον για σε κατ' οικονομίαν. Πες λοιπόν κι εσύ, πλην ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το ειδικό σου. Και όταν κλαις, δάκρυσε ήρεμα όπως εκείνος. Και όταν ευρεθείς σε σκευωρίες και λύπη, και αυτά αντιμετώπισέ τα όπως ο Ιησούς Χριστός. Διότι και μηχανογραφίες αντιμετώπισε και λυπήθηκε, αλλά είπε «Η ψυχή μου είναι λυπημένη μέχρι θανάτου». Και σου παρέσχε όλα τα παραδείγματα για να τηρείς αυτά ως μέτρον και να μην καταστρατηγείς τους κανόνες που σου έχουν δοθεί. Έτσι θα μπορέσεις να έχεις στόμα όμοιον με το στόμα εκείνου. Έτσι ενώ θα βαδίζεις επάνω στη γη, θα επιδεικνύεις σε μας γλώσσα όμοια με τη γλώσσα εκείνου που κάθεται στον ουρανό, διατηρών το μέτρο εις τη λύπη, εις την οργή, εις το πένθος και στην αγωνία. Πόσοι από εσάς είναι εκείνοι που επιθυμούν να δουν τη μορφή του? Να λοιπόν, ότι είναι δυνατόν όχι μόνο να τον δούμε, αλλά και να γίνουμε σαν αυτόν, αν προσπαθήσουμε. Ας μη αναβάλουμε λοιπόν, διότι δεν αγαπά τόσο το στόμα των προφητών, όσο εκείνο των επιικών των πράων ανθρώπων. Λέγει ο Κύριος, πολλοί θα μου πούν, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου Κύριε? Και εγώ θα τους πω, δεν σας γνωρίζω. Το δε στόμα του Μωυσέως, επειδή το πολύ πράος και επιοικής, διότι ο Μωυσής, λέει η Γραφή, το άνθρωπος πράος, περισσότερον από όλους τους ανθρώπους της γης, τόσο πολύ το ποθούσε και το αγαπούσε, ώστε να πει, ομιλούσε από πολύ κοντά, στόμα με στόμα, όπως ομιλεί ένας φίλος προς τον φίλον του. Δεν θα διατάσεις τους δαίμονες τώρα, αλλά θα διατάσεις τότε το πυρ της γέννης, αν έχεις το στόμα σου όμοιο προς το στόμα του Χριστού. Θα διατάσεις την άβυσσο του πυρός και θα λέγεις, σιώπα, φημώσου, και με πολλή παρησία θα ανεβείς στους ουρανούς και θα απολαύσεις την ουράνιο βασιλεία, την οποίαν ήθε να επιτύχουμε όλοι εμείς με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα η δόξα, η δύναμις, η τιμή, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ομιλία 29. 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα του Πατρός του και όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια και τους μεν πρώτους θα τους επιδοκιμάσει, διότι όταν πεινούσε τον έθρεψαν, όταν διψούσε τον πότισαν, όταν ήταν ξένος τον περιμάζεψαν, όταν ήταν γυμνός τον ενέδισαν, όταν ήταν ασθενής τον επισκέφθηκαν, και όταν ευρίσκεται στη φυλακή επήγαν και τον είδαν, και θα δώσει τη βασιλεία τους αυτούς. Τους άλλους δε οι οποίοι έκαναν τα αντίθετα θα τους αποδοκιμάσει και θα τους στείλει στο αιώνιο πυρ που είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και για τους αγγέλους του. Την περικοπή αυτή που είναι τόσο ευχάριστη, στην οποία δεν παραλείπουμε διαρκώς να επανερχόμεθα και με την οποία ως τελευταία περαίνεται πολύ ορθώς ο λόγος, ας την ακούσουν με κάθε προσοχή και κατάνοιξη όλοι. Διότι σε αυτήν γίνεται πολλής λόγος περί φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Γι' αυτό και στα προηγούμενα ομίλησε περί αυτής κατά διαφόρους τρόπους, και εδώ κάπως σαφέστερα και εντονότερα αναφέρον όχι δύο ή τρία πρόσωπα μόνο, αλλά ολόκληρη την οικουμένη, μολονότι στην πραγματικότητα και οι προηγούμενες περικοπές, οι οποίες ανέφεραν δύο πρόσωπα, δεν εννοούσαν δύο πρόσωπα, αλλά δύο κατηγορίες ανθρώπων, εκ των οποίων η μία παράκουσε και η άλλη υπάκουσε. Εδώ όμως χρησιμοποιεί τον λόγον πιο φρικώδη και διαυγή. Γι' αυτό και δεν λέει «η βασιλεία ομοιάζει», όπως έλεγε πριν, αλλά δείχνει φανερά τον εαυτό του λέγον «όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού», δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία, διότι τώρα ήλθε περιφρονημένος, ήλθε μέσα σε ύβρις και προσβολές, τότε όμως θα κάθεται στον ένδοξο θρόνο του και μάλιστα τονίζει ιδιαιτέρως τη δόξα αυτή. Διότι επειδή το κοντά η Σταύρωσης, η οποία θεωρεί το ατιμωτική, γι' αυτό ανυψώνει τον ακροατή και θέτει υπόψη του το δικαστήριο και παρουσιάζει γύρω από αυτό ολόκληρη την οικουμένη. Και δεν κάνει λόγο τρομερό μόνο για τον τρόπον αυτό, αλλά και με το να παρουσιάζει τους ουρανούς να αδειάζουν. Διότι όλοι οι άγγελοι θα παραβρίσκονται μαζί του, λέγει, και θα μαρτυρούν όσα έκαναν όταν εστέλλοντο από τον Δεσπότη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά και από παντού θα είναι φρικτή η μέρα εκείνη, επειδή θα συναχθούν, λέει, όλα τα έθνη, δηλαδή ολόκληρο το γένος των ανθρώπων, όλοι οι ανθρωπότης, και θα διαχωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατά του. Διότι τώρα δεν είναι χωρισμένοι, αλλά ανακατεμένοι όλοι. Ο χωρισμός τότε θα γίνει με μεγάλη ακρίβεια. Και στην αρχή τους διαιρεί και τους φανερώνει από τον τόπο στον οποίο τους τοποθετεί. Έπειτα όμως και από τα ονόματα που τους δείχνει, με αυτά τα ονόματα την διαγωγή του καθενός, ονομάζουν τους μεν ερήφια, δηλαδή κατσίκια, τους δε πρόβατα, αμνούς, για να φανερώσει την ακαρπία των μεν, διότι κανένας καρπός δεν θα μπορούσε να γίνει από ερήφια, και την μεγάλη καρποφορία των άλλων, διότι τα έσοδα των προβάτων είναι πολλά, και από το μαλλί και από το γάλα και από αυτά που γεννούν, από τα οποία τα ερήφια δεν προσφέρουν τίποτε, αλλά τα μεν άλογα ζώα από την φύση τους έχουν την ακαρπία ή την καρποφορία, ενώ οι άνθρωποι κατ' ελεύθερη εκλογή.
Γι' αυτό και εκείνοι τιμωρούνται, αυτοί δε βραβεύονται. Και δεν τους τιμωρεί από την αρχήν, μέχρι ότου τους δικάσει. Γι' αυτό, αφού τους τοποθετήσει στη θέση τους, απαγγέλει τα αμαρτήματά τους. Εκείνοι βεβαίως απολογούνται με καλοσύνη, αλλά αυτό σε τίποτα δεν τους ωφελεί και πολύ ορθώς, διότι παρέλειψαν τόσο σημαντικό πράγμα. Διότι και προφήτε επάνω και κάτω τα εκήρυταν ότι έλεον θέλω και ου θυσίαν, και ο νομοθέτης με όλα σε αυτό προέτρεπε, και με τα λόγια του και με τα έργα του, και η ίδια η φύσης αυτό διδάσκει. Πρόσεξε όμως ότι αυτοί δεν στερούνται μόνο ένα και δύο, αλλά όλα. Διότι όχι μόνο δεν τους έθρεψαν όταν πεινούσαν τους φτωχούς, δεν τους έντυσαν όταν ήταν γυμνοί, ούτε τους επισκέφτηκαν όταν ήταν άρρωστοι, πράγμα που είναι το ευκολότερο. Και παρατήρησε πόσο εύκολα πράγματα εντέλεται. Δεν είπε ήμουνα στη φυλακή και με απελευθερώσατε, ήμουν άρρωστος και με θεραπεύσετε, αλλά με επισκέψαστε. Δηλαδή ήρθατε να με δείτε. Επίσης ούτε όταν πεινούσε είχε μεγάλες απαιτήσεις, διότι δεν ζήτησε πολυτελή τράπεζα, αλλά μόνο την απαραίτητη, την αναγκαία τροφή. Και τη ζήτησε με τη μορφή του ηκέτη, ώστε όλα είναι αρκετά για να τους καταδικάσουν. Το απλό αίτημα, διότι ήτο άρτος. Η αξιολύπητη εμφάνιση εκείνου που ζητούσε, διότι ήταν φτωχός. Η συμπάθεια της φύσεώς του, διότι ήταν άνθρωπος. Η περιπόθητος υπόσχεσης, διότι υπεσχέθη βασιλείαν. Αλλά και η φοβερή τιμωρία, διότι απείλησε με γέννα του πυρός. Το αξίωμα αυτού που το έπαιρνε, διότι ο Θεός εκείνος που το έπαιρνε για τους φτωχούς. Η μεγάλη τιμή, διότι κατεδέχθη να ταπεινωθεί τόσο πολύ. Το δίκαιο της χορηγήσεως, διότι από τα δικά του έπαιρνε. Αλλά παρόλα αυτά, η φιλαργυρία ετύφλωσε καθ' ολοκληρία εκείνους και τους κυρίευσε και αυτό, ενώ υπάρχει τόση απειλή. Διότι και από πάνω λέει ότι όσοι δεν δέχονται τους πτωχούς θα υποστούν χειρότερα από τα Σόδωμα, και εδώ λέει «Εφόσον δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους αδελφούς μου, ούτε σε μένα το κάνατε». Τι λέγεις, Κύριε, είναι αδελφοί σου, πώς λοιπόν τους αποκαλείς ελαχίστους? Διότι ακριβώς γι' αυτό είναι αδελφοί, επειδή είναι ταπεινοί, επειδή είναι φτωχοί, επειδή είναι περιφρονημένοι, διότι αυτούς κατεξοχήν καλεί να κάνει αδελφούς τους αφανείς και περιφρονημένους. Δεν εννοεί μόνο τους μοναχούς και εκείνους που κατέφυγαν στα όρη, αλλά κάθε πιστό. Και αν είναι και κοσμικός, αλλά είναι πεινασμένος και λιμοκτονεί και γυμνός και ξένος, θέλει να απολαύσει και αυτός κάθε φροντίδα. Διότι τον κάνει αδελφό το βάπτισμα και η συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια. Έπειτα για να δεις και από την άλλη πλευρά ότι η απόφαση του Κυρίου είναι δίκαιη, επαινεί καταρχήν τους δικαίους και λέγει «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός μου να κληρονομήσετε τη Βασιλεία η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρό της δημιουργίας. Διότι όταν πείνασα μου δώσατε να φάω και όλα τα υπόλοιπα», που λέει. Και το λέει αυτό για να μην ισχυρίζονται οι αμαρτωλοί ότι δεν είχαμε να δώσουμε. Τους καταδικάζει με τους συνανθρώπους τους, όπως κατεδίκασε τις Παρθένες και τις άλλες Παρθένες και τον δούλο, ο οποίος μέθαγε και έτρωγε υπερβολικά
εν αντιδιαστολή με τον πιστό δούλο και τον άλλον που κατάχωνε το τάλοντο με τους άλλους οι οποίοι απέδωσαν τα διπλά, καταδικάζει και καθένα από τους αμαρτωλούς και τους δικαίους. Και αυτή η σύγκριση άλλοτε γίνεται με ίσα κριτήρια, όπως εδώ με τις Παρθένες, άλλοτε με περισσότερα, όπως όταν λέγει «θα σηκωθούν οι Νινεβίτε και θα κρίνουν την γενεάν αυτήν, διότι πίστευσαν στο κήρυγμα του Ιωνά», ενώ εδώ πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο από τον Ιωνά. Και αλλού μας λέει ο Κύριος «η βασίλισσα του Νότου θα κρίνει την γενεάν αυτήν, διότι αυτή ήλθε από μακριά να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος», ενώ εδώ πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη σοφία από αυτήν του Σολομώντος, διότι βέβαια είναι η θεϊκή σοφία. Και δια τα ίσα κριτήρια πάλι λέγει «αυτοί θα γίνουν κριτές σας», ενώ για τα περισσότερα λέει «δεν γνωρίζετε ότι θα κρίνουμε αγγέλους, πόσο μάλλον κοσμικές υποθέσεις». Και εδώ μεν τους κρίνει με ίσα κριτήρια, διότι αντιπαραβάλλει τους πλουσίους με πλουσίους και τους φτωχούς με φτωχούς. Αλλά δεν δείχνει μόνο με τον τρόπο αυτό ότι η απόφαση είναι δικαία, με το ότι δηλαδή οι συνάνθρωποι τον κατόρθωσαν την αρετή ενώ ευρίσκοντος την ίση με αυτούς κατάσταση, αλλά και με το ότι δεν έδειξαν υπακοή ούτε σε αυτά, στα οποία δεν αποτελούσε κόλλημα η φτώχεια τους, όπως το να δώσουν ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, να δουν ένα που είναι φυλακισμένος, να επισκεφτούν έναν άρρωστο. Αφού δε εγκομίασε τους δικαίους, δείχνει ότι η προς αυτούς αγάπη προέρχεται άνωθεν, διότι λέγει «ελάτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την βασιλείαν που είναι ετοιμασμένη δια σας από τον καιρόν της δημιουργίας».

0: Ερμηνεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζαγκλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις πατερικές εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή με τίτλο «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ερμηνευτικά σχόλια στους ψαλμούς του Δαβίδ, τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Ματθαίου Χαλαρή. Διδάξω ανώμους θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Με τη χάρη του Θεού, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ερμηνεία του συγκεκριμένου στίχου από τον 50ο ψαλμό. Όπως και οι προηγούμενοι στίχοι, έτσι και αυτός εμπεριέχει

μετάνοια την οποίαν απείλαυσε ο ίδιος να την κηρύξει και στους άλλους. Έχει πείρα μεγάλη του βαράθρου της αμαρτίας. Είχε θλιβερή πείρα του τι σημαίνει ζωή χωρίς Θεό. Ζωή υποδουλωμένη στα πάθη και στην αμαρτία. Γεύθηκε τη δωρεά της μετανοίας και θέλει αυτό το αγαθό να το κηρύξει και σε άλλους. Δεν θέλει να κρατήσει για τον εαυτό του αποκλειστικά τη χαρά της επιστροφής προς το Θεό, αλλά αισθάνεται εσωτερική την ανάγκη να καλέσει και τους άλλους εις μετάνοια και επιστροφή προς το Θεό. Γι' αυτό λέγει «Κύριε, σου υπόσχομαι ότι θα κηρύξω στους αμαρτωλούς το δικό σου δρόμο και θα κηρύξω την αλήθεια, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στην αλήθεια». Έτσι ο Δαβίδ αποδεικνύεται άνθρωπος πραγματικής αγάπης και προς τους άλλους. Δεν είναι ο ατομιστής που κρατάει το καλό για τον εαυτό του. Θέλει ό,τι καλό απείλαυσε εκείνος να το απολαύσουν και οι άλλοι. Δείχνει έτσι μια ευγένεια ψυχής και μια ανωτερότητα. Βγήκε ο ίδιος από τη λάσπη. Θέλει και οι άλλοι να βγουν από τη λάσπη. Είδε ο ίδιος το φως. Θέλει και οι άλλοι να δουν το φως. Απειλάγει ο ίδιος από τη δουλεία της αμαρτίας. Θέλει και άλλοι να απολαύσουν τον αέρα της ελευθερίας. Γι' αυτό υπόσχεται «Διδάξω ανόμους θα σωθού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». Η υπόσχεση του Δαβίδ στο Θεό είναι μία υπόσχεση που ξεπηδά από το βάθος της καρδιάς του σαν μια αναγκαιότητα. Δεν θέλει τη δωρεά που ο ίδιος γεύτηκε να μην την απολαύσουν και οι άλλοι. Αλλά η υπόσχεση αυτή και το ξεκίνημα αυτό του Δαβίδ δείχνει την αγάπη του προς τους άλλους. Δείχνει την ευγένεια της ψυχής του. Δεν είναι ο άνθρωπος ο ατομιστής. Δεν είναι ο άνθρωπος ο εγωκεντρικός. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τον εαυτόν του. Θέλει αυτό που ο ίδιος απολαμβάνει να τα απολαύσουν και οι άλλοι. Μεγάλο δείγμα ψυχικής ανωτερότητος. Ποτέ μην κρατάμε κάτι καλό μόνο για τον εαυτό μας. Θα πρέπει να κάνουμε και τους άλλους κοινωνούς των αγαθών τα οποία ο Θεός μας χάρισε. Και το μέγιστο αγαθό της ζωής είναι η μετάνοια και η γνωριμία με το Θεό. Άραγε εμείς γνωρίσαμε το Θεό, μετανοήσαμε και επιστρέψαμε στην αγκαλιά Του. Μη μένουμε όμως με το αγαθό κλεισμένο μόνο στον εαυτό μας. Να τρέξουμε και να διελαλήσουμε το αγαθό που απολαύσαμε και στους άλλους. Δίπλα μας υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν απολαύσει το αγαθό το οποίο εμείς απολαμβάνουμε. Δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι τυφλωμένοι από τον πονηρό και εμείς απολαμβάνουμε τις χαράς της ενώσεως με το Θεό. Γιατί μόνοι μας? Ο πραγματικός χριστιανός δεν απολαμβάνει ποτέ μοναχός του, αλλά μαζί με τους άλλους. Δεν μένει ήσυχος όταν οι άλλοι ζουν ανήσυχοι. Δεν είναι ήρεμος όταν οι άλλοι είναι ταραγμένοι. Ο αληθινός χριστιανός θέλει αυτή τη δωρεά που απολαμβάνει πλησίον του Θεού να την γεύονται και οι αδελφοί του, οι γύρω του. Γι' αυτό είναι άνθρωπος ο οποίος με πίστη και με αγάπη προσφέρει όλες του τις εμπειρίες προκειμένου και άλλοι να τις αποκτήσουν στη σχέση τους με το Θεό. Είναι μία υποχρέωση να φέρουμε και τους άλλους κοντά στο Θεό για να απολαύσουν αυτά τα αγαθά που εμείς απολαμβάνουμε. Αυτή μας η πράξη είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης προς τον πλησίον. Η μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε το υψηλότερο και ωραιότερο από το να επιστρέψει κανείς κάποιον αδελφό στο Θεό. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά που του κάνει, η μεγαλύτερη αγαθοεργία.

Γι' αυτό ο άνθρωπος, επιστρέφοντας κοντά στο Θεό, γίνεται ευτυχής, απολαμβάνει χαράς και ευφροσύνης εσωτερικής. Και πόσες φορές άνθρωποι αμαρτωλοί που επέστρεψαν στην αλήθεια δεν ευγνωμονούν από τα βάθη της καρδιάς τους κάποιον που έγινε αιτία της επιστροφής τους στο Θεό. Ο Δαβίδ εδώ λοιπόν δείχνει αγάπη προς τον συνάνθρωπο όταν νιώθει την υποχρέωση να κηρύξει την αλήθεια και προς τους άλλους. Γι' αυτό και υπόσχεται: «Κύριε, μου έδωσες εσύ το δώρο της μετανοίας. Μου έδωσες εσύ τη χαρά της συγχωρήσεως και της αφέσεως. Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις και οι άλλοι να επιστρέψουν κοντά σου, να απολαύσουν και οι άλλοι τη χαρά που εγώ απολαμβάνω. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι».

Είναι ακόμα αυτή η υπόσχεση του Δαβίδ μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς το Θεό που τον συγχώρεσε. Νιώθει την άπειρη αγάπη του Θεού που τον έσωσε από το βούρκο που τον ανέσυρε από το βάραθρο. Τα στήθη του κοντεύουν να σπάσουν από τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης για το Θεό που τον έσωσε. Και σαν ξέσπασμα αυτών των αισθημάτων του είναι τώρα η υπόσχεσή του. «Θεέ μου, με έσωσες. Θα εργαστώ και εγώ ώστε και άλλοι να σε βρουν και άλλοι να νιώσουν τη σωτηρία που σύ μου χάρισες». Έτσι αυτή η υπόσχεση του Δαβίδ είναι και μία σαφέστατη εκδήλωση της ευγνωμοσύνης του προς το μεγάλο ευεργέτη του, το Θεό, που τον κάλεσε στη μετάνοια και του συγχώρεσε τα βαρύτατα αμαρτήματα. Ακόμα αυτή η υπόσχεση του Δαβίδ είναι μία προσφορά προς το Θεό. Θέλει κάτι να δώσει. Του έδωσε τόσα ο Θεός. Του έδωσε το μέγιστο, τη συγνώμη, την άφεση των αμαρτιών. Τι εκείνος θα προσέφερε στο Θεό? Το νιώθει σαν επιτακτική ανάγκη. Γι' αυτό κάνει αυτή την υπόσχεση. «Κύριε, θέλω κάτι να προσφέρω. Μα τι να σου προσφέρω? Δεν έχω. Σου υπόσχομαι να προσφέρω τη διάθεσή μου, τον κόπο μου, ώστε και άλλοι να σε γνωρίσουν και να σε αγαπήσουν. Η υπόσχεση που σου κάνω σαν εκδήλωση ευγνωμοσύνης και αγάπης είναι να εργαστώ ώστε αμαρτωλοί να επιστρέψουν σε σένα». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ σαν εκδήλωση ευγνωμοσύνης αλλά και σαν μία διάθεση προσφοράς προς το Θεό κάνει αυτή τη βαρυσήμαντη υπόσχεση και μιλάει στις καρδιές όλων μας. Εμείς νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς το Θεό γιατί μας δέχθηκε και μας συγχώρεσε. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη γιατί μας περιέβαλε με τη στοργή Του και τόσες φορές μας περιέλουσε με το έλεος Του. Τι θα προσφέρουμε στο Θεό? Είμαστε τόσο πτωχοί και αδύναμοι. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς αυτή την υπόσχεση που έκανε ο Δαβίδ και να πούμε: «Θεέ μου, σου υπόσχομαι σαν πτωχή προσφορά να εργαστώ με όλη τη δύναμή μου ώστε και οι άλλοι συνάνθρωποι μου να σε γνωρίσουν και να μετανοήσουν». Είναι μία προσφορά που τη θέλει ο Θεός. Η ιεραποστολική εργασία είναι η πιο ευάρεστη προσφορά προς το Θεό. Ο Δαβίδ το γνώριζε αυτό. Ο Θεός θέλει την προσφορά της καρδιάς μας. Και επειδή αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους, θέλει την προσφορά μας για τη σωτηρία και των άλλων ανθρώπων. Ούτε προσφορά θυμιάματος, χρημάτων, ούτε προσφορά κυρού, ούτε προσφορά αναθυμάτων είναι που συγκινούν το Θεό. Αυτές είναι φτωχές και μικρές προσφορές. Θέλει προσφορά κόπου για την επιστροφή του αμαρτωλού. Αυτό ευχαριστεί περισσότερο το Θεό και τούτο γιατί ο Θεός αγαπά τα πλάσματά Του. Θέλει πάντας τους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Μπορούμε και εμείς να υποσχεθούμε στο Θεό ότι θα κοπιάσουμε, θα στερηθούμε, θα υποβληθούμε σε ταλαιπωρίες ώστε οι άλλοι να έλθουν κοντά στο Θεό. Εδώ βλέπουμε τη μέγιστη αξία της Ιεραποστολής. Η Ιεραποστολή είναι το ιερότερο έργο που υπάρχει εδώ στη γη. Η προσπάθεια ώστε και οι άλλοι να διαφωτιστούν, εκείνοι που είναι στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας. Είναι έργο ιερό, είναι προσφορά προς το Θεό. Γι' αυτό και η διάδοση του Λόγου του Θεού είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Η υπόδειξη στους άλλους ότι ο δρόμος της αμαρτίας είναι κρυμνός είναι μέγιστη ευεργεσία προς τον συνάνθρωπο και μία προσφορά ευγνωμοσύνης προς το Θεό που έσωσε και εμάς από τον κρυμνό της απώλειας. Το ιερότερο έργο και το αγιότερο είναι
το να διαδίδουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αν και έζησε σε εποχή που δεν είχε τη χάρη που έχουμε σήμερα εμείς, έζησε στην προχριστιανική εποχή, παρά τα αυτά, φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα και λαλών εν Αγίω Πνεύματι, μας υποδεικνύει αλήθειες που έχουν αιώνια αξία, και ας μην λησμονούμε ποτέ αυτή του την υπόσχεση, που πρέπει να είναι υπόσχεση κάθε πιστευούσης ευσεβούς καρδίας. Διδάξω ανόμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο στίχος αυτός μας υποδεικνύει το καθήκον μας. Σωθήκαμε εμείς να κοιτάξουμε να σωθούν και οι άλλοι. Ελεηθήκαμε εμείς να εργαστούμε ώστε και οι άλλοι να ζητήσουν το έλεος από το Θεό. Ο Ευαγγελισμός των ανθρώπων είναι έργο φιλάνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και φιλόθεο. Το να ελεήσεις κάποιον είναι καλό. Το να θρέψεις έναν νηστικό είναι εξίσου καλό. Να ντύσεις έναν γυμνό, και αυτό είναι καλό. Να βοηθήσεις έναν αδύνατο, πολύ καλό. Όμως είναι καλύτερο το να φέρεις έναν αμαρτωλό, είτε με το λόγο σου, είτε κυρίως με το παράδειγμά σου, είτε με την προσευχή σου, σε συνέστηση μετανοίας. Είναι κάλλιστον να οδηγήσεις κάποιον κοντά στο Θεό, να βοηθήσεις και εσύ, ώστε η χάρη του Θεού να του ανοίξει τα μάτια της ψυχής, για να δει πώς θα πρέπει να ζήσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, γιατί η ψυχή είναι ανώτερη του σώματος και η προσφορά προς την ψυχή είναι προσφορά μεγάλης αξίας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αγνοήσουμε τις υλικές ανάγκες του διπλανού, απέναντίας. Θα υποβληθούμε σε κόπους και θυσίες και σε στερήσεις δικές μας, προκειμένου να ανακουφιστούν οι υλικά και οι πονεμένοι και οι έχοντες ανάγκη αδελφοί μας. Όμως δεν θα μείνουμε ως εκεί. Θα υποβληθούμε σε μεγαλύτερο κόπο και σε περισσότερες πνευματικές αλλά και σωματικές θυσίες, ώστε οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν να βρουν το δρόμο της μετανοίας, να επιστρέψουν στο Θεό, να γίνουν συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Το έργο λοιπόν της Ιεραποστολής είναι το πιο φιλάνθρωπο, το ιερότερο. Τι χαρά να βλέπεις τον άλλον να απολαμβάνει χαράς κοντά στο Θεό. Ένα κομμάτι ψωμί το δίνουν και άλλοι σε κάποιον που έχει αδιανό στομάχι. Χριστό ποιοι δίνουν? Γι' αυτό η φιλανθρωπία που αναφέρεται σε πράξεις θυσίας για να έλθουν οι άλλοι σε μετάνοια είναι φιλανθρωπία πολύ μεγαλύτερη από τη φιλανθρωπία που έχει σαν αντικείμενο την υλική μόνο βοήθεια του διπλανού. Να εργαστούμε ώστε και οι άλλοι να γνωρίσουν το Θεό, να δουν τα αγαθά της πνευματικής ζωής, να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους με την πίστη προς το Θεό, να μάθουν να ειρηνεύουν κοντά στο Θεό. Έπειτα είναι από την πράξη αποδεδειγμένο πως όταν οδηγούμε άλλους στο Θεό, πολλές φορές τους λύνουμε και τα οικονομικά τους προβλήματα, γιατί είναι μια πικρή πραγματικότητα. Πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα φτώχειας γιατί υπάρχει κάποιο ανοικοκύρευτο μυαλό, κάποια άσωτη ζωή. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί νοικοκυρευτούν, σοφρονιστούν, τότε αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν και τις καθημερινές τους συνήθειες. Να λοιπόν η πίστη προς το Θεό και η ευσέβεια πόσες προεκτάσεις έχουν στην καθημερινή μας ζωή.

Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας να καλούμε σε μετάνοια τους συνανθρώπους μας. Αφού γευθήκαμε εμείς τη χαρά της συγγνώμης, να κοιτάζουμε να τη γευθούν και οι συνάνθρωποι μας. Αναπνεύσαμε εμείς αέρα ελευθερίας, να αναπνεύσουν και οι άλλοι τον ίδιο αέρα χάριτος και ελευθερίας. Λυτρωθήκαμε εμείς, να λυτρωθούν και οι άλλοι. Είναι δείγμα αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Ας θυμηθούμε την περίπτωση του Αποστόλου Φιλίππου. Ο Φίλιππος, όταν βρήκε τον Ιησού, έτρεξε να τον γνωρίσει και στο φίλο του, τον Αθαναήλ. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να λέμε στους άλλους «Ευρήκαμε το Μεσσία». Δεν υπάρχει ιερότερο και αγιότερο έργο. Αδελφοί, ευρήκαμε το Σωτήρα. Ελάτε να τον δείτε κι εσείς. Έπειτα είναι και επιταγή Κυρίου να εργαζόμαστε ιεραποστολικά. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ήταν η τελευταία εντολή του Κυρίου πρώτης αναλήψεώς του. Πηγαίνετε, διδάξατε και τους άλλους ότι πρέπει να μετανοήσουν και να πιστέψουν στην αλήθεια. Να πιστέψουν στο Θεό, τον οποίον εγώ απεκάλυψα. Έσε θέμη μάρτυρες, έως εσχάτου της γης. Εσείς με τη ζωή σας, με τα έργα σας, με το παράδειγμά σας, να είσαστε μάρτυρες δικοί μου. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο, πάση τη κτήση. Κηρύξτε και στους άλλους την αλήθεια την οποία εγώ σας απεκάλυψα. Εντολή Θεού είναι η ιεραποστολή. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι εμείς ότι ζούμε ευσεβώς και απολαμβάνουμε το Θεό όταν οι συνάνθρωποί μας ζουν στην αμαρτία και στο πνευματικό σκοτάδι. Πρέπει να μας καίει μέσα βαθιά στην ψυχή ο πόνος για την απώλεια των αδελφών μας. Όπως όταν ο διπλανός μας πεινάει και εμείς είμαστε χορτάτοι, δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Πρέπει να χορτάσουμε και τον άλλον. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο διπλανός μας είναι μακράν του Θεού, δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, αλλά να αγωνιούμε πώς και ο διπλανός θα γνωρίσει το Θεό. Είναι ιερό καθήκον και υποχρέωση, είναι έργο αγάπης και εφαρμογή εντολής του Κυρίου. Και είναι και συμφέρον πάρα πολύ για όλους μας. Ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέγει ότι «Ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών». Και δικές μας αμαρτίες θα συγχωρηθούν όταν τους άλλους τους καλούμε σε μετάνοια και επιστροφή προς το Θεό. Είναι η αγιότερη και ωραιότερη πράξη μας. Η μεγαλύτερη θυσία που προσφέρουμε στο Θεό, το ιερό έργο μας. Μη λησμονούμε λοιπόν ποτέ το καθήκον της Ιεραποστολής. Και μάλιστα θα λέγαμε πως στη σημερινή εποχή, την εποχή της βαρβαρότητος, την εποχή που ενώ έχουμε τόσο ανεπτυγμένο πολιτισμό, έχουμε υπανάπτυκτες πνευματικά καρδιές. Στην εποχή μας που υπάρχει τόση αθεία, τόσο συλλισμός, τόση διαστρέβλωση της αλήθειας, τόση αμαρτία διάχυτη, το έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων είναι εντατικότερο. Όλοι όσοι εργάζονται ώστε το μήνυμα του Ευαγγελίου να φτάσει και σε άλλες καρδιές είναι ευλογημένοι, κάνουν το πιο φιλάνθρωπο έργο. Η μεγαλύτερη προσφορά στη σημερινή ανθρωπότητα που υποφέρει και πάσχει είναι να τις γνωρίσουμε το Χριστό, την Εκκλησία, τα Ιερά Μυστήρια, το Λόγο του Θεού. Ένα κομμάτι ψωμί το δίνουν ακόμα και οι άθεοι από αισθήματα φιλανθρωπίας. Όμως εκείνοι δεν δίνουν σωτηρία, δηλαδή Χριστό. Θα δώσουμε λοιπόν και ψωμί, αλλά θα δώσουμε κυρίως πνευματικό μάνα, δηλαδή Χριστό. Αυτό είναι το καθήκον
και υποχρέωσή μας, χριστιανός που δεν εργάζεται για να επιστρέψουν και άλλοι άνθρωποι στο Θεό, δεν είναι άξιος μαθητής του Κυρίου μας.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

παλεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα σχόλιά μας την αυριανή αποστολική περικοπή που θα ακούσουμε. Είναι Τίτος

εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας εξήγησε δηλαδή μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά μας εφανέρωσε την ίδια την αλήθεια, το πρόσωπό του, που είναι η μόνη και γι' αυτό αιώνια αλήθεια. Όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν φοβάται να πλανηθεί, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι του τον Χριστό εκήρυξαν. Δεν ανέπτυξαν κήρυγμα φιλοσοφικό, αόριστο, θεωρητικό. Τι έλεγε ο Παύλος στους Κορινθίους? «Ουγαρ κέκρικα ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Τον Χριστό παρέλαβε η Εκκλησία, για τον Χριστό ιδρύθηκε και Αυτόν κήρυξε. Γιατί το έργο του Χριστού συνέχισαν στον κόσμο και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί. Για να είναι όμως το έργο τους έργο Χριστού, έπρεπε και αυτοί να κηρύττουν ό,τι και ο Χριστός κήρυξε και να ζουν όπως ο Χριστός έζησε. Αν έλειπε αυτή η συνέχεια και συνέπεια, δεν θα ήταν οι χριστιανοί μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, αλλά ξένο σώμα. Το έργο του Χριστού πολέμησε απ' αρχής ο διάβολος, γιατί είδε να καταλύεται, να συντρίβεται η βασιλεία του. Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει το κράτος και τη δυναστεία του και να χαρίσει την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Γι' αυτό ο διάβολος, που θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, κήρυξε ανοιχτό πόλεμο ενάντια στη βασιλεία του Χριστού. Σαν όργανά του, στρατιώτης, χρησιμοποίησε τους άρχοντες του Ισραήλ και τους Ρωμαίους, την πολιτική εξουσία του κόσμου. Στόχος του ήταν στην αρχή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Όταν όμως είδε να εξουδετερώνεται η επίθεσή του με την αναστάσιμη νίκη του Κυρίου και να γλιστρά το θύμα μέσα από τα χέρια του, στράφηκε εναντίον του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Αν δεν συνέτριψε τον ίδιο τον Χριστό να συντρίψει τη συνέχεια του Χριστού, την Εκκλησία, όπλα του και πάλι η διωγμή. Σηκώνει διωγμούς εκ μέρους των Εβραίων και κατόπιν εκ μέρους των Ρωμαίων. Η Εκκλησία, σαν συνέχεια του έργου του Χριστού, έρχεται σε αντίθεση και προς την Ιουδαϊκή θρησκοληψία και τον Εβραϊκό εθνικισμό και προς την ειδωλολατρία και την ψευδοφιλοσοφία. Γιατί αυτή εκήρυται τη θρησκευτική αλήθεια, τη μονοθεία και την αληθινή σοφία. Ο διάβολος όμως ανασυντάσσεται. Ό,τι δεν πέτυχε με τους διωγμούς από έξω, θα επιδιώξει να το πετύχει τώρα από μέσα, με το νέο φοβερό του όπλο, την αίρεση. Πρώτα πίστευε πως θα νικήσει αν εξοντώσει τον Χριστό και τους μαθητές του. Τώρα, μετά την αποτυχία του, επιτίθεται εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Και να πως ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη, μια ηθική ζωή, μια διδασκαλία. Ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει την ενότητα αυτή, να διαστρεβλώσει τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό το σκοπό έχει η αίρεση. Δεν είναι μια άλλη θρησκεία που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Είναι καταστροφή της πίστεως, ύπουλη και παραπλανητική. Γιατί εμφανίζεται σαν αλήθεια και σαν διόρθωση της πλάνης. Η αίρεση άρα δεν προσβάλλει τα σώματα αλλά την ψυχή και γι' αυτό απειλεί την καρδιά της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία στην οποία επιβάλλεται η αίρεση και η πλάνη είναι ξένη προς εκείνη που ο Χριστός απέκτησε με το αίμα του. Από το θανάσιμο αυτό κίνδυνο της αιρέσεως έσωσαν την Εκκλησία με τη χάρη και το φωτισμό του Χριστού μας οι Άγιοι Πατέρες. Συνελθόντες σε συνόδους, χώρισαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τον όθο από το γνήσιο, την αλήθεια από την πλάνη, το θάνατο από τη σωτηρία. Έτσι έθεσαν τα πνευματικά οροθέσια που χωρίζουν

καθαρά και αποτελεσματικά την Θεία Αποκάλυψη από την αίρεση. Επειδή σε κάθε εποχή δεν πάβει ο Θεός να αναδεικνύει Αγίους Πατέρες, γι' αυτό σαν μέλη της Εκκλησίας μένουμε πάντα με τη βεβαιότητα ότι ακολουθώντας το δρόμο των Αγίων Πατέρων μας μένουμε μέσα στην αλήθεια του Χριστού μας και γινόμαστε μέτοχοι της σωτηρίας Του. Τρεις φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, της πρώτης, της τετάρτης και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο ζούμε Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι συμπτωματικό φυσικά, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Με τον τριπλό εορτασμό τονίζει η Εκκλησία μας τη μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων στην εδραίωση της πίστεώς μας πάνω στο ανυπέλευτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προβάλλοντας δε την πρώτη, την τετάρτη και την εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, την αρχή, το μέσο και το τέλος των μέχρι τώρα Οικουμενικών Συνόδων, αγκαλιάζει όλους τους Αγίους εκείνους που πρόσφεραν τη ζωή και την ύπαρξή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αν τιμάμε λοιπόν και δίκαια όσους μας χαρίζουν την πολιτική μας ελευθερία, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε αυτούς που μας έσωσαν από τη χειρότερη σκλαβιά που υπάρχει, την αίρεση. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ένδειξη ευγνωμοσύνης από το να μιμηθούμε τον αγώνα τους και να γίνουμε κι εμείς με τη χάρη του Χριστού πατέρες της Εκκλησίας όπως εκείνοι.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την αυριανή αποστολική περικοπή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Μεγάλη σταθμή, αιώνια σύμβολα, φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν και οδηγούν τις γενναίες. Τέτοια αναδείχθηκαν η αστέρηση πολύφωτη, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, οι πρόμαχοι της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας, οι πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Ενικία Οικουμενική Σύνοδο. Τους τιμά ο χριστιανικός κόσμος και δικαίως, διότι με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους κερδίθηκε η νίκη της εκκλησίας κάτω των ποικίλων εχθρών. Οι λαοί, πριν να έλθει ο Κύριος, είχαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι τους είχαν τις ειδικές τους αντιλήψεις. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός. Οι αλήθειες του ήταν ουράνιες, πρωτογνώριστοι στον κόσμο, τελείως δε διαφορετικοί από τις διδασκαλίες των ιδωλολατρών. Χρειάζεται ψυχική και πνευματική καλλιέργεια για να τις κατανοήσει ο κόσμος. Ενεφανίστησαν έτσι διάφοροι που θέλησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες σε θέματα που ήταν η βάση της νέας πίστεως. Η θεότητα λόγου χάρη του Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άλλα ζητήματα μεταφυσικά ήταν ουσιώδη και ζωτική σημασίας. Έπρεπε να δοθούν ορθές ερμηνείες, αλλιώς ο κίνδυνος να νοθευθεί η πίστη ήταν άμεση. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας με σταθερότητα και πυρωμένο ζήλο. Τόσο αυτοί που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όσο και οι πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πολέμησαν τις διάφορες κακοδοξίες και αιρέσεις, εν μέσω, θα έλεγα, δραματικών συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρη όμως αυτή τους την αντίδραση, διεσώθη η πίστη ανώθευτη και γνήσια, ώστε σήμερα εμείς να ακολουθούμε την ορθή γραμμή, όπως την εδίδαξε ο Κύριος και η Απόστολή Του. Αλλά οι πατέρες όμως δεν σταμάτησαν μόνο στην θεωρητική και δογματική πλευρά. Έβλεπαν με ανησυχία ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού ήταν επηρεασμένα από το πνεύμα της ειδωλολατρίας. Μια ροπή προς τον εκφυλισμό. Αντιλήψεις περί του τρόπου της ζωής τελείως ηλιστικές και διεστραμμένες, οι οποίες απειλούσαν να διαφθείρουν τις ψυχές των οπαδών της Αγίας και καθαρής θρησκείας του Χριστού. Ύψωσαν λοιπόν τη φωνή τους. Διαμαρταρήθηκαν για τις αμαρτωλές εκδηλώσεις και συνήθειες. Ήλεγξαν, παρεκάλεσαν, αγρύπνησαν διδάσκοντες, κινδύνευσαν πολλές φορές. Πόσο δύσκολο το έργο τους αλήθεια. Αιώνων συνήθειες, γενεών επιδράσεις επηρέαζαν ακόμα τη ζωή των χριστιανών με τα υπολείμματα της παλαιάς νοοτροπίας. Αυτά τα ζυζάνια έπρεπε οι πατέρες να τα ξεριζώσουν από το χωράφι της χριστιανικής πλέον εκκλησίας. Και το πέτυχαν, αλλά με τη θυσία και το αίμα τους. Πόσα αλήθεια τους οφείλει ο χριστιανικός κόσμος. Μέσα όμως στο σκληρό αυτό αγώνα τους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την ενότητα των πιστών, για την οποία τόσο θερμά προσευχήθηκε ο Κύριος λίγο πρώτης θυσίας του. Είναι απάντες εν όσιν. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί την εξάπλωση της χριστιανικής ιδέας. Έπρεπε να την πολεμήσει. Και ένα όπλο του ισχυρό ήταν η διχόνια, η διάσπαση της ενότητος, εγωισμοί και πείσματα, ιδιοτέλειες και ιδιορυθμίες χρησιμοποιήθηκαν από το διάβολο για να επιτευχθεί αυτή η διάσπαση.
Οι πατέρες με φωνή παλωμένη από συγκίνηση και πόνο ενουθετούσαν τους πιστούς. Οικέτευαν να μη σπάσει ο χρυσούς κρίκος της ενότητος. Δίδασκαν ότι με την ενότητα καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία. Έτσι, χάρη στους αγώνες τους, δημιουργήθηκε το θαύμα της λαμπρής ιστορίας των 8 πρώτων αιώνων. Δυστυχώς όμως αργότερα κλονίστηκε αυτή η ενότητα και διεσπάστη η συνοχή των εκκλησιών και ενεφανίστησαν τα θλιβερά σχίσματα και άρχισαν οι συγκρούσεις και κυριάρχησαν τα ανθρώπινα πάθη. Όσο καιρό οικούετο η φωνή των μεγάλων αυτών μορφών των πατέρων, η Εκκλησία ήταν συμπαγής και η δύναμή της ακατάβλητος. Αυτά βεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη από τους αγώνες και τις θυσίες των μεγάλων εκείνων φυσιογνωμιών που κράτησαν όλο το βάρος των αντιδράσεων της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των διασπαστικών τάσεων διαφόρων εχθρών που ως λύκοι βαρύς ορμούσαν εναντίον της Εκκλησίας. Η σημαία που μας παρέδωσαν είναι σημαία την οποία πρέπει να τιμούμε όλοι μας. Είναι ποτισμένη από τον Τίμιο Ιδρώτα και το αίμα τους. Θα είναι προδοσία να πεταχθεί αυτή η σημαία από τους σημερινούς χριστιανούς που τους κάλεσε ο αρχηγός της Εκκλησίας να γίνουν οι σημεοφόροι, οι νέοι οπλίτες της παρατάξεως του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ένας, ο αγώνας, ο ολόψυχος αγώνας για την διατήρηση της πίστεώς μας, καθαράς και ανωθεύτου, από τις κακοδοξίες των αιρετικών, των πρακτόρων του ψεύδους, των προβατοσχήμων λύκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο και αγωνίζονται να διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν την καθαρά πίστη μας, την οποία με τόσο ευλάβεια μας παρέδωσαν οι αιώνες. Το χρέος μας είναι να αντιδράσουμε αμέσως, χωρίς αναβολή, να αποκαλύψουμε τα σχέδια αυτών των δολιοφθορέων, οι οποίοι κινούνται με χίλιες δυο μάσκες και προσωπίδες για να συγκαλύψουν τα ανώσια σχέδιά τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι το 79 μετά Χριστόν έγινε στην περιοχή της Πομπιείας η καταστρεπτική έκρηξη του Βεζουβίου. Η λάβα κατέβαινε από το ηφαίστειο απειλητική. Οι αρχές του τόπου διέταξαν τότε ένα στρατιώτη να μείνει φρουρός στην πλέον επικίνδυνη ζώνη και να μην επιτρέπει την προσέγγιση ανθρώπου. Η εντολή ήταν να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ η λάβα όλο και κατέβαινε. Πλησίασε τον φρουρό. 5 μέτρα, 3, 2, 1, άγγιξε τα πόδια του. Ο φρουρός έμεινε ακίνητος. Ανέβηκε μέχρι τα γόνατα. Ο στρατιώτης ακίνητος. Έφτασε στο στήθος, στο λαιμό, ακίνητος. Σε λίγο τον σκέπασε τελείως. Δεν μετεκινήθη. Πέθανε πιστός στο καθήκον. Κατά τις ανασκαφές που έγινε πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν εκεί η περικεφαλαία, η λόγχη και ο θώρακας του στρατιώτου, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Βαρβωνικό Μουσείο της Νεαπόλεως ως σύμβολα αφοσιώσεως και πίστεως το καθήκον. Αυτό έγινε και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν στην πνευματική έπαλξη σταθεροί και αλήγιστοι. Τα πρόσφεραν όλα. Το έργο του σήμερα υψώνεται ως σύμβολο και διδασκαλία για όλους εμάς. Μας καλεί να μένουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα και πιστοί στο καθήκον.

Θέλω να συνεχίσουμε ακόμη να αναλύουμε την αυριανή αποστολική περικοπή. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και προηγουμένως, αύριο εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια και η οποία διατύπωσε και εξέφρασε την εμπειρία της γύρω από τις ιερές εικόνες. Έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί που συνετάραξαν τους χριστιανούς και έτσι αποβλήθηκε από την Εκκλησία η αιρετική διδασκαλία γύρω από τις εικόνες, καθώς επίσης αποβλήθηκαν και οι αιρετικοί, αυτοί που διέδιδαν αυτές τις διδασκαλίες. Όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν δήμος μαρτύρων, δηλαδή συνεκροτήθη από Αγίους Πατέρες, από τους οποίους οι περισσότεροι έδωσαν προηγουμένως την ομολογία και το μαρτύριο, το ίδιο ακριβώς έγινε και με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αφού πρότυπό τους ήταν η πρώτη. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν τη διαβεβαίωση, όπως γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν, που παρέλαβαν. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους ως απάβγασμα βιώματος ήταν και είναι πάντοτε πραγματική. Πολλοί από εμάς έχουμε εσφαλμένη γνώμη για τους Αγίους και την αγιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται έτσι όχι απλώς για τη φυσική τους αρετή, τα προσόντα και τις ευγένειες, ούτε για τα ατομικά τους μεγάλα κατορθώματα και τους δικούς τους αγώνες, αλλά για τον Άγιο ουν μετέχουσιν. Δηλαδή, λέγονται Άγιοι γιατί μετέχουν του Αγίου Θεού. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία λέγεται Αγία, όχι γιατί αγιάζεται από μας, αλλά γιατί Αγία είναι κεφαλή της, ο Χριστός. Και γι' αυτό η Αγία Κεφαλή αγιάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας και εμάς που είμαστε τα μέλη της. Έδωσαν λοιπόν τη μαρτυρία ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ηθικολόγος, αλλά ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός μόνο θέωσε και θεώνει τον άνθρωπο. Εν το Χριστό αποκτήσαμε την πραγματική ελευθερία. Έδωσαν τη μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, ούτε ένας χώρος όπου ικανοποιούνται οι ψυχολογικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, το πεπληρωμένο από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μια ευχαριστηριακή κοινότητα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται όλες οι κοινωνικές εφαρμογές του Λόγου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε ενορία ζούμε κοινοβιακά, με κέντρο βασικά τη Θεία Ευχαριστία. Έδωσαν ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι έργο τύχης ή προϊόν μάζας, αλλά εικόνα του Θεού, και ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί σε καμιά ολοκληρωτική ιδεολογία ή σε πολιτική σκοπιμότητα. Έδωσαν ακόμη τη μαρτυρία ότι όλος ο υλικός κόσμος δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα δικό μας θύραμα, σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να υποτάξουμε αυθαίρετα στις ατομικές μας ανάγκες, αλλά είναι δώρο του Θεού που δόθηκε σε όλα τα παιδιά του για τις ανάγκες τους. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τυχόν σκάνδαλα στην Εκκλησία που προέρχονται από τα άρρωστα μέλη της, αλλά να βλέπουμε τους Αγίους που εκφράζουν πραγματικά την Εκκλησία. Επίσης πρέπει να βλέπουμε καθαρά ότι η μαρτυρία των Αγίων είναι επαναστατική, ριζοσπαστική, μεταμορφωτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκφραστές της Εκκλησίας και οι πραγματικοί μεταμορφωτές της κοινωνίας, έστω κι αν ο κόσμος θεωρεί ως ανακαινιστές της κοινωνίας κάποιους τεχνοκράτες και οικονομολόγους.

Αφού κάναμε νομίζω τα αναγκαία σχόλιά μας για την αυριανή αποστολική περικοπή, συνεχίζουμε στην αυριανή ευαγγελική περικοπή, που είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά, 8ο κεφάλαιο, 5 έως 15 στίχους. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφύησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί τη γη την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών έκατον τα πλασίωνα. Επιρώτων δεν αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τις η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν η συν οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και αν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εις ειν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου, και ειδονών του βίου, πορευόμενοι, συμπνίγονται, και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εις ειν ήτινες, εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγον, κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχονο τα ακούιν, ακουέτο. Για ένα σπορέα θα μιλήσει παραβολικά η αυριανή ευαγγελική περικοπή που βγήκε να σπείρει το σπόρο του. Αλλά ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν. Αλλά δόξα τω Θεώ, βρέθηκε και καλό έδαφος που δέχτηκε τους σπόρους, και οι σπόροι φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Ο σπόρος πρώτα-πρώτα, όπως θα μας πει ο Κύριος στο αυριανό Ευαγγέλιο, κηρύττει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού, είπε ο Κύριος, ερμηνεύοντας την παραβολή που είπε, μικρός είναι ο σπόρος, πολύ μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, και όμως έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Γίνεται χορτάρι, ωραίο λουλούδι και δέντρο πανύψηλο. Έτσι και ο Λόγος του Θεού είναι λόγος απλός, άρα φαίνει σωστικά αποτελέσματα. Φωτίζει την ψυχή, σύει τον αμαρτωλό, του φαίνει δάκρυα μετανοίας και απόφαση να εγκαταλείψει πια την αμαρτωλή του ζωή και να επιστρέψει στον Κύριο. Κάποιος άθεος, θέλοντας να εμπέξει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είπε να γραφεί πάνω στο μνήμα του, «Τον τάφο μου δεν μπορεί κανείς να τον ανοίξει». Κι όμως, ένας σπόρος ρίζωσε μέσα στο μνήμα του, έγινε δεντράκι, βγήκε από μια σχισμή του τάφου, μεγάλωσε περισσότερο και τίναξε την πλάκα του τάφου. Το είπε ο Κύριος μας, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε, που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Σπόροι έπειτα αλέθονται, ζυμώνονται και κάνουν το πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία. Χωρίς πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο απλός λαός μας, που εκφράζεται όμως με βαθιά θεολογική λειτουργική γλώσσα, το πρόσφορο το λέει λειτουργιά, σαν να θέλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αυτό, λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Από τι αποτελείται το πρόσφορο? Αποτελείται από σπόρους. Οι σκορπισμένοι σπόροι συγκεντρώθηκαν
αλέστηκαν και έκαναν ένα πράγμα, το πρόσφορο. Και το πρόσφορο με τους ενωμένους σπόρους του, κατά ένα παλαιό πατερικό κείμενο, εκφράζει την ενότητα των παιδιών του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Σπόρους έπειτα, σιτάρι βρασμένο, χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα. Γιατί? Γιατί οι σπόροι κηρύττουν την Ανάσταση των νεκρών. Βγήκε ένας γεωργός να σπείρει, θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Όταν σπέρνει ο γεωργός, είναι σαν να θάβει ένα νεκρό, γιατί οι σπόροι θάπτονται στη γη. Κι όμως ο γεωργός δεν κλαίει ότι χάνει τους σπόρους του, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί σιτάρι σε δίσκο ως μια παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς, με την ελπίδα της Αναστάσεως του αγαπημένου τους νεκρού.

αγαπητοί ακρότε, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 των FM και την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά του Σποραίος. Ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Τα μυστήρια δεν εκφράζονται, βιώνονται. Μόνο με παραβολές μπορεί να μιλάμε γύρω από αυτά. Αυτό μας απέδειξε ο Χριστός με την αυριανή παραβολή του σποραία. Με σποριά παρομοίασε τον εαυτό του. Με σπόρο το λόγο του. Με γη την ψυχή μας. Με αγκάθια τα εμπόδια για την καρποφορία του λόγου του. Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας δεν είναι θέμα γραμματολογικής καταρτήσεως, αλλά πνευματικής συγκροτήσεως. Υπάρχουν σοφοί κατά κόσμο που ούτε καν διανοούνται να αποκρυπτογραφήσουν τις αλήθειες των παραβολών, των εικόνων, της λειτουργίας και όλης της ορατής και όλης της δημιουργίας. Υπάρχουν αγράμματοι σαν τον Μεγάλο Αντώνιο που συλλαμβάνουν την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από κάθε δημιούργημα του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον. Ο Σπύρον είναι ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από τον ουρανό. Από το άπειρο, από την παντοδυναμία του και τη δόξα του, και ήρθε στη γη, στην αδυναμία και αδοξία. Πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς την αμαρτία. Πείνασε, πόνεσε, χλεβάστηκε, σταυρώθηκε. Εξήλθε γιατί δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε εμείς εκεί που ήταν αυτός. Πήρε τη δική μας μορφή και την έκανε δική του, την θέωσε. Η πρώτη φάση της θυσίας του Θεού αρχίζει από την κάθοδό του στη γη. Η δεύτερη είναι η επίγεια ζωή του. Και η τρίτη η θυσία του. Με τη θυσία του γέμισε την ιστορία. Η γνώση, όταν μείνει μόνο θεωρία, είναι για τα μουσεία. Μόνο όταν γίνει πράξη γίνεται αληθινή ιστορία. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, το είσαι μέχρι θυσίας. Γι' αυτό έγινε το κέντρο και το πλήρωμα της ιστορίας. Αν θέλουμε κι εμείς να γράψουμε αληθινή ιστορία, πρέπει να βγούμε από τα πάθη του εγώ μας και να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο οδηγό μας. Αυτή η έξοδος θα είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας. Αυτή θα γράψει την αληθινή μας ιστορία. Κέντρο διερχομένων είπαν τον πλανήτη μας. Και δεν έχουν άδικο. Ο άνθρωπος έρχεται από τη σκέψη και την αγάπη του Θεού, παίρνει σάρκα, οστά και ψυχή πάνω στη γη, δοκιμάζεται και προχωράει για καινούργια ζωή. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο για τη νέα ζωή? Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας. Από το θαλί το μιλήσιο που έψαχνε να βρει την αλήθεια μέσα στα στοιχεία της φύσεως, μέχρι τον Πλάτωνα που αναζητούσε την αλήθεια μέσα στις ιδέες. Οι αρχαίοι σοφοί προσπαθούσαν να πιάσουν την αλήθεια. Έπιασαν μερικές πτυχές της, τόσο λίγες όμως και τόσο φτωχές, που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις πεινασμένες ψυχές τους. Γι' αυτό η αλήθεια αποφάσισε και βγήκε από το σπίτι της, τον ουρανό. Ήρθε στη γη για να θρέψει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Χριστός που πήρε δούλου μορφή και έσπηρε σαν άριστο σποριάς το θείο του λόγο. Και τον έσπηρε απλά, δυνατά, καθαρά και ζωντανά. Με ένα του λόγο ανάστανε νεκρούς. Με μια του φράση αποκάλυπτε τα μυστικά ουρανού και γης. Με μια του κίνηση έδινε ζωή. Κάθε σχέση του ήταν ζωή. Ο κόσμος όμως στην πλειοψηφία του ακόμη δεν θέλησε το δυνατό και ζωντανό λόγο του Θεού. Κρατάει τον αδύνατο και σχεδόν νεκρό λόγο το δικό του. Εξακολουθεί να πιστεύει περισσότερο στο μύθο, στη φαντασίωση, στην πρόληψη, στον ορθολογισμό του, παρά στην παντοδύναμη αλήθεια του λόγου. Ο Πιλάτος ζήτησε από τον Χριστό να του πει τι είναι αλήθεια. Ο Χριστός δεν του απάντησε.
Όχι γιατί δεν ήξερε να του απαντήσει ή γιατί τον περιφρονούσε, αλλά γιατί ο Πιλάτος δεν δίψαγε την αλήθεια. Αν τη δίψαγε, θα την έβρισκε. Την είχε μπροστά του. Ήταν ο Χριστός. Όμως, εκείνος δεν τον αναγνώρισε. Ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο, προχώρησε μέσα από την έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Στην πορεία του αυτή είχε ανάγκη στηρίγματος και το στήριγμα αυτό του το έδωσε ο Θεός. Ήταν οι 10 εντολές, σαφείς και απλές. Στη συνέχεια ο Θεός με τους προφήτες συμπλήρωσε το δεκάλογο και με άλλες προτροπές. Έτσι γράφτηκαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν εισαγωγή για τη νέα περίοδο της χάριτος του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και φύτευσε πλέον το νέο δέντρο, τη νέα Διαθήκη του, το Ευαγγέλιο του πάνω στη γη. Σποριάδες βέβαια με ανθρώπινα κηρύγματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί στον κόσμο. Τα πιο πολλά όμως από τα κηρύγματά τους είναι ελάχιστα ωφέλιμα ή και καταστρεπτικά πολλές φορές. Συνήθως τα λόγια τους πήρουν θύελες και ανέμους. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα θερίζει καταστροφές και πολέμους. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια επιστημονική θεωρία. Είναι η αιώνια αλήθεια. Για να καρποφορήσει όμως πλούσια ο λόγος του Θεού μέσα μας, πρέπει να τον δεχθούμε και να τον ζήσουμε σωστά μέσα στο χώρο και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς άσκηση, ο λόγος του Θεού μένει ανερμήνευτος και αναποκάλυπτος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Αρκεί να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη μας και το εγώ μας, για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Θεός μας. Είναι η ίδια η ζωή μας.

Τελειώνουμε λοιπόν και σήμερα την ανάλυση της αυριανής Ευαγγελικής Περικοπής, που υπενθυμίζω είναι Κυριακή του Σπορέως. Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σε κάθε ευχαριστηριακή και λατρευτική σύναξη γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών που επελέγησαν από την Εκκλησία, και έπειτα ακολουθεί η ερμηνεία τους. Έτσι μαζί με την ιερουργία του λόγου έχουμε και την ιερουργία του λόγου. Δεν πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων, αλλά περί του ιδίου πράγματος. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Πατρός, που με την ενανθρώπισή του μας απεκάλυψε το θέλημά του. Μέσα στο λόγο υπάρχει ζωή, εν αυτό ζωή ειν, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Την αξία του κηρύγματος την έχουν αντιληφθεί οι χριστιανοί που έζησαν τη μυστική ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι που δεν τη θεωρούν σαν ένα κατεστημένο θεσμό, αλλά σαν σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Πράγματι, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο ο Λόγος του Θεού ενεργεί βαθιά, εισέρχεται μέσα στο όλο του, το είναι του, και τον μεταμορφώνει, τον τρέφει και τον ζωογονεί. Ο Λόγος του Θεού που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό ή από ανθρώπους που είναι ενωμένοι με το Θεό είναι ζωοποιός. Φέρει τον άνθρωπο σε βαθιά μετάνοια και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού που εξαγγέλει ο εργάτης της Εκκλησίας. Συνδέεται και ταυτίζεται με το έργο της Εκκλησίας. Δεν επιδιώκει απλά να ανατέμνει τα προβλήματα της εποχής, να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή να ανεβάζει την αγορά στον άμβονα, αλλά να μιλά για την αγάπη του Θεού, την τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την δύναμη της Εκκλησίας, την σημασία των μυστηρίων στη ζωή μας. Να ανάβει στις καρδιές τη δίψα του Θεού και την αναζήτηση της Θείας Ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που μεταμορφώνει, αρτοποιεί την ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε: ο Λόγος του Θεού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Αγαπητοί ακροατέ της Πειραϊκής Εκκλησίας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγη ώρα να αναλύσουμε όσο μπορούσαμε και την Αποστολική Περικοπή, που είναι σπουδαία αύριο με τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που και αυτή σπουδαιοτάτη μας μιλάει για το σποριά, που είναι ο ίδιος ο Θεός μας.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: σκεφτεί στην καρδία, ότι ας κατεκτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίης, Κύριος εν ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πέννητα αποβλέπουση. Τα βλέφαρα αυτού εξετάζουν τους ιούς των ανθρώπων, Κύριος εξετάζουν τον δίκαιο και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικία μισή την αυτού ψυχή, επιβρέξει επί μορτωλούς παγίδας, πήρκε θείων και πνεύμα καταιγίδος, μερίς του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνη σιγάψε, ευθύνητα είδε το πρόσωπο αυτού. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύμα.
1: Και η Δύση όλων στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύμα.
0: Τιμή και Αγίος όλων στην αιώνα μην. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλει πενόσιος, ότι ολιγόθησαν οι αλήθειες από τον αιών των ανθρώπων. Μάται ελάλησαν έκαστος προς το πλησίον αυτού. Χίλι δόλια εκαρδία και εγκαρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλωδήμωνα. Τους υπόντας τη γλώσσα ημών μεγαλύνουμε, τα χίλι ημών παραμείνε στή, τίσιμο ο Κύριος εστί. Από τελεπορίες του ντοχών και του στεναγμού των πενήτων, νύν αναστήσομαι, λέει Κύριος. Θύσομαι εν σωτηρίο, παρουσιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αγκύρων πεπειρωμένων, προκείμενων τη γη και καθαρισμένων από τα πλασίω. Συ Κύριε, φύλαξε εμά και διατηρήσει εμά από τη γενναία ταύτη και ει τον αιώνα. Κύκλο η ασεβή περιπατούσε, κατά το ύψο σου, επολιόρισε στου ίδιου των ανθρώπων. Έω πότε, Κύριε, επιλύσιμε ει τέλειο, έω πότε αποστρέψει το πρόσωπο σου παιμού. Έω τι να στήσω με αμπουλά στην ψυχή μου, ο δίνα στην καρδία μου, ημέρα και νυχτό. Έω πότε υψωθήσει το εχθρό με παιμέ. Επίβλεψαν εις άκουσόν μου, Κύριε Θεός μου, φώτισαν εις οφθαλμούς με μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου ίσχυσε προς αυτόν, οι θλίποντες με αγαλιάσονται εάν σε ελευθώ, εγώ δε επί το ηλί σου ήλπισα, αγαλιάστη καρδία μου επί του σωτήριος, άσω το Κυρίο το ευεργετής αντί με και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου, είπε νάφρον η καρδία αυτού ούκ έστι Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήφθησαν εν επί τη δεύμασιν, ούκ έστι ποιόν Χριστότητα, ούκ έστι νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ίδους των ανθρώπων, του ειδίνει έστι συνεών οι εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν άμα εχειρώθησαν, ούκ έστι ποιόν Χριστότητα, ούκ έστι νέος ενός. Ουκλή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Οι αιστιώτες των λαών μου, εν γρόση άρτου των Κύριων, ούτω επεκαλέσετε. Εκεί δηλέσαν φόβο, ού ούτην φόβος, ότι Κύριος εν γενναία δικαίων. Βουλήν το ακού κατησχύνεται, ο δε Κύριος ελπίς αυτό εστί. Τι ζώση εξιόντος ο Κύριος του Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριε την έμανας, του λαού αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και εφραθίστε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ενή και έγκυσε όμως την όνομα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Ενή και έγκυσε όμως την όνομα μου. Κύριε, της παρικής εν το σκηνώματί σου, ή της κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου. Πορευόμενος άμονος και εργαζόμενος δικαιοσύνη, λαλό αλήθεια εν καρδία αυτού. Πώς ούκ εδόλωσε να γλώσσει αυτού και ούκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ανελισμών ούκ έλαβαν επί της έγκυστα αυτού. Εξουδένεται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Ο ομνίαν των πλησίων αυτού και ούκ καθετών. Το αργύριον αυτού ούκ έδωκεν επί τόκου και δώρα επαφού εις ούκ έλαβαν. Ο ποιον ταύτο ούς ελευθίστε εις τον αιώνα. Φυλάξω με Κύριε την ψήφισα, είπα το Κύριε. Κύριος με εσύ, από τον αγαθόν μου, ού χρειανέξει. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστουσαν ο Κύριος πάντα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν οι ασθένειες αυτών, ασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ου μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μισθών των ονομάτων αυτών διεχειλέων. Κύριος με ρίς της κληρονομίας και το κουτερίου μου, σύγειο από καθεσόν την κληρονομία με μη. Στη νέα επέπεσέ μου, της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μη εστί. Ευλογήσω τον Κύριον το συνετή αντάμε, έτσι δικαίως νυχτός, επέδευσά με η νεφρή μου. Προωρώ μου τον Κύριον ενώπιόν μου

0: παντός ότι, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαρεθώ. Διότι προφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάζονται η γλώσσα μου έτη δικησάτη μου κατά συγνώση υπερπίδη. Ότι ούτε εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδειν ουδέδος τον όσιό σου ειδή διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής πληρώς με εφροσύνη μετά του προσώπου σου. Τεχνότητες με τη δεξιά σου εις τέλος. Εισάξουν Κύριε της δικαιοσύνης μου πρόσχεση τη δεήση μου ενώ στην προσευχή μου και χίδες ειδωλείς. Εκ προσώπου στο κρίμα μου εξέλθει η οφθαλμή μου ιδέτως ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου επεσκέψαν εκτός, επίρωσα με και ούχε βρέθη εν μια δικία. Όπως αν μη λαλείς στο σώμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώς τα διαβήματά μου. Εγώ εκεί έκραξε ότι υπήκουσάς με ο Θεός. Κλείνω το ου σου εμεί και εισάξαν των αιμάτων μου. Αμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζουν τους ελπίζοντες επί σε. Εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φυλακτών με Κύριε ως κόρνο φαρμού. Εσκέπη το μητερίγωσος και πάσμα προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων μου. Η εχθρή μου ψυχή μου παιδιέσχον, το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησαν υπερηφανία. Εκβαλώντας με ενενή περιεκή γλωσσά με τους αφθαλμούς αυτών έρχονται ακλίνε τη γη. Υπέλαβον με οσύ λέων έτοιμος εστίναν και οσύ σκήνος εικόναν αποκρίθης. Ανάστηθε Κύριε πρόθεσον αυτούς και υποσκέλεσον αυτούς. Ρίση την ψυχή μου από ασεβούς, τρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε από ολίγων από γης διαμέρισαν αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον κεκριμένο σου εκπλήστη η αυτήρ αυτών. Εχορτάστησαν υγείαν και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ μπαιν δικαιοσύνη οφθήσω με το πρόσωπό σου. Χορταστήσω με το αφήνε με τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιέ και Πνεύμα και νίκαι η Χριστόνη στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιέ και Πνεύμα.
1: Και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων μη. Αγαπήσου και λυσχύς μου και λυσπέρα μου και καταφυγή μου και ρίστη μου. Θεός μου, βοηθός μου και ποιό επ' αυτό υπερσπιστής μου και κέρδος σωτηρίας μου και τελείπτω μου. Ενών επικαλέσουμε Κύριον εκ των εχθρών μου σωθήσου, περιέσκουν με οδύνης ανάτω και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν. Οδύνης άδω περικύκλωσαν, προέφθασαν, παγίδες θανάτω. Θλιβεστέ με επικαλεσάν με τον Κύριο, προς ο Θεός μου και έκαξε. Οίκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού η σελέστη στα όντα αυτού και σαλέφθη και έντρομος γεννήθη η γη και τα θεμέλια των αραίων εταράξαν και σαλέφθησαν ό,τι αργήστη αυτής ο Θεός. Λέει καπνό συνεργή αυτού και πήρε προσώπου αυτού κατεφλόγησαν άνθρακες ανήφθησαν από αυτού. Και έκλεινε ουρανός και κατέβηκε γνώπος υπό τους πόδους αυτού και πέδιδε χειρουλίμ και πετάστε πτερίγουν ανέμου και έφτω σκότος από κρυφήν αυτού και ύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδαν εφέλες αέρα από τις τηλευγείς ως ενώπιν αυτού ένα εφέλε δήλθον χάλασαν και άνθρακης πυρός και ευρώτησαν εξ ουρανού Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού εξαπές τηλευέλη και σκόπησαν αυτούς και αστοφάς επλήθυνε και συνετάραξαν αυτούς. Και όθησαν επί γη των υδάτων, ανακαλύφθη τα θεμέλια τη οικουμένη από επικοινή όσου κύριε από ερτονεύσει του πνεύματο οργή σου. Εξαπέστε με εξ ύψου και έλαβε με προσελάβε το με εξ υδάτων που ανθίσετε με του ξεχρονού δυνατών και εκ των μισού του με ό,τι εστερεώθησαν οι τωρεμέ. Που έφτασαν την ημέρα κακό όρθιο. Και γίνεται ο κύριο σε αντιστρίγμα μου και εξηγαγέννη πρώτη μου ορίσετε με ό,τι θέλησε. Και τα αποδώσουμε Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και για την καθαριότητα των εγχειρώματα τα αποδώσουμε. Ό,τι εφύλαξα τόσο οργούς Κυρίου και ούπ εισέβησα από του Θεού. Ό,τι πάτα κρίματα αυτού ενώπιό μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν από μου. Και έσαι μάγος με τα αυτού και φυλάξουμε από τις ανομίες μου. Και τα αποδώσουμε Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και για την καθαριότητα των εγχειρώματα ενώπιον των οθωμών αυτού. Με το εσύ όσους έσαι και με τα δρόσια αθώο αθώος. Έσαι και μετά εκλεκτού εκλεκτός, έσαι και μετά στρεβλού διαστρέψου. Ό,τι σοι λεών ταπεινών σώσαι και ο θαμούς υπερηφάνου ταπεινώσεις. Ό,τι σοι φωτίς λίγουν Κύριε Θεός μου φωτίης προς σκότωρο. Ό,τι εσύ ρηστήσουμε από πειρατηγείων εν το Θεό μου. Υπερβήσουμε τείχος σου Θεός μου άμως σοι οδός μου που τα λόγια Κυρίου. Υπηρωμένα υπεσπιστίζεις τη πάντων επιζώντων από αυτών. Ό,τι της Θεός πάρεξ του Κυρίου. Ήτις θεόν πλήν του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και χέρι το άρμο την οδό. Καταρτιζώ μένος τους πόδους μου εσύ ελάφρου και επί τα υψηλά εις τόμε. Τη δάσκουν χείρες μου εις πόλη μου και έθω τρόπους να καλπούν τους μαχημάς μου. Και εδώ πράσινη υπερσπίσιμο σου τρία και δεξιά όσο αντελάβετο. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Πράτηνε στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ού κρισθένησαν τα ίχνη. Κατά διώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ού καποστραφήσουμε έως αν εκλείπουσε. Εκθλίψω αυτούς και ου μη δύνατε στην εσούτε υπό τους πόδους μου. Και και υπηρέζω σας με δύναμη εις πόλη μου, συνεπόδησες πάντως τους επανεστημένους επ' εμέ υπό κάτω. Και τους εχθρούς με δοκράσμην όταν και τους μισούντας με εξολόθησες. Και έβριξαν και ού κοινό σώζον προσκύνω και ού και σήκουσαν αυτόν. Και λευθυνώ αυτούς εσύ χρουμώ κατά πρόσωπον ανέμω σκυλό παιδιών λεανό αυτούς. Ρίση με εξεντυλογίες λόγω που καταστήσει με εις κεφαλήν εθνών λαός ου ονού πέμπνο η δούλευσέ με εις ακούειν ότι ου υπήκουσέ μου η αλότρια ψευσαντώμε η αλότρια παλαιώθησαν και χώλαν από τον τριβόν αυτού. Σε Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός σωτηρίας μου, ο Θεός ο Δούς εκδικείς με εμή και υποτάξεις λαούς υπερνέ. Βρίσμο εξεθρών μου οργύλο, από τον επανισταμένο πεμέ υψώσμα από ανδρός αδίκου ρίσιμο. Δια τούτου εξομολύσουμε εις ενέθηση Κύριε και το όνομα της ψαλό, μεγαλύνω της αυτοτερίας του βασιλέως αυτού. Και ποιον έλεος του Χριστού αυτό του Δαβίδ και του σπέραμε του αυτού έως αιώνας, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Και νύχε Αίγε Σου Άνας
1: Ρεύγεται ρήμα και νίξη νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εσύ αλλιεύου δε λόγοι ον ουχή ακούεται τα εφωνέ αυτών. Σπάσατε γίνει εξήλθνο φόκους αυτού και εις τα πέρα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο σκήνομα αυτού και αυτός ως νυφίος εκπορευόμως εκπαστού αυτού. Οργλάστος γίγας δαμήν οδόν αυτού. Από άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάτημα αυτού έως άκρου του ουρανού. Του κρέστην όσο αποκριβήσετε. Της ερμής αυτού, ο νόμος Κυρίου άμαος επιστρέφουν σε χάση μαρτυρία, Κυρίου πιστή σοφίου σαν ήπη, δικαιώματα Κυρίου ευθέα φέρονται κατία, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίου στο θαμός, ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνας, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά επί χρυσίων και λίθων τίμιο πολύ και γλυκύτερα υπερμένη και Κυρίου, και γάρο δούλου σου φυλάσει αυτά, να το φυλάσει να αυτά να το δώσει πολύ. Παρατώματα τη συνείδηση έχει να κουρθεί μου, καθάρισό μου και απολωτρή να φύση του δούλου σου, για να μην μου κατακυρέσω ή τότε άνοσέ σου και καθαριστήσω μου από αμαρτίε μεγάλε. Και έστω η σεβακή αν τα λόγια του στόματό μου και η μελέτη τη καρδία μου ενώπιον σου διαβοδό. Κύριε βοηθέ μου και λύτρωτά μου. Επακούσε κύριο στην ημέθλη του υπερπιστή σου το όνομα του Θεού Ιωκώ. Ξαποστήλησε βοήθεια εξαγείο και εξιών αντιλάβει. Το λάβει το όμπι σου. Μισθή πάση τη σία σου και το ολοκαύτωμά του πιανάτου. Δώσε κύριο καν την καρδία σου και πάσε την ουρνή σου πληρώ. Αγλαισόμεθα επί τη σωτηρία σου και εν ονόματι κυρίου Θεού ημών μεγανυχθισόμεθα. Πληρώσε κύριο πάντα τα αιτήματά σου μην έγνω ό,τι έψε κύριο των Χριστών αυτών. Εποκούστε αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού εν την αστή σου τρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άρμοση και ούτε εν ύπη σημίζεται εν ονόματι κυρίου Θεού ημών μεγανυχθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν οι μίσθοι ανέστημα και ανορθώθημα. Κύριε σώσον του βασιλέα και υπάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσό μεθάσα. Κύριε εν τη δυνάμει σου εμφανθήστε ο βασιλεύς και επί τη σωτηρία σου αγαλειά στη σχόδα. Την επιθυμή της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και την θέλησή του χέρι αυτού ο καστέρισες αυτόν. Ό,τι προέδωσες αυτόν εν ευλογίες Χριστότος έδικος επί την κεφαλήν αυτού στέφανα κλήθου τιμίου. Ζήν ετήσα τόσο και έδωκα σε αυτό μακρότη ημερών εις αιών αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτό επί της σωτηρίας σου δόξαν και μεγαλοπρέπειν επιθυμείς από αυτόν. Ό,τι δώσει αυτό ευλογία και εις αιών αιώνας εφρονείς αυτόν εν χαρά με το προσώπου σου. Ό,τι βασιλεύς ελπίζει επί κύριον και εν το ελέη του υψίστου που μη σαλευθεί. Βρεθεί η χή σου πάση της ευθύου σου δεξιά σου έβρι πάντως τους μισούντας. Ό,τι θύσει αυτού ει κλείβων πυρώσει καιρών του προσώπου σου, κύριο ενεργεί αυτού, συνταράξει αυτού και καταφάγεται αυτού πύρη. Καρπών αυτών από τη γη απολύε και το σπέμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ό,τι έκλανε ει έκακα, διαλογίσα το βολά θες που μη δίνονται στήνη. Ό,τι θύσεις αυτούς νότων έτσι περιλείπη σου, ετοιμάσαι στο πρόσωπο αυτών. Υψώθη, Κύριε, τη δυνάμωση άσωμα και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα, Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και νίκη Αγίου σου ένα στον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και νίκη και εκεί στου αιώνα στον αιώνα μην. Θεός, ο Θεός μου πρόθυμη, είναι τι εγκατελειπές μου. Μακάρι από τις σωτηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων. Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρας και ούκ εις ακούσει και νυχτός και ούκ εις ανομίαν ημί. Σύ δεν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ επισήλπισε οι πατέρες ημών ήλπισαν και ρίσου αυτούς. Ως και έκαξαν και σώθησαν επισή ήλπισαν και ούκ ετισχύνθησαν. Εγώ δε εμείς κόλληξε και ούκ άνθρωπος όνειδος ανθρώπων και εξού θένημα λαού. Πάντησε θεωρούντες με εξμικτήρισά με, λάλησαν εν χείλησε εκκίνησαν κεφαλήν. Είπεις εν ποικίου ριστάσου αυτόν, σωσάτω αυτόν, ό,τι θέλει αυτόν. Ό,τι εσύ ο εξπάσεις με εκροστρώσει ελπίζουμε, ο πομαστόν της μητρός μου, επισέ περίφηνε κμήτας, ο φοβαστός μητρός μου Θεού μου, εσύ μία προστής από μου. Ό,τι θλίψεις εγγύης, ό,τι έστειν ο βοηθόν, περιεκύκλωσα με μόσχοι πολλοί, τα αύριο πίονες περιέσκουν. Ήνιξαν πεμέ το στόμα αυτών εις λέων αρπάζων και οριόμως. Όσοι είδω εξηχήθην κυριοσκοπήστη πάντα τα οστά μου γεννήθην καρδί μου, όσοι κυρός τυκόμες εν μέσω της κοιλής μου. Εξεράθην ως όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαρικί μου και ισχούν θανάτου κατηγαγές μου. Ό,τι κύκλωσα με εκείνες πολλοί συναγωγή πονηρευωμένων περιέσκουν. Ό,τι ξενυχίες μου και πόδος μου, εξηρήθησαν πάρα τα οστά μου, αυτοί δε κατενώσαν και επίδομαι. Διαμερίστατο το ημάτιά μου εν αυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρων. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τη βοήθειά σου επί μου, εις την αντίληψή μου πρόσεις. Χρήσαν βοροφές την ψυχή μου και χειρός κοινός τη μονογενή μου. Σώσου με εξ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκυρώτων την ταπείνωσή μου. Δεγίσου με το όνομά σου, αδελφείς με εν μέσω εκκλησίας συνήσου. Η φοβούμενη τον Κύριον ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα ή ακοδοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' από αυτού, άπαντο σπέρμα Ζαήλ, ότι ούκ εξουδένωσε ουδέ, ως όγδησε τη δεήση, του τοχού ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απ' εμού και εν το κυκρά γένεμ προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού έπαινόζουμε εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σε ευχάζουμε αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πέντες και πιστήστε και νέσου, Κύρον οι εξητούτες αυτών σύστε η καρδία αυτών εις αιών αιώνας. Μισθήστε και επιστροφήσονται, που σκύνουν πάντα πέρα της γης και που σκυνήσουν ενώπιον αυτού πάση πατρία των Αθηνών, ότι Κύριε Βασιλεία και αυτός δεσπότη των Αθηνών. Εύχομαι και πως κίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες στη γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέμμα δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κύριε γεννάει ερχομένη και αναγγελούσε. Δικαιοσύνη αυτού λαού το τεχθισωμένο ον επίσης ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με ειστερήσει. Ιστόπον χλώρησε εκεί με κατασκήνωσε. Πείδωτος αναπαύσωσε εξέθεψέ μου. Η ψυχή μου επέστρεψε να οδήγησέ με επιτρίβους. Δικαιοσύνη σένα και του νόματος αυτών. Εάν γάρω και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, φοβηθήσω με κακά, ό,τι εσύ με τιμωεί. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν με τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων μου. Ελείπωνα σε ένα λέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον και εσύ κράτσα και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα τη σημαία τη ζωή μου και το κατοικείμενο ενίκο κυρίω ει μακρότερη ημερών. Το κυρίω η γη και το πείρμα αυτή οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επιθελώσουν να θεμελίωσουν αυτοί και οι ποταμόν ετοίμασαν αυτοί. Τι σαν να βήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Καθώς και εσύν και καθώς την καρδία όσου έλαβαν η πνευματέα ψυχήν αυτού και ούκ όμως είναι επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γυναία ζητούδο του Κύριου, ζητούδο του προσώπων του Θεού Ιακώβ. Πάρτε πύλε οι άγοντε Σιμών και πάρτε πύλε η αιώνικη σελεύση του βασιλεύ τόξη. Τη συστηνού του βασιλεύ τόξη. Κύριο Κατεό και δυνατό, κύριο δυνατό εν πολέμου. Πάρτε πύλε οι άγοντε Σιμών και πάρτε πύλε η αιώνικη σελεύση του βασιλεύ τόξη. Τη συστηνού του βασιλεύ τόξη, κύριο το δυνάμει αυτό, συστηνού βασιλεύ τόξη. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύτη και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Ηλεπίσιμο, Κύριε, δόξα σε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύ και ηχείς τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η επίσημο δόξα σε.
3: Βασιλεύει ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε η μηνή και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Πάτε σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαρκά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου μεγαλιά στο επιθόν ζώντα. Και γάρ στο ορθίον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή, ουθίσταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατηγούνσεν το οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρ ω την αντίληση αυτό παρα σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, ει την κλάδα του κλαθμόνο στον τόπο ονέθετο. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών, πορεύστε εκ δυνάμεις εις δύναμη, οφθείστε ο Θεός των Θεών νησιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εισάξουν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν της αυλαίας σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνημε σκηνόμενος αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της παρωμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία Νιακώ. Αφήκαστα συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημά σου Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μίστο αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή στην οργή σου από γενέα. Επιστρέψου ζώο ημά και ο λαό σου εμφρεθεί επί σύ. Δείξουν εμείς Κύριε το λαό σου και το στήριόν σου δώσει εμείς. Ακούσουμε τι λαλήσει εν εμείς Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαό αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εξίσαν έντυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστη και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου, του πτωχός και παίρνηση μη εγώ. Φύλαξουν την ψυχή μου ότι όσοι ζημοί. Σώσουν ο δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου στη προσέρε την ψυχή μου. Ότσι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν όμοιος σε θεής Κύριε και ουκ έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησας, ήξου και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέχρι εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσου με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγαπε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστανε επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησα την ψυχή μου. Κι ου πρέθεντος ενώπιν αυτών. Κι εσύ Κύριε Θεός μου, κτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχυσου. Πίσω με τεμού σημείων τη αγαθών και ιδέων μισούντε με και συγχύθησαν, ότι εσύ κύριε βοηθησά με και παρεκάλεσά με. Πίσω με τεμού σημείων τη αγαθών και ιδέων μισούντε με και συγχύθησαν, ότι εσύ κύριε βοηθησά με και παρεκάλεσά με. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νυν και αίκη σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε λέισον, κύριε λέισον, κύριε λέισον. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι. Της φύσεως θεσμός συνημένη Θεός, ομόψυχης θερός ως εμόμονες, ομέμονες θεί, αυτά αδελφοι μάρτυρες, εν αθλήσει οράθτε ο ευλάμπιε, συν σεμνή ευλαμπία. Όθεν στέφαν την ηθικών δεδειγμένη, ημάς διασώζεται. Και νυν και αίκιο σε αιώνα στον αιώνα μην. Ο δι ημάς γεννηθεί εκ Παρθένου και σταύρο υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσε και έγερ στην δείξα ω Θεό. Μη παρήδη ω έπλε στη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου λέιμων. Δέξει την εκούσνα σε θεοτόκων πρεσβεύσουν υπερημών και σώσουν σωτηρημών λαών απεμνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει δι το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την ευθύχη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών διαβράμ τον αγαπημένο σου και δι' Ισάκ τον δούλου σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενίας ημών, ένικεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρού. Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα, το σοφόν ευλάμπιον και ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτι γάρ των τυραννούν των μηχανουργίας ίσχυνα τη δυναστεία του σταυρωθέντος. Ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα ομού και κάφημα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
4: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα εντεύξη και ήθινον τη ζωή μόνο προ τον πελάσου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίση ημά ο πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίη σου αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσον ει την ενότητα τη πίστεω και ει την επίγνωση τη απροσή του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνει. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Τιμιωτέρα του χειρουργείμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγω τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πατέρ.
2: Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λύσε ημάς.
6: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίσεως έπτυσε ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγώνη μας, ενή από το ζωπείο ξύλου κρεβάμενο στο ευγνώμενο ληστή τη στον παράδεισο που οδοποίησε εσύσοδον και θανάτων θάνατων όλων σα ελάστη τιμή τη Μαρτωλή και να αξίζει δούλη σου Μάρτη Μεγάλη και νημίσουμεν. Και οικιασμένα άξια άρετα τα όματα ημών και βλέψει τη ψήψη του ουρανού, διότι κατελήφουμε την οδόντα δικαιοσύνη σου και παρέχουμε τη σελήμα των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη συνανίκα στον καθότητα επίση ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα μαρτήματα και νέπρεσμα της αρχικό ημαφρόνημα να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντυσσόμεθα και συζήσουμε τη μετέρα της πρώτη και κύριε μόνη και ούτε της εις ακολουθούντες προς θαύμαση εις την αιώνια ανάπευση καταντήσουμε να είναι τα πάντων εστίν του αφαιρεμένη κατοικία σιγαριόντας αληθινή αφρασίνη και γαλίεσης των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να παίρνουμε στον Άρχο της Πατρί, το Παναγίου και Αγαθό και Ολυπιός του Πνεύμα, την Ήν και Ήκη στο Σιώνα στο Νόμα.
4: Αμήν.
2: Δόξα σε Θεάς Αληθίσιμο, δόξα σε Χριστός Αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας της Παραχράνου και Παναμού Μαγίας της Πνευράς, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, του Ιδίου Καθόλου Πατρός Μόνο και Αγίου Μετά Γερή, του Αγίου Δόξου του Μάρτου, του Παραλάβου, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Πατάρου, του Αγίου και Άνου, του Αγίου Δόξου του Μαρτύρου, του Αγίου και Βλαβία, του Ιδίου Καθόλου Πατρός Μόνο, του Αγίου των Μοντερικών και του Ιδίου και του Τελέσσερ, του Πάντων των Αγίου Ελίσσερ, του Σάσου του Μάσου, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου Κυριακού, του Αγίου

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείο και Θεό. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο, τον Κύριο Θεό, τον Μεγαλύτερο Σφόδρα. Ξεμολόγησε και μεγαλοπρέπει αν ειδήσουν τον Βρόμινο Σφόδρα στο Σμάτιο. Εκτείνω τον ουρανό να σε δέλνω, σε γάζ δεν είδε τα υπερό αυτού. Ότι δει την έφη την επίβαση να του περιπατώνει αυτή την κολονέμη. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνεται από την ασφάλεια να φτύσει ο κριτή τη στον αιώνα του όμου. Άβυσο ω σημάτιο το περιβόλιο αυτού επί των αιώνα τη σωτήρατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή παιδί σου διάσωση. Αναμένε συνόλοι και καταμένε παιδί σου των τόπων να θεμελιούσε σε αυτά. Όλοι ο νεθού παρελέψονται ότι επιστρέψουν σε καλή ψυχή. Εξαπαστεύω πηγά σε φάραξε μέσα των ωραίων διελέψου δίδοτα. Ότι σου πάντα τα θρία του γκρου προσδέξε το όνομα και ζήτησε αυτόν. Επαστάτε από την άτρο νου και τα σκηνώσει εκ μέσα των πετρών δώσου φωνή. Ότι ζων όρο εκ των φορών αυτού από το καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξάντελο χόρτο τη κτίνη και βλέπει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαβεγινά τον εκ τη γη και να σε φαίνει η καρδία των ανθρώπων. Του λέει είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρθρο καρδία ανθρώπων στη ρίζα. Χορταστήσετε τα ξύλα του παιδιά και άντρε του λιβάνα σε φιδευσέ. Εκεί η στρωθή ενό έψου ή του ερδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψηλά τη ελάφη πέτρα καραβίδη να γουή. Επίση η σελήνη καιρού σου ήλιο έργο την δύση να φτιάξει του κότου και γέδε του ανοίξει. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θρύζα του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη το αρπά και ζητή σε πέρα το θεοβρό στην αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάδε αυτών και τα στήσονται. Να ξελέψει άνθρωπο και από τα έργα αυτού και από την εργασία αυτού έω τη πέρα. Α μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, η σοφία επίση. Επληρώθηκε τη χτίσεω. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί έρπετάνε και στα ρυθμά ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσο ανέπασαν παίζουν αυτοί. Πάντα προσέχω το κόσμο, εδώ είναι την τρόφιμη μου φαίνη σε έρκυρο βέντε σε αυτή τη λέξη. Ανοίξα τρώ στην χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αν τα ανελίσει το πνεύμα αυτό και εκλείψου σου και ει τον γον αυτόν επιστρέψου σου. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκκλειστεί σου και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα, ευλαδίστε κύριο από τι έργε του. Ο επιβλέπων επιτυχεί και ποιον αυτή τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται άνθρωποι κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσο υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντήσω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωρή από τη γη και άλλο στην υπάρχει να αυτού σε βλόγγει η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να του έδωσε κότο και αγένε τον ήξη. Όσο μεγαλύνεται τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία. Επί σα δόξα, πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και εν και στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίση μόνο, κύριε δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Η ελέησο.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τότε και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεόν των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριθη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Παραθρέπεις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Μακάρις ανήρος ο καπερεύθε βουλίας ευών και νοδό αμαρτωλών ουκέστη και επικαθέδρα λιμώνου και κάθισαν. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλινο των πεφυτευμένων, παρά τις διεξόδους των υδάτων, ο το καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού, και το φίλο αυτού καπορίσετε, και πάντα όσα αν πει κατεβοδοδίσετε. Ούχοντος εσεβείς, ούχοντος, άλλος συχνός ο άνεμος, ο εκρύπτει από προσώπου της γης. Δεν το καναστήσονται εσεβείς εν χρήσου, δε αμαρτωλεί εν βουλή δικαίων, ότι γινώσει Κύριος οδών δικαίων, και οδός εσεβών απολύτων. Ναι, τι εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά. Παρέσε μας λύση της γης και οι άρχοντες συνήθισαν από το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε εφημών των ζυγών αυτών. Κατοικών εν ουρανίες εκγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήστε προς αυτούς την οργή αυτού και με θυμό αυτού ταράξε αυτούς. Εγώ δε κατεστά την βασιλεύση από αυτού επισών όρος του Άγιον αυτού και εγγελών των πρόσδεκων Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα είμαι γενικάς. Έδισε παρεμού και δώσε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου στα πέρατα της γης. Τιμανείς αυτούς εράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ρεμαίος εντρίψε αυτούς. Κοινήν βασιλείς σύνεται, παιδεύτε πάντες κρίνοντες την γη. Δουλεύσετε τον Κύριο εφόβον και ελεάστε αυτόν τον τρόμο. Δράξατε παιδείας, μην ποτρίστε Κύριος και πολλούστε ξεδοδικαίες όταν εκαυτεί εντάγει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες βοηθώντες από αυτό. Κύριε, τι εμπληθύνεται σαν θλιβοντές μου. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και ψωάν την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραψε και πήκω σέμπα ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθείς μου μοιράδωλο, το κύκλος αληθιμένων. Ανάστα Κύριος όσον μου Θεός μου, ότι σε επάτεξες πάντας ο θεοντάς μου ατέως. Ο δότες αμαρτωλών συνέτσου, το Κύριο σωτηρία και το λόγο σου ευλογίες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αιώνα στον αιώνα αυτών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αιώνα στον αιώνα αυτών. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εισακουσάς μου, Θεός της γεωσύνης μου, αθλίψε πλατινάς μου. Εκτήρησόν μου και εισάκουσα της προσευχής μου. Ή ανθρώπων ως πότε παρικάρδι, γιατί αγαπάτε ματώτε και ζητείτε ψεύδες. Και γνώτε ότι θες θαυμάστος εν Κύριος των όσων αυτού, Κύριος σας ακούσετε αίμαντο και γραγένε προς αυτόν. Οργίζεται και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε τις καρδίες ημών, επιθυσκείτε ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγου ζητείς δείξει μην τα αγαθά. Τη σημαίωθε φημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φυσίνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίω αυτόν επληθύνησαν. Εν ειρήνη θα συγκινηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε περπίδι κατ' ό,τι σάζομαι. Ρήματά μου ανώτησε, Κύριε, σύνεση κραυγής μου, πρόσθεση τη φωνή της ζήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και Θεός μου, ότι προσέ προσεύξω με, Κύριε. Το πρωί σ' ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέσα και απόψη μου, ότι εσύ Θεός θέλω να μην εσύ. Πού πανηγητήσεις υπονειδευόμενος, δεν δημιουργούσε παράνομη κατά νέα το οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντως οργισμένους στην ανομία, απολύς πάντως λαλού τους ψεύδους. Άνδρα εμάδων και δόλοι μου θελήσετε, Κύριος. Εγώ δεν εντοπίθει το ελέος, σε ελέγχουν στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς νόνα Αγιώσον φόβος. Κύριε, οδήγησόν και δικαιοσύνης, ένα κατά τον εαυτό μου, κατεύθυνε ο ποιόν στην οδόνη μου. Ότι και έστειν το στόμα και αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ενεγμένος, ο λάρης αυτόν, τις γλώσσες αυτόν εδελούσε. Κρίνουν αυτός ο Θεός, όπως άδωσαν από τη δουλειών αυτών, κατοπλήθησαν σε βιών αυτών, έξω αυτούς, του παρεπικρανάσαι, Κύριε. Και φραθίσαν πάντες ελπίζοντας επί σε, σε όνα γαλιάζονται και κατασκηνώσεις αυτής, και καυχίζονται εσύ πάντες αγαπώντας ονομάς. Ότι σε ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ωστό ευλογήσεις ο στεφάνος ημάς. Κύριε, μη το θυμός ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Πίεσέ με, Κύριε, ότι ταράχθω στά μου και η ψυχή μου ταράχθη σπόδρο. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον μένει και το λέω σου. Ότι και έστειν το θανάτο μνημονεύω σου, με δε το άδει τη εξομολογήσωτέ σου. Εκοπίεσον τον στεναγμό μου, λούσο κατεκάστη νύχτα την κλίνη μου. Με δάκρυσή μου τη στρωμινή μου βρέξω. Μεταράχθη από θυμό ο θελμό μου, εμπαλαιώθημε πάντα σε αυτή μου. Απόστρεπε μου πάντα σε εργαζόμενη την ανομία μου, ότι σήκωσε Κύριο τη φωνή του πλαθμού μου. Σήκωσε Κύριο τη ισό μου, Κύριο την προσοχή μου προσεδέξατε. Εσκυθήσαν και τραχθήσαν σφόδρα πάντα σε αυτή μου. αποστραφήσαν και κατασχεδίσαν σφόδρα διατάχους. Το ξαπατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νίκαι και σώνα στον αιώνα μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
3: Και νίκαι και σώνα στον αιώνα μήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισε. Σώσον με πάντα το διακόντο μου και ρίσο μου. Είπα ταρπάσους, λέω την ψυχή μου, νιώντας λυτρωμένο με τα ζώζοντας. Κύριε Θεός μου, είπε ίσα τούτο, ή έστειν αδική έγχεσή μου. Είδε πέδω κάτι σαν τα αποδούσιμη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου και νόση. Καταδιώξα άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει γίνει τη ζωή μου, και τη δόξα μου σπούν κατασκηνώσει. Ανάστη, Κύριε, ενοργή σου, ψώθεν τη πέρα στον εχθρό σου. Και εξηγέρθη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι, ο ανετήλου, και συναγωγή λαών κυκλώσει, και υπερτάφθηση ύψος επίστρεψαν. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακατία μου δονή. Στελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών, κατά ευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς εδώς. Δικαίε βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος αυτής του καρδία. Ο Θεός κρατής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη ορκήν υπάγων κάθε κάστην ημέρα. Εάν μη επιστρεφείτε την οφέα αυτού του στυλβός, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασαν αυτό. Και είναι αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της κοιωμένης χρυγάσατο. Ιδού δίνει στην αδικία να συνέλαβε πόνον και έδωκε νομίμα. Πλάκον όρεξε και ενέσκαψε αυτόν, και πισί τη βόθρον εργάζονταν. Επιστρέψε ο πόνο αυτού, η σκεφαλή αυτού, και η επικορφή αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Ξομιλήσω με το κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα του κυρίου τη ψήστη. Κύριε, ο κύριο ημών σταυμαστών των ομάσων πάει στη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πρέπει άσου περάνων των ουρανών. Εξόμενο των νηπίων και θυλαζόντων, κατερτήσω έναν, ένα κατά τον εχθρό σου, καταλύσει εχθρό και κυβερνητή μου. Ότι όψα με του ουρανού έρωτα το δακτύλιο σου, σελήνη και αστέρα σα ή θεμελίω σα. Τι είστε άνθρωπο, ότι με μηνύει και αυτού, ή ω ανθρώπου την πιστέψη αυτών. Μιλάτε σε αυτόν, βραχίτη παραγγέλου, δόξα και τιμή στεφάνω σε εμά. Κατεπάτη σε αυτόν επί τα έργα του εχθρό σου. Πάντα επέταξε από κάτω του ποδόν αυτού. Πρόβατε και εγώ σα πάσε, έντε και δακτύλιο του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και τη ευθεία τη θαλάσση. Τα δύο προβόμενα τρίβου στα λεσόν μου. Κύριε, ο κύριο Σιμών, ο σταυμαστών των ομάσων πάει στη γη. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νυν και αή και ζώνα στον ορομήν. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξαρο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξαρο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξαρο. Σου πει Σιμών, κύριε δόξα.
1: Έπειτα την ειρήνη του κυρία Δεϊτόμεν.
4: Κυρία Ελέησο.
1: Του λαβού σα, ανελέησον και διαφύλαξον η βάσα Θεό τη συγχάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξα τη πίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ενοκοί συνειλάκτες, σοφός συνεράψατε, σεβασμοί οι πατέρες, λέπειν την γύμνωση τη τούτου μηδαμός ενεγκόντες,

Κόσυρα Ροναγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν δόντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση και εις ημνήστε φωνές εσείες η έθεου ζωήν

Ακούσα, Άβραμ, ότι η ηχμαλώτευτε φτελό του αδερφιδού αυτού ρύθμισε του ιδίου οικογενεί αυτού 310 και 8 και κατεδίωξε να πίσω αυτόν έω Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτού τη νύχτα, αυτό και οι πέδε αυτού μετ' αυτού, και επάταξεν αυτού και εδίωξεν αυτού σε ω Χοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και λόγω των αδερφιδούν αυτού απέστρεψε. Και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων η συνάντησιν αυτό, μετά το υποστρέψε αυτόν από τις κοπείς του Χοδολογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν πεδίων βασιλέων. Και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ εξήνεν γενάρτων και ίνων, ειν δε ιερεύς του Θεού του υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως παρέδοκε.

0: Και τους εχθρούς σου υποχειρίωση, Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκα ενώπιον ημών την γην, εις ελθόντες κληρονομήσατε την γην, η νόμος ο Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοί σ' αυτήν και το σπέρματι αυτόν με ταυτούς, και είπον προς ημάσιν το καιρό εκείνο λέγον, ουδην με μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστέ σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσθεί ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίως, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησα αυτούς υγιής θεέφημων, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και εν ετυλάμην της Κρητές ημών εν το κυρώ εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων του προσιλήτου αυτού, ουκ επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινείς, ουμή υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου, ότι η κρίση του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ουρανός και ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή, πλην τους πατέρας ημών προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς, και εξελέξατε το σπέρμα αυτό με ταυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν τα αυτήν, και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρνείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ώστις ου θαυμάζει πρόσωπον, ου δουμή λάβει δώρον, ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσήλυτων δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ως της επίησε εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αείδωνη οφθαλμή σου.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθάς σου επάκουσεν και ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθάς σου επάκουσεν και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Με τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ενδιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένη ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ενδιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής.
2: Ελέησον.
1: Ενδιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημών κυδώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τάξη ονοματήτως φιλευθύνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των αδελφών σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε του λαού σου εφημάς καθάπηρ πίσω με επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδοξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιωμασίες σου, Κύριε του λαού σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου περίδει, εσύ πρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δοξοπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τον δηλαβού σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελιβάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Της
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, σύ δούλοι πέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις

0: Είναι απολύγιστον του λωσού δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι αφθαλμήματος θηριών σου, ετοίμα σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, όσοι σε αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύματι και Νίκη, Άγιος Θεός, τον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρουσαν τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, Ένε και ενταλματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύματι και Νίκη, Άγιος Θεός, τον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερχθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, όπως και εμείς αφήσαμε τις οφειλέτες ημών και μη ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από το πονηρό.
2: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεραιώς ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και ομιμητών πίστην, των εισαγών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αραμονητά αυτή αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Εν δημιουτέραν χειρουδίν και εν εξωτέραν ασυγκρίτες του Σεραφείμ την αδιαθόρας των λόγων δικούσιν την όντα Θεοτόκων σου έμερ γαλήνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου δόξες.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός των ασημών της πρεσβείας της Παναχρόντη και Παναμώμα Αγίας αυτομικρός δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού. Προστασίες των τιμίων εφορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου, του Μυραβλίτου Τρίφωνα, του Θαυματουργού και Παντελεήμονο του Ιωματικού, του Αγίου Ενδόξου Ιωνεομάρτυρο Γεδεών, του Εντυρνάβου του Λιοθέντε, του Αγίου Ενδόξου Ιωμάρτυρο Γεωργίου του Εκραψάνη, των Οσίων Πατέρων Ιβών Σιμεών, του Μονοχή, των Οσκιαν Υποδίτη Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του Ενλαρίση, των Εναγίη Πατέρων Ιβών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίση και Νικολάου Επισκόπου Μύρων τη Λυκία των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιβών Νικοδήμου του Αγιορίτη Φιλοθέου και Αρσενίου των Ενπάρου, των Αγίη Πατρό Ιβών Νεκταρή, Μητροπολίτη Πενταβόλιο του Θαυματουργού του Ενεγίνη, τη Αγία Ενδόξεω ή ο Παρθενομάρτυρο Παρασκευή, των Αγίων Ενδόξεων Ιερομαρτύρων, Ειρηνέου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμπου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των τη Εν Νικαία Εβδόμη Οικουμενική Συνόδου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεπιστημίου Αποστόλου Φιλίππου του Διακόνου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρός Ιμών και Ομολογητού Θεοφάνου του Γραπτού και των Εν Αγίης Πατέρων Ιμών, Νεκταρίου Σισινίου και Αρσακίου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, αν και την μνήμη ευτερούμε και πάντων, τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον.
4: Γέννητο Κύριε το λέω σου φημάς καθά απελπίσε με επισέ.
3: Αιωνία μνήμων αξιομακάριστη και αείμνηση Κρήτο.
2: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε έξω του Βασιλείμου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό έξω του Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα λόγος και κατά το πλήθος των εκτριμώσεις εξάλληψαν το όνομά μου. Επλήνω πλήνω από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στήδε παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιόν σου επίησω όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαν. Η δούγαρα είναι ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις σε μη μύτη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψη στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντίσμι σώβο και καθαριστήσμι, πλυνίσμι και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίσμι αγαλίασιν και φρουσίνι αγαλιάσιν το στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσιν της εγκάθης μου. Μία απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλησε μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέβεις στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία να δοκάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσιν. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίζουσιν επί το θυσιαστηρών σου μόσχους. Όσκες Κύριες το βυθίσιν εις πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα συγνώμοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγκαλιάσουν και εφρανθήτωσαν επί συμπάντες ζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσεις με και παίνεις ο Θεός βοηθησόμεν. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον τις προσευχές μου ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον όμως τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου ότι ο δικαιωθείς το ενωπιό σου πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου ταπείνωση εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδεία συνεπεμή το πνεύμα μου ενεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν μέρον αρχαίων μελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεβέδασα προς έδας χείρες με ψυχή μου εις γεννηδρώσιν. Ταχύς άκουσό μου Κύριε, εξέλπη το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και με θύσει με τις καταβαίνεις να συλλάκομαι. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισήκληξαν. Γνώρισό μου, Κύριε, εδώ είναι πορεύσου με την προσέρα τη ψυχή μου. Έξελου μου τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξό μου το πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύεις ο εχθρός μου και απολύεις πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι, δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευλογία μου. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα μου. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μόνο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάν στην εσπέραν ευλογήσου και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγε, γεννήθηση μήνε, γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ήεζε την ψυχή μου, τι μαρτώνσιν. Κύριε, προσέ κατέφυγον, είδαξό με το πίνο θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπη και η ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου, τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ηττάφτη να μαρτύρει του φυλαχθήν ημά. Ευλογητό σου, Κύριε Θεός, του πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου, εφημά, καθά περιλπίσαι με βυσέν. Ευλογητό σου, Κύριε, δόξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισό μου τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισό μου τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου παρήδης. Συμπρεπή ένωση πρέπει με σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και σε αιώνας τον αμήν. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα από το Κράτορα ποιητή ουρανού και γης ορατούνται πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιν το Πατρί, διότι τα πάντα γέννητον. Τον δημάς ο τρόπος και δια την μετέραν σωτηρίαν καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα περί μόνη Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντρι τη μέρα κατά τα ζραφάς και ανεληθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμουν τα δόξης κρίνες όντες και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίσε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το και ο Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λελίσαν διά τον προφητό. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων αμήν. Άξιον εις τίνος αληθώς μακαρίζει Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητο και μητέρα του Θεοημών, η δημιωτέρα του Χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρο λόγον τεκούσαν την όντω το τόπον σε μεγαλύνουμε.
6: Δόξα σε ο Θεό, είμαι δόξη. Άρτου ζήσει, είναι η ζωή γενιά, είστε το σώμα σου τάγιο. Τα έφυγαν κύριε και το τίμε ρέμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήρων. Δόξα σε ο Θεό, είμαι δόξη. Επιβληθή σε ρίσα το πίσω ο δήλο του, σου χάρη το σώμα του και θύματο, αλλά του υπάρχουν στέτσι με τσίε ει μεξίου σου. Παραγία Θεατό και σώση μα. Η ήγαθη ευλογημένη θόνη πταστάκι βλαστή στον αγιόρτη και σωτήριο κόσμο. Αξίωσο με τούτο τρόπο τα σώστα. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Τα κρίνω παρά σου πιστεύω ρανίδα στο ρήπο τη καρδία μου και αφιλούσε σαν ευσυνδόντο και καρθωμένο πίστη που προσέχουμε και φω δέσπα για τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Η σάφη γενέσμη των πτεσμάτων του άφτου το σώμα και η θυνέμε σου. Λεύκο αγείται κοινωνία και είσαι αιώνε ζωή φυλάδου και ποθώνα και θηλήψουν λατρεία σου. Παραγία Θεοτό και σώστην ημάς. Ζήσει του άλλου τράψου Παναγία του άδειαν κατεβάτου και κόσμου και ενωτένα ζει δόντο. Καμέα ξεσενή των ανάξεων με το φόβο γεύση του το κυζήστε. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Η θέλη σα δημά σε ακοθεί που λέει τεθεί να σπάω των διαβολτών ματήματα. Ο Θεό και τέβουσε και τα ημά και ξελίψε με μελήματα. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Θεράψουν τι πηγή μου το τράφτο κύριο και ολαγίζουν και καταξίσουν δέσπα όπω κινήσουμε στην κουθιδίπων το λέπο. Καραγία Θεότο και σώστην ημάς, η λέσου εκ μήτων εξπλάσου δέσποινα και τρι μάρτυρες τόσον και έτην και άμετον, όπως ο τεχόμενος των ετών μαγαρίτων αγιάζουν. Δόξα σε Θεός μου δόξα, καθώς πουρές Χριστέ γενέστη το φιλί δούλου σου, και νεμή μείνουν όσοι πέσουν, η δούγαρ το σώμα τρόγου σου το θύνουν και πίνουν το αίμα σου. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Λόγοι Θεού και Θεοάφραξη γέννητο σου σώμα του φωτισμένου, σκοτισμένο μη και καθαρισμών τη βεβαιωθή ηχή μου το αίμα σου. Φραγία Θεοτό και σώση μα, Μαρία Μύρθη, ούτσε ποδία του και των σκύνματα σε ευχέ και ω εκολογίσμα πέγασε, όπω των ιασμάτων μετέχω του τόπου σου. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Μου ξεχύνει και κρατήν αγίσουν σώδο και το σώμα και καταξίσουν κατακρήτω δεδέε που το φρικτή μυστρή προσέγγισε. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Ξενοθήν παθών και τη χάρη του, σχήν και προστήν και σβή και ασφάλει. Διέτσι μεταλείψει τον Αγίο Χριστέ μυστρή σου. Αργία Θεοτό και σώση μα, ο Θούθο λόγο ο Άγιο όλων Αγίου, τον ύπο ερχόμενο τη μυστρή σου, ψυγή μητρό σου ιδέηση. Τον άρτο Χριστέ λαβίν, μη υπηρίζει με το σώμα το σώμα και το θύν νέο στον αφάντο δέστρο και φρικτό μυστρή σου. Μετά σχήν το αθλείο μη σκρύο μη γέννητο, γέννητο δε μη ει ζωνό και θάνατο. Δόξα σε Θεό σου, μου δόξα. Πηγή γαθών εμετάλψη και σε τον αθανάτο σου, μη στην γεννηθή του. Φω και ζει και απάθεια και που σα αρετήσει, ο τέο έχω κοπήν και επίδεσον, πρόξεν σου μόνο καθέ πω δοξάζω. Δόξα σε Θεό, δόξα σε Θεό σου, μου δόξα. Χριστίν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση λήψη, τρόμου και πόθη που σου όταν είναι. Μεταφλαδεί φιλάδε σου του αθανάτη και θύ μυστή και ψάνεσαι. Ευλογητό σου Θεό σου, τον πατέρα ημών. Παραγία Θεοτό και σώσουν εμάς, σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενούθο χαρίτωτε, και εκδείς αγώσε, νίνο δούλου στην καθάνω, ακράθος μέλλοντα, με νίνης αχράτης μυστρής προσέχεσαι, κάθωνον όλους δημοσμούς ακός και πνεύτος, δόξα σε Θεός μου δόξα, των ουρανίων και φρικτών και Ιησού Χριστέ, μυστρή και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών και ανέστε καμέ καταξίσουν, τον απτασμένο Θεό σου θύμου, δόξα σε Θεός μου δόξα, υπό τη σύν καταφυγόν εσπλεχάν αγαθά κράζει φόβο, εν ημί μήνο όντε κακό, ω έβει εν σύ, ιδού γάρ θεωρών και ελέη σου τρόπο στο σώμα και πίνε σου τέμ. Παραγία Θεοτό και σώσου μα, φρύτο το χρώμα στο οποίο θα φθώ, ο κυρό και σύ φώτο, ο φρικτού μυστρίου, ο εσπλαχνή θεού. Πώ τι ω όμω το σκέμπτο, ο οποίο μετέχω και θα το πιούν. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Χριστό στη γεύση και είδε το κύριο Δημά, καθημά, γαρπάλι γινόμαστε, άπαξ, αυτό το προσάξε. Ω προσφάνω πατρί, το ίδιο αίσφαγιά, τη γεια του μετέχοντο. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Ψυχήσει το σώμα τη Αγία, ή δε που φωτιστεί, σου θύ γεννήμη οίκο σου. Τίτων, μυστή με θέξη των ηρών, εν οίκο σου. Έχω στην πατρί και πνέτε, βρυγέ το πολυέλ. Δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύτη. Ω πριν θύτω με και εσύ φω το σώμα σου και το αίμα σου, το ήμετο, τη μειότητα πλέον αματίε, την ύλη και επιρπών παθών τα σαγκάδα και όλων φοφτίζουν που σκηνεί στη θεότητα. Και νυν και έκει στου αιώνε των νόων να μην θεό σωμάτα εκ των εκνών εμάτων, θε πα μη σε κοινά δέσμενα. Να το πει δοξά ω διεσού σαφώ κατηδόντα, το πάδο δεσπό του ή ο θέατα το ανθρώπου.
7: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Ελέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Ελέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Ελέσον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νίκη και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά Ελέσον μα και η λάστα τη αμαρτία μόν. Δέσποτα χώρισαν τι ανομίε μην. Άγιο Επίσκεψη και Ιε τα ασθενεία μόν ένα και τον ματό. Κύριε Ελέσον, Κύριε Ελέσον, Κύριε Ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νίκη και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμενον και άφησι μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους φιλέτες ημών και μη εισελέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσι μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Φωτιστείς εν πνεύματι το Παναγίο τα της γης πληρώματα τεσσές φωτίζεις δαχές και το θαυμάτων λαμπρότησιν ιερομίστα Απόστολε Φίλιππε. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου οι γυναίκες Χριστέ ο Θεός είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γάρ οίκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Τον αποστόλων το κήρυγμα και τον πατένων τα δόγματα, τη εκκλησία μίαν την πίστην εσφράγισαν, ή και χιτώνα φορούσα της αληθείας, των υφαντών της ανοδολογίας, ορθοδομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως φωστήραν έτηλας εκ της αιώας και πιστούς σε φώτισας και στο θαυμάτο σου πολλές ιερωμάτες χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθλησε, και νύ και έγιος σου αιώνα αυτόν αιώνα μην. Εμπεριετό λαρίσαι έκτυπον εικόνα σου καθαγιάζον οικοδύμου μάνδρα πάσεπτον, του οσίου προσκυνήτου στο γεννήτερ προβλημάτων απολάβουμε τις λύσεις των του βίνου και χαρίτων των απείρους και βοόμεν σε χέρε λύσεις πανάχραντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
9: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
8: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ο πολυέσπλαχνος των δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προσωτηρία δε της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα σπιχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρονούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός είσαι ο ένας τον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και έγκυος ο ένας τον αιώνα μην. Τη τιμιωτέρα του χερουβίμ και δοξιδένα να συγκρίτω του σεραφείμ, να διαφθόρω στον λόγο το κούσου νότσα το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνεται πρόσωπον αυτή ημάς και ελεήσει ημάς.
8: Αμήν. Κύριε

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν πάντα τα προσευαρέστησιν πίντσιν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Λάμψε στις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα.

γιατί εσύ είσαι που φωτίζεις σώμα και ψυχή, Χριστέ Θεέ μας, και σένα δοξάζομαι μαζί με τον άναρχο Πατέρα και το ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν.

το αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Κακάροβλου.

Η Κυριακή που βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 11ης και 17ης Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στη μνήμη των 350 θεοφόρων πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 787 στη Νίκαια της Βυθινίας. Και τη σύνοδο αυτή προκάλεσε μια αίρεση, η αίρεση της οικονομαχίας, που πέρα από το αναμφισβήτητο χριστολογικό της περιεχόμενο, είχε και σαφή εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Γιατί ήταν μια προκάλυπτη επίθεση της πολιτείας εναντίον της Εκκλησίας. Επίθεση που πίσω από όσα φαινομενικά διεκήρυσε, υπέκρυπτε και την επιδίωξη της πολιτείας να υποτάξει την Εκκλησία. Με τη σύνοδο αυτή, η Εκκλησία δίνει την επίσημη της απάντηση στην πολεμική των οικονομάχων αυτοκρατόρων, που καθώς ήσαν ξένοι προς την εκκλησιαστική πνευματικότητα, θέλησαν να παρέμβουν ως υπερεπίσκοποι και σωτήρες στην Εκκλησία και να αλλοιώσουν τη θεοπαράδοτη ζωή και διδασκαλία της με το εξωτερικό ένδυμα του προοδευτισμού και με μοναδικά κριτήρια τον θρησκευτικό τους ορθολογισμό και τις πολιτιοκρατικές τους απόψεις. Οι αποφάσεις τους εναντίον των ιερών εικόνων, των Αγίων Λειψάνων, των σχετικών εορτών, της πατροπαράδοτης εκκλησιαστικής λαϊκής ευσέβειας και του μοναχισμού δεν αποτελούσαν αντιπαράθεση προς επουσιώδη στοιχεία της εκκλησιαστικής μας ζωής, αλλά προς την ίδια την ουσία της, προς την αποστολική και πατερική της παράδοση, προς την θεολογία και το σωστικό της έργο. Ρίπτοντας την απεικόνηση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού και αρνούμενη τη δυνατότητα αναγωγής στην θέα του διαμέσου της θείας εικόνος του, ουσιαστικά αρνούνταν την πραγματική και ιστορική αποκάλυψη του Θεού διαμέσου της προσληφθήσεις ανθρώπινης φύσης και κατά συνέπεια όλο το μυστήριο της σωτηρίας όπως το οικειούμεθα μέσα στην Εκκλησία. Απέναντι σε αυτή τη φοβερή πανέρεση, οι θεοφόροι πατέρες αντιτάσσουν την τοποθέτηση των Αγίων εικόνων στους χώρους της κοινής και της κατηδίαν προσευχής, ώστε με τη θέα της εικονικής ανατυπώσεως να διεγείρεται στους πιστούς η μνήμη και η αγάπη προς το πρωτότυπο, για να συμπληρώνει η θέα των εικόνων την ακοή του Ευαγγελικού κηρύγματος και να πιστοποιεί με εξίσου αισθητό τρόπο την αληθινή και πραγματική ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Όμως οι πατέρες δεν περιορίστηκαν μόνο στην τοποθέτηση των εικόνων στους χώρους προσευχής, αλλά παράλληλα όρισαν και τον ασπασμό και την τιμητική τους προσκύνηση, δια της οποίας προσκυνείται το εικονιζόμενο πρόσωπο. Εφόσον, όπως τόνιζε ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή προς την εικόνα μεταβιβάζεται προς το πρωτότυπο.

Το αποστολικό ανάγνωσμα μιας γιορτής με έντονο αντιαιρετικό χαρακτήρα, όπως είναι η μέρα της μνήμης των πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, δεν ήταν δυνατόν παρά να είναι σχετικό με το νόημα της γιορτής. Η σχετική περικοπή βρίσκεται στο τέλος της προστήτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχοι 5 έως 15, και αναφέρεται στη σημασία των καλών έργων και στον τρόπο αντιμετώπισης των αιρετικών. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτον βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ειν αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εις ηγάρ ανοφελής και μάταιη. Αιρετικών άνθρωπων, μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως, και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον έλθειν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολώ σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτουσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη ως συνάκαρποι. Σπάζονται σε οι μετεμού πάντες. Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

παιδί μου τι είτε. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός, είναι πιστικός, είναι αποδεδειγμένος. Και θέλω να τον βεβαιώνεις και εσύ με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα εκείνοι που πίστεψαν στο Θεό. Και αυτά είναι τα καλά και χρήσιμα στους ανθρώπους. Απόφευγε τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί σε τίποτα δεν ωφελούν και είναι μάταιες. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον 1-2 φορές και αν σε ακούσει έχει καλός. Αν όμως δεν σε ακούσει, απομάκρυνέ τον και απομακρύνσου και εσύ από αυτόν, έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχει πλέον διαστραφεί και αμαρτάνει καταδικάζοντας μόνος του τον εαυτό του. Θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό. Έλα να με συναντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό, εφοδίασέ τους πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε τίποτα να μην τους λείπει. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες και για να μην είναι άκαρπη η ζωή τους. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Κάτι που μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση κάθε φορά που ακούμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι η μέσα σε τόσο λίγους στίχους διπλή αναφορά του Αποστόλου στην ανάγκη των πιστών να κοσμούν με καλά έργα τη ζωή τους. Και η αναφορά αυτή αποτελεί ένα είδος πρόκλησης προς εκείνον που έχει συνηθίσει να βλέπει τον Απόστολο Παύλο σαν πολέμιο των έργων του νόμου. Είναι λοιπόν στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος εισηγητής ενός νέου είδους εργοσωτηρίας που θέλει να δώσει στα έργα απόλυτο χαρακτήρα? Όχι φυσικά. Έχει εδώ συγκεκριμένη αφορμή για την οποία υπογραμμίζει με τόση έμφαση την αξία των καλών έργων. Τα λόγια του έχουν διπλό σκοπό. Εσωτερικά μεν προσδιορίζουν τον χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής και εξωτερικά απαντούν στους αιρετικούς της εποχής του. Ας εξετάσουμε λοιπόν και εμείς αναλυτικά αυτές τις δύο όψεις τους για να κατανοήσουμε το βαθύτερο τους νόημα και την αιτία που έκανε τον Παύλο να τα αναφέρει δύο φορές στην περικοπή αυτή της επιστολής του. Τα λόγια λοιπόν αυτά με το «Η να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότε στο Θεό», που αναφέρει στην αρχή, και με το «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσουν άκαρποι», που αναφέρεται στο τέλος της περικοπής, ο Απόστολος θέλει να εκφράσει μια πραγματικότητα. Την ολοκλήρωση της πίστεως με τα έργα της αγάπης. Ο χριστιανισμός, η ζωή δηλαδή μέσα στο κυριακό σώμα, την Εκκλησία, είναι ζωή κοινωνίας και με το Θεό και με τους συνανθρώπους μας, τους αδελφούς μας. Η ευσέβειά μας λοιπόν έχει διπλή αναφορά. Είναι πίστη, πιστότητα στο Θεό, αλλά και πολιτεία ζωή, σύμφωνα με το θέλημά του, απέναντι στους συνανθρώπους μας. Μέσα στα καλά έργα για τα οποία μιλάει ο Απόστολος, δεν περιέχεται επομένως μόνον ο πνευματικός μας αγώνας, τα έργα της μετάνοιάς μας δηλαδή, αλλά και τα έργα της αγάπης μας. Η πίστης η διαγάπης ενεργουμένη, κατά τον λόγο του ίδιου του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή, είναι η ευσέβειά μας. Και αυτόν τον καθολικό χαρακτήρα έχει ο τρόπος της ζωής, τον οποίον εγγενιάσαμε με το βάπτισμά μας και την ένταξή μας στην εν Χριστώ κοινωνία. Η πίστη μας ορίζεται έτσι ηθικά και κοινωνικά. Και επειδή η αληθινή πίστη έχει ένα δυναμισμό, επειδή δεν μπορεί να μένει ανέκφραστη και στήρα, γι' αυτό καρποφορεί έργα. Έργα καλά και ευάρεστα στο Θεό. Γι' αυτό και όπως αναφέρει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, ο αληθινός χριστιανός επαγγέλλεται την θεοσέβεια διέργων αγαθών. Και ο λαός του Θεού, όπως πάλι ο Παύλος αναφέρει στην προστή του επιστολή, ένα κεφάλαιο πριν την περικοπή που ακούσαμε, δεν μπορεί παρά να είναι ζηλωτής καλών έργων. Ξεχωριστή σημασία έχει και το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος σε σχέση με τα καλά έργα. «Προείσταστε», λέει. Όχι απλώς λοιπόν καρπογονούν καλά έργα οι πιστοί, αλλά και πρωτοστατούν στην αγαθοεργία. Τα επιζητούν δηλαδή και δημιουργούν οι ίδιοι ευκαιρίες αγαθοεργίας, χωρίς να αναμένωση τους δεωμένους προς αυτούς ελθύν, χωρίς δηλαδή να περιμένουν εκείνους που έχουν ανάγκη,
όπως αναφέρει ο μεγάλος ερμηνευτής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας.

Ένας στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος που αξίζει επίσης ιδιαίτερη προσοχή είναι αυτός που αναφέρει «αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Η σημασία του στίχου αυτού για τη ζωή της Εκκλησίας ήταν και είναι πάντοτε σημαντική. Για το λόγο αυτό, ας δούμε πώς τον σχολιάζει ένας από τους πατέρες που αγωνίστηκε ιδιαίτερα ενάντια στην αίρεση, ο Μέγας Αθανάσιος. «Είναι δίκαιο, λέει ο Άγιος Πατήρ, να αποφεύγουν οι πιστοί την συναναστροφή και τις συζητήσεις με εκείνους τους ανθρώπους που ξέφυγαν από την ορθή πίστη και επιμένουν στην αίρεση». Βουλεύει και ο Απόστολος Παύλος. «Τον αιρετικό άνθρωπο που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία, αν ήδη το συμβούλευσες και πρώτη και δεύτερη φορά, οφείλεις να τον αποφεύγεις. Παράτησέ τον. Γνώριζε πως ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει ολότελα, επιμένοντας στην κακοδοξία του, αμαρτάνει. Νομίζει ότι τα φρονήματά του είναι ορθά. Κατακρίνει τους αντιφρονούντες με αυτόν σαν αιρετικούς. Κι έτσι, κατακρίνοντας τους άλλους, γίνεται αυτοκατάκριτος. Κατακρίνει ο ίδιος τον εαυτό του. Για αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο μωρός μωρά θα πει και η καρδιά του μάταια πράγματα θα εννοήσει. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να τους αποφεύγουν οι πιστοί, συνεχίζει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι και το ότι οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με το παράδειγμα του αρχηγού τους, του διαβόλου, τριγυρίζουν σαν λιοντάρια και ζητούν ποιον από τους ακεραίους θα αποσπάσουν από την ορθόδοξη πίστη για να τον καταπιούν, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή.

Παρά τις συστάσεις του Αποστόλου Παύλου, παρά τις νουθεσίες του Μεγάλου Αθανασίου που πριν λίγο ακούσαμε και παρά τις συμβουλές όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας για απόρριψη των αιρέσεων και για συνετή στάση των μελών της Εκκλησίας απέναντι στους αιρετικούς, οι παραποιητές της αλήθειας πάντα έβρισκαν τρόπους παραπλάνησης των χριστιανών εκείνων που ήσαν ή αμαθείς ή ρηχοί στην πίστη. Βάζοντας για προκάλημά τους λόγια της Αγίας Γραφής, ερμηνευμένα όμως πάντα με το δικό τους τρόπο και αποκομμένα από το συνολικό πνεύμα της, ψάχνουν συνεχώς για καινούργια θύματα. Ανάμεσα σε χριστιανούς που μπορεί να είναι ορθόδοξοι, όμως ελάχιστα γνωρίζουν για την Ορθοδοξία. Κάτι τέτοιο συνέβη και στη Ρωσία του περασμένου αιώνα. Ένας χριστιανός από άγνοια ή ημιμάθεια παρασύρθηκε από το κήρυγμα ενός Προτεστάντη. Τον παρέσυρε το γεγονός ότι ο Προτεστάντης κήρυται από το Ευαγγέλιο. Για καλή του όμως τύχη, ανέφερε το γεγονός αυτό στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο και σε μια επιστολή του, ανάμεσα στα άλλα του έγραψε: «Ο άνθρωπος αυτός αναγγέλει την αλήθεια, διδάσκει την εν Χριστώ σωτηρία, το Ευαγγέλιο ευαγγελίζεται». Ο Άγιος διέγνωσε αμέσως την πραγματικότητα και ας προσέξουμε πώς απάντησε στην επιπόλαια αυτή παρατήρηση του παρολίγων πλανηθέντος χριστιανού. «Αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις, τόσο τις δικές σας, όσο και των συνακροατών σας. Σταθείτε όμως λίγο. Μη βιάζεστε στις αντιδράσεις σας. Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επιτρέπετε να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό θολά και ύπουλα? Επιτρέπετε να διδάσκουμε το σωτήριο δρόμο και να οδηγούμε τους ακροατές στην καταστροφή? Αυτό δεν έκαναν πάντα οι αιρετικοί? Πόσες και πόσες διδασκαλίες δεν υπήρχαν που διέστρεφαν την αλήθεια και πριν από τον αιρεσιάρχη Άριο, αλλά πολύ περισσότερο και μετά από αυτόν? Όλες αυτές αποδοκιμάστηκαν από την Εκκλησία και αναθεματίστηκαν. Αναρρύθμιτες αιρέσεις εμφανίστηκαν στη Δύση. Όλες όμως απορρίφθηκαν από την Ορθοδοξία, παρόλο που κηρύττουν το Σωτήρα Χριστό. Επομένως, δεν πρέπει να συμπεραίνουμε ότι εφόσον κάποιος κηρύττει το Χριστό, οπωσδήποτε είναι αξιόπιστος. Αλλά πρέπει να εξετάζουμε αν σωστά κηρύττει την αλήθεια για το Χριστό. Μεταξύ σας όμως, κανένας δεν κόπιασε να κάνει αυτή την έρευνα. Αλλά μόλις ακούσατε από τα χείλη του το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου, αμέσως, απερίσκεπτα σταθήκατε στο πλευρό του. Κανείς σας δεν υποψιάστηκε ότι αυτό το προσκυνητό όνομα είναι στα χείλη του πλανεμένου σαν δόλωμα για να παραπλανήσει και να οδηγήσει στην καταστροφή τις απλοϊκές ψυχές σας? Δεν διαβάσατε στο Ευαγγέλιο τα προειδοποιητικά λόγια του Κυρίου? «Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ήτινες έρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες

Και ο Άγιος Θεοφάνης συνεχίζει. Όμως εμείς θα σταματήσουμε εδώ για να σημειώσουμε ότι και σήμερα πανομοιότυπα το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται και ίσως γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μια αναγκαία διευκρίνηση σχετικά με το αποστολικό ανάγνωσμα. Η νουθεσία του Παύλου αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού δεν δόθηκε προς κάθε χριστιανό, αλλά προς ένα καταρτισμένο χριστιανό, όπως ήταν ο Απόστολος Τίτος. Και επομένως, μόνον ένας καταρτισμένος χριστιανός επιτρέπεται να την εφαρμόζει και να νουθετεί έναν αιρετικό έστω μία ή δύο φορές. Που είναι ακόμη πνευματικά σε νηπιακή ηλικία και διαθέτει ελλειπή κατάρτιση στα θέματα πίστεως, το βάρος θα πρέπει να πέσει στη συμβουλή που δίνει για τις περιπτώσεις αυτές ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία και επανέλαβε και ο Άγιος Θεοφάνης στην απάντηση που ακούσαμε προηγουμένως. Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, ήτινες έρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες.

Μετά την αναφορά μας στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, συνεχίζουμε τώρα με την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής, που βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 8, στίχοι 5 έως 15, και η οποία αναφέρεται στην παραβολή του σποραίου.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτόν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Κύτερον έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχει νυκμάδα. Κύτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε άκανθε, απέπνιξαν αυτό. Κέτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν, και φιέν επίσε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον, εφώνη, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, ημίν δε δοτεγνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή. Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Ή δε παρά την οδόν εισι οι ακούσαντες. Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Ή δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται το λόγον, και ούτε ρίζαν ού κλέχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εισιν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισι ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες, των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή.

Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν όλους τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν, ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Και εκείνος τους απάντησε: «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε, αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού, όμως έρχεται ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά. Δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν προσωρινά και όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο. Συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή.

Πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και απορούν για τη φαινομενική αποτυχία του χριστιανισμού που παρατηρείται μέσα στον κόσμο, αλλού σε μικρή και αλλού σε μεγαλύτερη έκταση. Δεν θα έπρεπε, λένε, ύστερα από ένα κοπιαστικό έργο του Χριστού, μέσα σε ένα αφιλόξενο βέβαια κόσμο και τη δράση στη συνέχεια των μαθητών του μέσα στην οικουμένη, κυρίως όμως, ύστερα από τόσες και τόσες προσπάθειες και πειραματισμούς 20 αιώνων, να βλέπαμε σήμερα μια μεγαλύτερη επίδραση του χριστιανισμού μέσα στην ανθρωπότητα και μια πιο ενθαρρυντική εφαρμογή του. Απάντηση στο ερώτημα αυτό μας έδωσε η παραβολή του Χριστού που ακούσαμε προηγουμένως και στην οποία γίνεται λόγος για ένα σποριά που το έργο του δεν απέδωσε παντού τον ίδιο καρπό. Το έργο του σποριά δεν υπήρξε ελαττωματικό. Ούτε και ο σπόρος ήταν χαλασμένος. Σκορπίστηκε μάλιστα παντού πλουσιοπάροχα με την αυθονία που διακρίνει το Θεό. Χωρίς διακρίσεις ή προτιμήσεις. Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν ανάλογο με τη γενεοδορία της σποράς. Γιατί ενώ ο σπόρος δόθηκε πλούσια και χωρίς διακρίσεις, δεν έγινε σε όλα τα μέρη δεκτός με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια προθυμία, με την ίδια ανταπόκριση. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο παντού, αλλά υπήρξε ανάλογο με την δεκτικότητα και την αποδοτικότητα της γης που τον δέχτηκε. Εάν λοιπόν ο σπόρος του χριστιανισμού δεν βλάστησε παντού, αν η μεταμόρφωση της ανθρωπότητας δεν είναι εκείνη που θα περιμέναμε, ας μην αναζητούμε την αιτία ούτε στις διαθέσεις του σποριά, ούτε στην ποιότητα του σπόρου, αλλά ας στραφούμε αλλού. Στο είδος του αγρού που δέχθηκε τον σπόρο, στον τρόπο που ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι, ο καθένας από μας, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην ποιότητα της γης που τελικά αντιπροσωπεύει ο καθένας μας.

Ο σπόρος που έπεσε στο δρόμο παρά την οδό, ο σπόρος που έπεσε εντελώς έξω από το χωράφι, σε χώρο στέρεο, ίσιο και καταπατημένο, είναι ο λόγος του Θεού που ρίχνεται στις καλοστρωμένες επιφάνειες των ψυχών πολλών ανθρώπων, όπου εύκολα καταπατιέται και αφανίζεται. Υπάρχουν άλλωστε τόσες και τόσες δυνάμεις που συντελούν στην καταπάτησή του μέσα στον πεζόδρομο της ψυχής. Η καθημερινή ρουτίνα, η έλλειψη αναζητήσεων για την πνευματική μας τροφή, την τροφή της ψυχής μας, η επανάπαυσή μας σε κοινότυπα και ανούσια πράγματα, που γίνονται μάλιστα πολλές φορές σκοπός ολόκληρης ζωής. Νομίζετε πως είναι δύσκολο να μετατρέψουν κάθε ψυχή σε ένα σκληρό πεζόδρομο? Σε αυτόν τον πεζόδρομο ο σπόρος κρατιέται στην επιφάνεια. Δεν μπορεί να εισχωρήσει βαθύτερα, γιατί τον εμποδίζει μια σκληρή κρούστα αυτοικανοποίησης. Άρνηται ο άνθρωπος της περίπτωσης αυτής στον χριστιανισμό. Όμως ο Χριστός δεν παίζει ουσιαστικά κανένα ζωτικό ρόλο στη ζωή του. Γι' αυτό και ο σπόρος του κρατιέται στην επιφάνεια και γίνεται τροφή στα πετεινά του ουρανού. Και ότι μένει στην επιφάνεια της ζωής, ότι δεν εισχωρεί μέσα μας και δεν ανανεώνεται στην πράξη σαν εμπειρία, δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Υπάρχουν, βλέπετε, τόσα και τόσα πετεινά στον ουρανό. Δεύτερη κατηγορία, την κατηγορία της πετρώδους γης, ανήκουν εκείνοι οι οποίοι με τα χαράς δέχονται των λόγων, αλλά πιστεύουν προσωρινά και επιπόλαια. Και στον πρώτο πειρασμό αφίστανται. Νούνται στο άκουσμα των θείων λόγων, αλλά δυστυχώς μόνο για λίγες στιγμές. Ύστερα από λίγο έχουν ξεχάσει όσα άκουσαν. Είναι οι χριστιανοί που έχουν επιφάνεια, αλλά δεν έχουν βάθος. Γιατί κάτω από την αρχικά καλή διάθεση κρύβονται πάθη που δεν είναι διατεθειμένοι να τα εγκαταλείψουν. Στην αρχή πιστεύουν, αλλά κατόπιν ο βλαστός της πίστεως ξεραίνεται, γιατί δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν στάθερες αρχές. Είναι επιπόλαιοι και αδύναμοι στον πρώτο πειρασμό. Όταν τους βρουν θλίψεις και πόνοι, μεταβάλλουν διάθεση απέναντι στο Θεό και από πιστοί και ευσεβείς γίνονται βλάσφημοι και άπιστοι.

Η τρίτη περίπτωση εδάφους στο οποίο έπεσε ο σπόρος είναι η ακαμφώδης γη. Εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ υπάρχει όλη η καλή διάθεση, ο αγώνας, ο κόπος, η πνευματική βία. Οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής δεν είναι ούτε σκληροί και αδιάφοροι, όπως της πρώτης, ούτε επιπόλαιοι και πρόσκαιροι, όπως της δεύτερης. Φθάνουν σωστά μέχρι όμως το προτελευταίο στάδιο της καρποφορίας. Εδώ ο σπόρος βλαστάνει. Λίγο όμως πριν την καρποφορία μαραίνεται και πέφτει. Συμπνίγεται από τα αγκάθια που άγρια καθώς είναι απομυζούν από το χώμα όλα τα συστατικά και πνίγουν με τα κλαδιά τους τα ευγενή βλαστάρια. Μέριμνες της ζωής, ο πλούτος και οι ειδονές του βίου είναι τα αγκάθια που καταστρέφουν τους καλούς βλαστούς. Η αγχώδης μέριμνα της ζωής για την απόκτηση όλων των ανέσεων και την απόλαυση των ειδονών είναι αγκάθια που συμπνίγουν το λόγο του Χριστού. Ο πλούτος βυθίζει την ψυχή στον όλεθρο της πνευματικής αναισθησίας και την κρατάει δεμένη στην ψευδαίσθηση της μονιμότητας του προσωρινού. Και οι δονές της ζωής, δηλαδή οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, η κοσμική ζωή, διαφθείρουν την ψυχή και πνίγουν κάθε καλή διάθεση για πνευματική ζωή. Αφού χωράφι που είναι γεμάτο αγκάθια είναι καταδικασμένο να κυτρινίσει πριν να καρποφορήσει. Αγαθή γη είναι οι χριστιανοί της τέταρτης κατηγορίας που διαθέτουν έφορη ψυχή. Στην καρδιά τους δεν βρίσκει τόπο ο διάβολος, γιατί βασιλεύει ο Θεός. Με υπομονή και καρτερία, νύχτα και μέρα, οπιάζουν στην καλλιέργεια της ψυχής τους, όπως ο καλός γεωργός. Ντίζουν να την διαφυλάτουν αμέριμνη και ελεύθερη από κάθε κοσμική τύρβη, προσιλωμένη στο θείο έλεος. Φέρουν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για την μετουσίωση του λόγου σε πράξη ζωής και συνεργούν με τα δάκρυα της μετάνοιάς τους στην γρήγορη βλάστηση και την ανθοφορία του σπόρου του Θεού. Η καλή γη της καρδιάς τους όχι απλώς δεν μένει άκαρπη, αλλά αποδίδει 100 φορές πιο πολύ από ό,τι θα περίμενε κανείς από μια κανονική καρποφορία. Αποφέρει καρπών εκατονταπλασίωνα, όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο.

Φίλοι ακροάτρια, φίλε ακροατή, ο σπόρος του Λόγου του Θεού και σήμερα πλούσια σπέρνεται στη γη της καρδιάς σου. Με μέσα σύγχρονα και παραδοσιακά, ο Χριστός ιδιαίτερα σήμερα σου στέλνει το μήνυμά Του. Αλήθεια, φρόνησες κι εσύ ανάλογα σαν γη αγαθή να δώσεις την καρδιά σου? Ή είπες, αυτό είναι αδύνατο, εγώ είμαι πέτρα, δρόμος, χωράφι γεμάτο αγκάθια? Άσε τη χάρη του, αδελφέ, ελεύθερη μέσα σου, για να μπορέσει ο Κύριος με τη δική σου συνέργεια να κάνει ακόμη ένα θαύμα. Αν η αμαρτία σε ποδοπάτησε και σκληρό σαν το δρόμο σε έχει φτιάξει, ζήτα από τον Κύριο δάκρυα, μετάνοιας δάκρυα, γιατί μόνον αυτά υγραίνουν το σκληρό και ποδοπατημένο χώμα που έχεις μέσα σου και σου δίνουν τη δύναμη τη ζωή σου να αλλάξεις. Κι αν ως τώρα δεν φρόντισες να χτυπήσεις τα πάθη που σαν πέτρες σκεπάζουνε της καρδιάς σου τα βάθη, ή αν μαγκάθια μαζί άφησες να φυτρώσει ο σπόρος, μη δηλιάζεις, πολέμα, κάψε, σκάψε, κόπιασε, όργωσε. Στην πορεία της θέωσης ο Χριστός είναι πλάι σου πάντοτε, συνοδοιπόρος.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Όλοι. Αυτή η τάση μας να τα ζητάμε τα πράγματα εύκολα, μασημένα από άλλους. Τα μασίσαν οι άλλοι βέβαια. Και μας τα δώσανε να τα καταπιούμε, εμείς καταπίνουμε αμάσιτα πράγματα. Και μακάρι να ήταν καθαρή τροφή, έστω και μασημένη αυτή που καταπίνουμε. Δυστυχώς, μαζί με το μάσιμα που άλλοι πραγματοποίησαν, φρόντισαν την τροφή να την εμπλουτίσουν. Και με δηλητήριο, τολμώ να πω και με κουτόχορτο. Τουλάχιστον τα γεγονότα δεν νομίζω ότι διαψεύδουν αυτή την διατύπωση και αυτό το γεγονός. Σήμερα όμως, η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου, μια από τις χαρακτηριστικότερες παραβολές του Ευαγγελίου μας, μπορεί να δώσει αφορμή κανείς να σκεφτεί και να προβληματιστεί για την τάση μας, αρκετά διαδεδομένη και αυτή, παράλληλη τάση με εκείνη της ευκολίας, στο να ψάχνουμε τους αληθινούς, τους μεγάλους, τους αποκλειστικούς ενόχους. Γενικά, όλοι είμαστε βέβαιοι ποιοι φταίνε. Οι καιροί όντως απαιτούν ενόχους, αφού σαφέστατα είναι καιροί διαρκών εγκλημάτων, πολλών και διαρκών εγκλημάτων. Στην τσεπούλα μας έχουμε ονόματα. Τα βγάζουμε κατά καιρούς, μπορεί να είναι ονόματα πολιτικών, μπορεί να είναι ονόματα ηγετών, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ονόματα καταστάσεων. Όσοι αποφασίσουν λιγάκι να το ψάξουν το πράγμα, έστω και λίγο, δεν μπορούν να αποφύγουν στο να γυρίσουν λίγο πίσω το χρόνο. Και όσοι το ψάξουν ακόμα περισσότερο, και όσο κάποιοι το ψάχνουν ακόμα περισσότερο, όλο και γυρνάει ο χρόνος πίσω. Κατά γενική ομολογία πλέον, η μπίλια αυτή των ευθυνών έχει κάνει σίγουρα μια στάση περίπου εκεί, στη δεκαετία του 80. Είναι μια καλή στάση της μπίλιας. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, πολλά τεκμήρια, πολλοί συλλογισμοί που οδηγούν στο συμπέρασμα πως εκεί, τη δεκαετία αυτή, φυτεύτηκε ο πρώτος σπόρος των πικρών σημερινών καρπών. Και σήμερα ερχόμαστε να διαβάσουμε την περικοπή του καλού σπορέα. Αυτή είναι η παραβολή, αυριανή. Η παραβολή, πέραν από την παρουσία του Χριστού, που πάντα είναι ο πρωταγωνιστής στον Ευαγγελικό Λόγο, έμεσα ή άμεσα, θα μπορούσε να είναι μια πηγή για πολλές αλήθειες. Αλήθειες που ξέραν οι παλιότεροι, που ξέραν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν μια μεγαλύτερη επαφή με τη γη και η γη, η φύση, τους είχε διδάξει κάποια από τα μυστικά της και κάποιους από τους νόμους της. Αυτός που έσπερνε και πριν από 50, 60, 70 χρόνια, τα 2/3 της Ελλάδας έσπερναν. Τώρα κάποιοι ξαναρχίζουν βέβαια να σπέρνουν και σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε μικρά μποστάνια. Ίσως ξανανακαλύψουμε κάποιες αλήθειες πάλι μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πράξη αυτής της σποράς, οι νόμοι της γης, οι νόμοι των καρπών δίδασκαν. Και δεν έβρισκαν δυσκολία οι άνθρωποι να παραλληλήσουν τους νόμους αυτούς με τους νόμους της ζωής. Όταν έσπερναν λοιπόν οι άνθρωποι, είχαν πάρει την απόφαση καταρχήν τη σπορά να την κάνουν σωστά. Να προετοιμάσουν το έδαφος, να προσέξουν τον καρπό. Μετά μπαίνανε στη διαδικασία της υπομονής. Άγνωστη λέξη για μας σήμερα. Ευκολία και υπομονή δεν πάνε μαζί. Η υπομονή τους δεν σημαίνει ότι θα είχε πάντα και ένα αίσιο τέλος. Εγγύηση 100% για το αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Ακούω πολλές φορές και εσείς μαζί μου αυτές τις ξαφνικές

και καταστροφές που ένα χαλάζι 10 λεπτών είναι σε θέση να ακυρώσει προσπάθειες 6, 7, 8 μηνών, να ακυρώσει δυνάμεις, υπομονή, έξοδα. Μέσα σε 10 λεπτά να διαλύονται τα πάντα. Και αυτός όμως ήταν και παραμένει ένας νόμος της ζωής. Το αναπάντεχο, το απρόοπτο, η ετοιμασία να το δεχτείς. Αυτό το περίφημο Plan B που λένε οι τεχνοκράτες σήμερα. Η ακύρωση είναι πάντα ένα ενδεχόμενο της ζωής. Η ευκολία μέσα στην οποία μάθαμε να ζούμε δεν το προέβλεπε. Νομίζαμε ότι η ζωή πάντα είναι μια ασφαλέστατη επένδυση. Τέτοιες αλήθειες έδινε η σπόρα. Τέτοιες αλήθειες προσπαθεί να δώσει σήμερα και η περικοπή που θα ακουστεί αύριο στις εκκλησιές μας. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι αύριο η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, όπως έχει καθιερώσει να την ονομάζει η Εκκλησία μας. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο που καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχαν υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές τότε τον ρωτούσαν τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Εκείνος τους απάντησε: «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με τον σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, ευνοούνται όσοι άκουσαν τον λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει.

0: Αυτή είναι η αυριανή παραβολή. Όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Ξεχάστε για λίγο το χριστιανικό κομμάτι. Ας μείνουμε μόνο στην διαδικασία αυτής της σποράς και αν θέλετε, εσείς αποφασίστε τι σπόρος είναι αυτός που έπεσε κάποια στιγμή, σε τι ψυχή, σε τι έδαφος δηλαδή, και τι είδους είναι η καρπή που αυτή τη στιγμή γευόμαστε. Η περικοπή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα, πώς να το πω, ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Είναι θαυμαστή η ένταξή της στο χρόνο, γιατί είναι κάτι που δεν είναι γεγονός που αρχίζει και τελειώνει, είναι ένα γεγονός επάλληλο. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή, το σήμερα, είναι μέρα η σημερινή που θα γευτούμε καρπούς μιας σποράς που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι και η μέρα σποράς για κάποιους καρπούς που θα γευτούμε στο μέλλον. Το πριν και το μετά στην παραβολή αυτή, αν το φέρουμε στη ζωή μας, δεν υπάρχει. Κάθε στιγμή γευόμαστε επιπτώσεις σποράς και κάθε στιγμή ετοιμάζουμε το μέλλον. Είναι θέμα στοιχειώδους, έτσι να το πω, αυτοκριτικής. Είναι θέμα στοιχειώδους ευφυΐας, νοημοσύνης θα έλεγα, για να παραδεχτεί κάποιος ότι τίποτα στη ζωή αυτή δεν είναι ξεκάρφωτο, τυχαίο, ουρανοκατέβατο. Ο καρπός είναι μια συνέπεια μιας άλλης πράξης. Σήμερα είναι ευκαιρία να κάνουμε μια κριτική στο τι συνέβη την ώρα της σποράς, ε? Τουλάχιστον μέσα σε τόσα προβλήματα, σε τόσο πόνο, σε τόσα αδιέξοδα, ας πάρουμε κάποια μηνύματα. Είναι διαθέσιμα. Χρωστάμε στους εαυτούς μας κάποιες αλήθειες. Χρωστάμε και στα παιδιά μας κάποιες αλήθειες και κυρίως σε αυτά χρωστάμε κάποια καλύτερη σπορά. Τι μπορεί να πάει λοιπόν στραβά σε μια σπορά? Η πίκρα των καρπών είναι στο στόμα μας, αλλά η αιτία μπορεί να είναι διπλή. Πρώτη αιτία, σκάρτος σπόρος. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Το έδαφος να είναι καλό, αφράτο, δεκτικό, με κατάλληλη υγρασία, με ευκολίες ποτίσματος, πιθανόν με το κατάλληλο λίπασμα. Γενικά, έτσι να το μεταφέρουμε στο υπαρξιακό, να έχεις ανθρώπους με καλή διάθεση. Και ο σπόρος είναι σκάρτος. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Τι φταίξαμε στην περίπτωση αυτή? Φαίνεται λοιπόν πως δεν αρκεί να είσαι δεκτικός στον σπόρο. Έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να δέχεσαι το οτιδήποτε. Δεν είσαι μόνον η θηλυκή γη που δέχεται. Μόνον δέχεται και τίποτα άλλο. Έχεις και υποχρέωση. Έχεις κρίση. Έχεις δυνατότητα να γνωρίζεις, έχεις δυνατότητα να μάθεις για άλλες σπορές στο παρελθόν και να βγάλεις συμπεράσματα. Ο κακός σπόρος είναι μια αιτία, είναι μια ευθύνη του σποριά, του όποιου σποριά. Αναδεικνύει όμως και την ευθύνη αυτού που τη δέχτηκε. Πρώτο λοιπόν ενδεχόμενο, ο κακός ο σπόρος. Δεύτερο ενδεχόμενο, καλός σπόρος σε ακατάλληλη γη. Σωστά πράγματα σε γη που δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Κοιτάξτε λίγο μέσα την περικοπή. Όλα απεδείχθησαν τη στιγμή μιας δοκιμασίας. Ο σπόρος έπεσε, αλλά προέκυψαν δοκιμασίες, δυσκολίες. Τη μια ήρθαν τα πουλιά. Πήραν το σπόρο, φύγανε. Ο σπόρος δεν ήταν προστατευμένος. Στο σπόρο δεν δόθηκε προσοχή. Έπεσε. Το χώμα ήταν καλό, αλλά δεν το περιποιήθηκε κανένας, δεν έλαβε μέτρα. Πήγε χαμένος. Δοκιμασία δεύτερη. Η ρίζα έπιασε πέτρα. Ήθελε ο σπόρος να ανθίσει. Δυστυχώς, η ψυχή δεν φρόντισε να απαλλαγεί από τη σκληράδα της. Και χωρίς κανέναν υπαινιγμό, να στο πω ευθέως. Η σκληροκαρδία. Η καρδιά που ξέρει μόνον να φροντίζει τα εαυτής. Και ο καλύτερος σπόρος να πέσει πάνω στην καρδιά αυτή, χαμένος θα πάει. Η πέτρα θα νικήσει. Δεν αρκεί να πάρει πρωτοβουλία ο σποριάς. Η σκληρή καρδιά είναι σε θέση να ακυρώσει τα πάντα. Δοκιμασία τρίτη, πειρασμός τρίτος, δυσκολία τρίτη, αγκάθια. Από αγκάθια άλλο τίποτα. Αγκάθια, ζυζάνια, παράσιτα, όλα αυτά που μας μαραίνουν τη ζωή μέρα με τη μέρα. Τα σήμαντα, τα λιγότερο σημαντικά ή τα πολύ σημαντικά, όλα ανακατωμένα, να μην ξέρεις τι να βάλεις πρώτο και τι δεύτερο. Ζωές βαριές από τις μέρημνες, ζωές που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το μείζον από το έλασον, όλα ανάκατα, όλα όπως έρθουνε, λύσεις του ποδαριού, λύσεις να τη βολέψουμε, να περάσει μέρα, να πάμε για την επόμενη, φτάνει να βρεθεί τώρα μια πρόχειρη λύση, να ξεπεράσουμε και αυτό, να πορευτούμε παραπέρα. Η περιγραφή της ζωής μας, όπως είχε διαμορφωθεί σύμφωνα πάντα, επαναλαμβάνω, με τους ειδικούς, τη δεκαετία του 80 και μετά. Ζωή κυριολεκτικά του ποδαριού. Και η τέταρτη κατηγορία, το αφράτο χώμα. Έπεσε ο σπόρος, έδωσε εκατονταπλάσιο καρπό. Όταν έπεσαν στο χωράφι τα πουλιά, τι λέτε, πήγαν μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χωραφιού? Όχι. Έπεσαν σ' όλο το χωράφι. Κάποιοι σπόροι γλίτωσαν, γιατί υπήρξαν και άλλα μέτρα. Κάποιοι πήραν το σπόρο σοβαρά, τον προφύλαξαν. Κατάλαβαν ότι δεν βιαζόμαστε να πάρουμε καρπό, δεν τα πιέζουμε τα πράγματα, περιμένουμε, υπομένουμε. Συμμετέχουμε. Δεν μπορεί ο σπόρος από μόνος του να δώσει καρπό. Το έδαφος θα τον καρπίσει. Πέτρες, τι έγινε? Σε άλλο μέρος του χωραφιού υπήρχαν και σε άλλο δεν υπήρχαν? Σαφώς και όχι, οι δύο χωράφοι ήταν. Εκεί, στο σημείο όμως εκείνο, στο έδαφος εκείνο, υπήρξε φροντίδα το έδαφος να προστατευτεί, να μαλακώσει. Να βγουν από μέσα όλα αυτά που κάνουν τη ζωή και τον κόσμο σκληρό. Ένα περιβάλλον, ένα χώμα που, έτσι με μια αναγωγή, αφορά κοινωνίες που ανέχονται ένας τον άλλον. Που ο ένας χωράει στη ζωή του άλλου. Που κατανοεί ο ένας τον άλλον. Δεν είναι εύκολο. Θέλει όμως κόπο, θέλει προσπάθεια, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Τα ζυζάνια, τι έγινε? Μόνο σε ένα σημείο του χωραφιού πέσανε οι σπόροι, οι κακοί, οι παρασιτικοί σπόροι. Το μείζον και το έλασον αφορά ως πειρασμός όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι αφιερώσαν λίγο χρόνο. Χρόνο. Κάναν τις επιλογές τους. Αφαιρέσανε, κοιτάξτε το ζυζάνιο, ξέρετε τι έχει σαν... τι έχει σαν χαρακτηριστικό. Το ζυζάνιο από τη μια μέρα στην άλλη γίνεται 2 μέτρα. Είναι ίσως των ζυζανίων το χαρακτηριστικότερο, πώς να το πω έτσι, το χαρακτηριστικότερο, η συγκαρακτηριζόμενη συμπεριφορά τους. Τα ζυζάνια γιγαντώνονται, τα ζυζάνια βιάζονται. Καταλαμβάνουν το τοπίο και μετά αρχίζουν και ζουν από τον κόπο και την υπομονή άλλων. Δεν βγαίνουν μόνα τους. Κάποιος πρέπει να προλάβει να τα μαράνει. Να προφυλάξει το σπόρο. όποιος θέλει τον χρόνο του και την υπομονή του. Τα λέω όλα αυτά γιατί εσύ θα αποφασίσεις πώς θα συνδυάσεις την παραβολή τη σημερινή με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Από τη μια, είναι καιρός απολογισμού αυτός. Γιατί φτάσαμε ως εδώ? Τι έφταιξε? Ή τι πάει καλά? Άνθρωποι γύρω μας αντέχουν, αισιοδοξούν, παλεύουν, ελπίζουν. Δεν αρρωσταίνουν όλοι, δεν αυτοκτονούν όλοι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκείνων που μένουν όρθιοι, που το πρωί σηκώνονται από το κρεβάτι και παρά τις τρομερές αντικσότητες βρίσκουν λόγο να συνεχίσουν να αγωνίζονται? Έχει ενδιαφέρον κανείς να παρατηρήσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου κρύβω ότι το έχω κάνει. Δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση, δεν πιστεύουν πολλά, παρατηρούν, δεν φοβούνται να πάρουν τις ευθύνες τους και συγχρόνως πιστεύουν ότι η μιζέρια και ο θάνατος δεν είναι ο τελικός νικητής αυτής της ζωής. Το πιστεύουν. Και επειδή το πιστεύουν, το προκαλούν. Η γεύση η πικρή των καρπών μιας σποράς δεν είναι μόνο δυστυχία, είναι και δίδαγμα. Και είναι και απόφαση. Εάν μπορούσαμε να δούμε έτσι σε μια μαγική σφαίρα τον κόσμο του 2025-30, θα βλέπαμε τα φυλλαράκια και τους καρπούς των σπόρων που σήμερα έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχει μια αδικία βέβαια, αλλά αδικία ξεαδικία παραμένει γεγονός. Πολλές φορές ο γονιός σπέρνει, το παιδί απολαμβάνει ή δυστυχεί. Αλήθεια είναι. Υπάρχουν σποριάδες που ήδη έχουν φύγει από τη ζωή αυτή, αλλά της σποράς τους ο πικρός καρπός σήμερα είναι στα στόματα όλων. Αντί να σε πιάσει θυμός για αυτό το γεγονός, ας γίνει το γεγονός αυτό αιτία για να βρεις εσύ νόημα στη ζωή σου και την υπευθυνότητα για αυτούς που έρχονται μετά από σένα. Στην ψυχή του κάθε νέου ανθρώπου ο σπόρος που θα πέσει είναι στα χέρια αυτή τη στιγμή κάποιων μεγαλύτερων. Πρέπει τουλάχιστον να ξαναβρούμε την ευθύνη απέναντι στα ίδια μας τα παιδιά πριν αναζητήσουμε την ευθύνη για την κοινωνία ή για την οικουμένη. Ακούω πολλές φορές αυτά τα μεγάλα λόγια για παγκόσμιες επαναστάσεις, αλλαγές που θα έρθουν με ανατροπές. Να γκρεμιστεί το σύστημα αυτό, να έρθει το άλλο. Και ακούγεται από στόματα ανθρώπων, ίσως όλων μας, που δεν είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη ούτε της ίδιας τους της οικογένειας. Άνθρωποι που τα έχουν παρατήσει όλα στο βρόντο, που έχουν αρνηθεί την ευθύνη των ανθρώπων που βρίσκονται σπίτι τους, των ανθρώπων που είναι μπροστά τους, αν είναι εκπαιδευτικοί, αν είναι πολίτες στη δουλειά τους, δεν ξέρω τι να πω. Άνθρωποι που δεν αναλαμβάνουν την παραμικρή ευθύνη και το μυαλό τους διαρκώς είναι στην ευκολία μιας λύσης του ποδαριού, να οραματίζονται επαναστάσεις και παγκόσμιες ανατροπές. Δεν θα έρθουνε. Δεν θα έρθουνε. Ποτέ δεν θα έρθουνε. Την εποχή της σποράς, της οποίας τους καρπούς γευόμαστε σήμερα, τα λόγια ήταν ίδια. Μεγάλα, παγκόσμια λόγια. Δεν κάνουν τα λόγια την αλλαγή. Δεν φέρουν τα λόγια την επανάσταση. Είμαστε άνθρωποι μικροί και συγχρόνως παντοδύναμοι. Μπορεί να είπα προηγουμένως για την πέτρα που δεν αφήνει τη ρίζα να πιάσει. Φέτος το καλοκαίρι, σε ένα μέρος που κάνω διακοπές συχνά, η ρίζα μιας σικιάς σήκωσε τείχο 3 μέτρα, τον διέλυσε. κυριολεκτικά τον διέλυσε. Ο καθένας από μας είναι ένα ριζίδιο. Είναι συγχρόνως και σπόρος, είναι συγχρόνως και ρίζα, είναι συγχρόνως και δύναμη ανατροπής. Το ότι πρέπει να ξαναβρούμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας είναι αλήθεια, αλλά για ποιο σκοπό και ποιοι άνθρωποι θα ξαναβρούν αλληλεγγύη, να συνενώσουν τι? Την ανευθυνότητά τους, τα χάλια τους ή την ποιότητά τους ή τη δύναμή τους και με ποιο σκοπό? Το νόημα ζωής προηγείται της αλληλεγγύης. Τα οράματα φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Όχι η άδεια τσέπη, το άδειο στομάχι. Προσωρινά θα βρεθούν άνθρωποι μαζί για να φωνάξουν για την πείνα τους. Δεν αρκεί. Οι ανάγκες που θα έρθουν μετά σαν αιτήματα για μια εποχή είναι πολύ σημαντικότερα. Και τότε θα μετρήσουν οι ποιότητες. Η ποιότητα του σπόρου του καθενός που έχει μέσα του και το κατά πόσον ο ίδιος μπορεί να είναι αγαθός σπόρος για τον κόσμο που έρχεται. Για την δυνατή ρίζα του καλού σπόρου αλλά και του καλού εδάφους τίποτα δεν είναι ανίκητο. Προς το παρόν, ναι. Είμαστε σε φάση όπου τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκων η σκλαβιά που λέμε στον εθνικό ύμνο. Αλλά τίποτα δεν είναι μόνιμο στην ιστορία αυτή και οι ανατροπές θα έρθουνε. Από μας θα εξαρτηθεί αν το καινούριο θα είναι μια από τα ίδια ή ένας καρπός σποράς αυτοκριτικής, υπευθυνότητος και αλληλεγγύης μέσα από έναν κοινό αγώνα. Αυτά έτσι λίγο για σήμερα. Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. Άλλωστε, πάντα η παρότρινσή μου σε σένα που ακούσα αυτή τη στιγμή δεν είναι να αρκεστείς ούτε σε μια πρώτη ανάγνωση μιας περικοπής ούτε σε μια εκπομπή 25-28 λεπτών. Θέλει λίγο το προσωπικό σου στοιχείο, την προσωπική σου καλλιέργεια του εδάφους για ένα σπόρο. Σπόροι είναι όλοι. Εσύ αποφάσεις τι θα κρατήσεις και τι θα αφήσεις. Αυτό όμως που θα αποφασίσεις να κρατήσεις, ρίξε λίγη φροντίδα, λίγη μέριμνα. Από μόνο του ή από πουλιά θα πάει, ή από αγκάθια ή από πέτρα. Συμμετοχή προσωπική. Χωρίς κόπο προσωπικό, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει στη γη ξανά και να τον δεις εδώ ζωντανό μπροστά σου, άκρη δεν θα βγει. Αποφάσισε ο ίδιος ο Θεός η υπόθεση σωτηρία του κόσμου να είναι προϊόν συνεργασίας ανθρώπου και Θεού. Δεν θέλει, μόνος του. Δεν το επιθυμεί και μεταξύ μας και καλά κάνει. Είναι πολύ τιμητικό για μας. Και αυτή την τιμή, μάλλον και για αυτή την τιμή, ας φανούμε αντάξει. Καλό βράδυ για σήμερα. Ό,τι καλύτερο για την Κυριακή που έρχεται. Δύναμη και όλα καλά.
1: Έπεα διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Περαιεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

το νου μου να φύγω, να ζητήσω από το γέροντα άδεια και να σακεί με παξιμάδια και να χαθώ για να υμνώ και να διοξάζω αδιαλείπτως τον Θεό. Αλλά σκεπτόμουν, πού να πάω? Δεν έχω μάθει καλά το εργόχειρο, δεν μου το είχανε διδάξει. Ίσως φοβόντουσαν να μην φύγω. Αυτός ο φόβος κυριαρχούσε στο Άγιον Όρος. Δεν του μαθαίνανε του υποτακτικού να τελειώνει το εργόχειρο για να μην τους φύγει. Ενώ είναι αέρας για το μοναχό να ξέρει εργόχειρο, γιατί έχει τρόπο να πάρει το παξιμάδι του. Μου μπήκε λοιπόν στο νου αυτό το πράγμα, να φύγω στην έρημο μόνος μόνο Θεό, ανιδιωτελώς, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς καινοδοξία, χωρίς, το πιστεύετε? Από εκεί μου γεννήθηκε το ανιδιωτελές, το ακρεφνές, το τέλειο επέτυχαν μερικοί ασκητέ που χάθηκαν μέσα στην έρημο. Δεν επεδίωκαν ούτε κόσμο, ούτε τίποτα. Ανελίοντο σε δάκρυο προς το Θεό και προσεύχοντο όλοι για την Εκκλησία. Όλοι εκόπτοντο πρώτα για τον κόσμο και την Εκκλησία και μετά για τον εαυτό τους. Λοιπόν, εμένα, όπως σας είπα, μου καρφώθηκε ο σκοπός του αηδονιού. Ποιος ο σκοπός να ξελαριγιάζεται μέσα στην ερημιά? Η λατρεία, η υμνοδία, η δοξολογία στο Θεό τον Δημιουργό. Γιατί λοιπόν να μην πάω στην έρημο να λατρεύω το Θεό εν σιωπή, χαμένος από τον κόσμο και από την κοινωνία? Υπάρχει τελειότερο πράγμα? Όλα αυτά τα νοήματα τα είχα βγάλει από το αηδόνι. Πω, σχέδια που έκανα, πώς θα πήγαινα στην ερημιά, πώς θα χαιρόμουνα, πώς θα πέθαινα, πω, θα έτρωγα τα χόρτα, θα έκανα το ένα το άλλο. Θα πήγαινα ως ρακένδυτος και ως άγνωστος σε κανένα μοναστήρι, να μου δίνανε κανένα παξιμάδι και θα το έτρωγα χωρίς να

στιγμή και ένιωθα μέσα μου μία μεγάλη χαρά. Ήταν, φαίνεται, η ευχή του γέροντα. Έτσι ζούσα σαν υποτακτικός μέσα στον επίγειο παράδεισο του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από εκεί, αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Ήταν μια μέρα βροχερή. Όταν σταμάτησε η βροχή, βλέπουμε από το εργαστήρι που εργαζόμασταν πολλούς πατέρες από άλλα κελιά να πηγαίνουν κατά τον Άγιο Νίφωνα να μαζέψουν σαλιγκάρια. Ο παπά Ιωαννίκιος έβλεπε τους πατέρες που περνούσανε και στενοχωριότανε. Ήθελε να πάω να μαζέψω κι εγώ. Του λέω. Ο γέροντας μου είπε να μην πάω. Ξεκίνησα και με γύρισε πίσω. Άμα όμως θέλεις να πάω, εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω. Τότε και εκείνος μου λέει, πήγαινε, σήμερα έχει πολλά σαλιγκάρια. Και εγώ αρπάζω τον τουρβά και τερέχω. Στην αρχή δεν έτρεχα για να μην με ειδούνε οι γεροντές μου. Μετά που ξεμάκρυνα, το έβαλα στο τρέξιμο. Έφτασα ψηλά, σε κάτι απότομα βράχια που δεν πήγαιναν ούτε αγριογούρουνα. Διότι τα αγριογούρουνα, όταν βρέξει, μαζεύονται όλα μαζί και τρέχουν να φάνε τα σαλιγκάρια. 3 ώρες μάζευα. Μάζεψα πολλά, τον γέμισα τον τουρβά. Ήμουνα καταϊδρωμένος και καθώς κατηφόριζα, ήταν απόγευμα και είχε δροσίσει η ατμόσφαιρα, με πάγωσε ένας παγωμένος αέρας που κατέβαινε από τον άθο στη θάλασσα. Ο τουρβάς στον ώμο μου σκύψε και πάγωσε όλη η πλάτη μου από τα σάλια των σαλιγκαριών.

κατέβαινα μέσα από δύσβατα μέρη, έπρεπε να περάσω μία σάρα. Σάρες είναι τα άγρια μέρη που έχουν λιανολίθαρα. Όταν έφτασα στα μισά, άρχισε η σάρα ολόκληρη να φεύγει σαν ποταμός από την κορυφή του βουνού και να παρασέρνει πέτρες, βράχια κι άλλα. Το πλάτος ήταν περίπου 15-20 μέτρα. Τα πόδια μου βυθίστηκαν μέχρι το γόνατο. Αδύνατο να προχωρήσω. Φορτωμένος όπως ήμουνα, με κίνδυνο να σκοτωθώ, φώναξα: «Παναγίτσα μου!» Στη στιγμή πετάχθηκα από μία αόρατη δύναμη 20 μέτρα πιο πέρα, στην απέναντι πλευρά της χαράδρας, πάνω σε κάτι μεγάλα βράχια, έτοιμα κι αυτά να κυλήσουν προς τα κάτω. Την ίδια στιγμή από κάτω περνούσαν οι πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα και εκείνοι με τα σαλιγκάρια. Είδαν τη Σάρα όλο το κακό και άρχισαν να φωνάζουν: μήπως ήταν κανείς εκεί?» Εγώ βρέθηκα μακριά από τον κίνδυνο, χωρίς να πάθω τίποτα. Μόνο τα παπούτσια μου, τα τσαρούχια μου δηλαδή, έμεινα στη Σάρα και τα πόδια μου ήταν γεμάτα αίματα. Οι πατέρες φωνάζανε πάλι, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα.

είχα πάθει φοβία. Τους άκουγα αλλά δεν αποκρινόμουν. Ο τουρβάς απείραχτο στην πλάτη μου. Θα ήταν πάνω από 80 οκάδες. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκαρφαλώνω στον ένα βράχο, στον άλλο, μέχρι που έφτασα κάτω. Μόλις κατέβηκα κάτω, άλλος κίνδυνος. Βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται μέσα από ένα μεγάλο φυτό που το λένε γαλαγκά. Πολύ τρόμαξα. Ο Θεός με γλίτωσε. Έφτασα στο κελί κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Διηγήθηκα στους γέροντες όσα μου συνέβησαν. Είχα πάθει τρόμο. Διηγήθηκα για τη Σάρα, για τα παπούσια μου που χαθήκανε, για τα πόδια μου τα γεμάτα αίματα, για το φίδι. Ο γέροντας πολύ στενοχωρέθηκε και τιμώρησε τον παπά Ιωαννίκιο. Του έβαλε κανόνα να μην λειτουργήσει για πολλούς μήνες και εκείνος έκλαιγε για όσα συνέβησαν. Με εκείνο όμως το κρυολόγημα, εγώ έπαθα υγρά πλευρίτιδα και πονούσα πολύ. Δεν είχα διάθεση, δεν ήθελα να φάω. Ειδοποίησαν οι γέροντες και ήλθε ένας ψηλός αγιότατος ασκητής, ο πατήρ Αντώνιος. Ήταν οσιοπατερίτης. Η εκκλησία του κελιού του ήταν επωνόματη των οσίων πατέρων, τον εναγίο όρη το άθο ασκησάντων, τον ενασκήσει λαμψάντων. Αυτός έκανε και λίγο τον γιατρό. Ήλθε, με είδε, πάει στην καλύβη του και μου φέρνει ένα είδος δέρματος που το λένε εκδόριον και μου το βάζει επάνω στην πλάτη μου. Αυτό όλη τη νύχτα βίζαινε το υγρό της πλάτης μου. Την άλλη μέρα κατά τις 10 η ώρα παίρνει ένα ψαλίδι, το απολυμένει με ενόπνευμα και μου κόβει το εκδόριον που είχε γεμίσει υγρό και έγινε σαν μαξιλαράκι μαζί με το δέρμα μου. Ο πόνος μου εκείνη τη στιγμή ήταν αφόρητος. Η εξάντλησή μου πολύ μεγάλη. Λιποθύμησα. Και όταν συνήλθα λίγο, ένιωσα μεγάλη χαρά μέσα μου, γιατί μπορούσα και προσευχόμουν. Άρχισα τότε να ψάλω. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Έτσι που μ' άκουσε ο παπά Ιωαννίκιος, έρχεται κοντά μου, με αγκαλιάζει, με φιλεί στο μέτωπο και μου λέει: «Παιδί μου, να με συγχωρέσεις». Έρχεται ο γέροντας, του λέγει άγρια: «Α, τον στραβώ τον άνθρωπο». Εγώ δεν είχα όρεξη, δεν ήθελα να φάω, έτρωγα πολύ λίγο και κάθε μέρα και χειρότερα. Πήγαινα για θάνατο. Φοβηθήκανε οι γέροντες μήπως πεθάνω. Το ίδιο και ο πατήρ Αντώνιος που έκανε το γιατρό. «Να φύγει το παιδί», λέει ο πατήρ Αντώνιος. «Δεν θα αντέξει. Χρειάζεται φάρμακα που εδώ δεν έχουμε. Δεν τρώγει και οπωσδήποτε όσο κάθεται τόσο χειροτερεύει». Σκεφτείτε ότι έφαγα μία γουλιά από αμύγδαλα κοπανισμένα και με πείραξε. Τόσο το στομάχι μου είχε εξασθενήσει. Οι γέροντές μου με θέλανε πάρα πολύ, αλλά βρεθήκανε στην ανάγκη να με στείλουν έξω στον κόσμο, γιατί εκεί ούτε γάλα ούτε κρέας υπήρχε. Και έτσι μου έδωσαν άδεια. Έβγαλαν χαρτιά από τον δικαίο να γυρίσω στο χωριό μου για 2 μήνες περίπου, ώσπου να συνέλθω. Και έφυγα. Με πήρε ο παπά Ιωαννίκιος, με πήγε στη Δάφνη με βάρκα, με κουπιά. Δεν είχαμε μηχανή τότε καθόλου. Τότε δεν είχαμε ούτε μουλάρια ούτε μηχανές. Οι ασκητέ, ό,τι κουβαλούσαν εκεί πάνω, το κουβαλούσαν στον ώμο, στην πλάτη. Εφτάσαμε λοιπόν στη Δάφνη. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Με ξαπλώσανε σε ένα δωμάτιο. Εκεί στεγαζόταν το ταχυδρομείο. Σε λίγο με πιάσανε φρικτή πόνη στα νεφρά. Έκλαιγα από τον πόνο. Έκλαιγε και ο παπά Ιωαννίκιος. Εγώ μες στον πόνο βρήκα τη δύναμη να τον παρηγορήσω. «Μην κλαις, γέροντα, θα γίνω καλά, δεν έχω τίποτα». Και εκείνος παρηγορούσε εμένα μες στο κλάμα του λέγοντας: «Μην κλαίεις, παιδί μου, θα γίνεις καλά». Ήρθε το καράβι, με έβαλε μέσα, με φίλησε στο μέτωπο και χωρίσαμε κλαίγοντας.

Λατβία. 1925-1940. Μαλάκωσαν οι καρδιές τους και μόνοι τους ζητούσαν να νηστεύουν, να αγωνίζονται και να θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό.

Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα γύριζα στον κόσμο. Πατρίδα μου ήταν τα καυσοκαλύβια. Είχα βέβαια παρακαλέσει το Θεό να μου δώσει μια αρρώστια και μου έδωσε αρρώστια, αλλά λέω, καλά Θεέ μου, μου την έδωσες, όχι και να με βγάλεις από το Άγιον Όρος, αλλά με έβγαλε. Απ' την αρρώστια έφυγα. Με διώξανε δηλαδή. Άκουσε ο Θεός, αλλά όχι και καλά το θέλημά μου. Μου έδωσε και κάτι που δεν το ήθελα, διότι εξαιτίας της αρρώστιας μου έφυγα από το Άγιον Όρος. Και έτσι μετά από τόσα χρόνια γύριζα πάλι στο σπίτι μου. Μέσα στο καράβι ατελείωτες οι ώρες. Όλα για μένα ήταν παράξενα. Παιδάκια, γυναίκες είχα χρόνια να δω. Στο χωριό επήγα μέσω Χαλκίδας. Πέρασα το Αλιβέρι, έφτασα στον Άγιο Ιωάννη το χωριό μου. Πρώτα επέρασα από τα περιβόλια. Βρίσκω κάποιον, συγκεκριμένα τον γαμπρό μου, τον Νικόλα, τον πατέρα της Ελένης. Τον ρωτάω, ποιοι άλλοι βρίσκονται εδώ? Λέει, λίγο πιο εκεί είναι ο Λεωνίδας, ο Μπαϊρακτάρης, ο πατέρας μου. Και πιο κάτω άλλοι, είπε τα ονόματα. Εγώ τώρα, με χτυποκάρδι, ξεκίνησα να συναντήσω τον πατέρα μου. Είχα πολλά χρόνια να τον δω. Όπως σας έχω πει, έλειπε χρόνια στην Αμερική. Όταν τον αντίκρισα, τον γνώρισα αμέσως. Εκείνος που να με καταλάβει. Καλόγερος, τα μαλλιά, τα γένια, ως κάτω. Ντρεπόμουνα και όπως φορούσα το ζωστικό, τα είχα από μέσα κρύψει. Πετσί και κόκαλο από την αρρώστια. Τον καλημέρισα. Μου λέει, ποιος είσαι και από πού? Καλόγερος, το απαντάω. Εσύ έχεις οικογένεια, παιδιά? Πόσα παιδιά έχεις? 4 είχα. Αλλά ο ένας μου γιος χάθηκε πριν από χρόνια. Τον χάσαμε. Δούλευε στον Πειραιά και χάθηκε. Στον Πειραιά, πώς το λέγανε? Βαγγέλη. Βαγγέλη, ήταν φίλος μου παλιά. Πες μου, ξέρεις που βρίσκεται? Α, δυστυχώς, πέθανε. Πέθανε, ράγισε η καρδιά του πατέρα μου. Άρχισε να κλαίει. Τότε δεν άντεξα. Και από σίδερο να ήμουνα θα έλειωνα. Κλάματα κι εγώ. Χτύπαγε η καρδιά μου. Δεν άντεξα να τον βλέπω να σπαράζει η πατρική του καρδιά και του αποκαλύφθηκα. Εγώ είμαι πατέρα, ο Ευάγγελος. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Χαρά και κλάμα σμίξανε. Αγκαλιαστήκαμε και συγκινημένοι κινήσαμε για το σπίτι να βρούμε με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου όμως ήταν σκληρή. Όταν με είδε, με μάλωσε πολύ. Το θεώρησε πολύ μεγάλη προσβολή να γίνει το παιδί της καλόγερος. Ο κόσμος το έμαθε. Ερχόντουσαν διάφοροι να με δούνε. Ήμουν νέο παλικάρι. Πριν αρρωστήσω ήμουν πάρα πολύ όμορφος και κόκκινος. Αλλά το πρόσωπό μου είχε ομορφιά, όχι κοσμική. Θεία ομορφιά. Και εδώ που ήρθα στον κόσμο, όλοι κάνανε λόγο για μένα και για τα μαλλιά μου. Απ' την ημέρα που πήγα στο Όρος δεν είχα κόψει τα μαλλιά μου. Είχαν μεγαλώσει και έφταναν κάτω από τη μέση. Έγινε πολύ θόρυβο στο χωριό. Γι' αυτό κι εγώ, για να μην τα κόψω, έβρασα μια κατσαρόλα με νερό και τα έβαλα μέσα και τα έβρασα πολύ. Τότε χαλάσανε και μου πέσανε. Έκανα φαλάκρα. Και ερχόντουσαν, όπως σας είπα, για να με δούνε στο χωριό. Διαδόθηκε εκεί ότι ο γιος του Λεωνίδα του Μπαϊρακτάρη, που τον είχαν χάσει και τον είχαν για πεθαμένο, γύρισε από το Όρος που ήταν ασκητής. Και ερχόντουσαν ο κόσμος από περιέργεια για να με δούνε. Εγώ δεν μιλούσα. Ντρεπόμουνα κιόλας πάρα πολύ. Πήγα στην εκκλησία του χωριού. Όλοι με κοροϊδεύανε. Η μητέρα μου ντρεπότανε, έκλαιγε και θρυνούσε. Δεν ήθελε ούτε να με δει. Δεν με ήθελε καημένη και με έδιωξε από το σπίτι. Στην αρχή με μάζεψε η θεία μου. Εκεί άρχισα καλό φαγητό, γάλα, τυρί, αυγά, κρέας για να συνέλθω από την αρρώστια.
Όμως δεν μπόρεσα να καθίσω εκεί πέρα, γιατί εγώ ήθελα έτσι άλλο περιβάλλον. Τι να έκανα στο σπίτι? Ντρεπόμουνα κιόλας, διότι εγώ δεν είχα προσφέρει και τίποτα στους δικούς μου. Και τώρα να θελήσω να με περιποιηθούν αυτοί?

Ακούσατε την εκπομπή «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ιστορικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί.

στην εκπομπή μας για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κάθε περικοπή που έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Είναι το απάνθισμα, θα λέγαμε, το πιο καλό έτσι μέρος, το πιο ενδιαφέρον από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το παρουσιάζει κάθε Κυριακή και οφείλουμε κι εμείς να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή.

σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Σπορέως. Έτσι λέγεται το Ευαγγέλιο αυτό. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφρασή του. Αρχαίο κείμενο. Το κομμάτι του Ευαγγελίου που θα αναλύσουμε σήμερα, θα το διαβάσουμε και θα πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, δηλαδή στο Ήτα κεφάλαιο, και στους στίχους 4 έως 15. Είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην: «Εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτών, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διατομή έχει νικμάδα, και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσε εις την γην την αγαθήν, και φιέν επί σε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επερώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες: τι η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν: ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή: ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν εισιν οι ακούσεντες. Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι εισιν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτι εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι, και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο.

Να δούμε τώρα και την μετάφραση του κειμένου. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στον δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απήντησε: «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής. Πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά. Τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει».

τέταρτη Κυριακή του Λουκά λοιπόν, και όπως είπαμε είναι η παραβολή του σπορέως. Ας αφήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, πατέρα, μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον νέο ιερομάρτυρα και εις Απόστολο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός σε όλους τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους. Η διδαχή του είναι στην παραβολή του σπορέως. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς για αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μας, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ήτα 4-15. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός Θεού, λέγεται και Υιός Ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης. Και ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός, επειδή αυτός σπείρει των σπόρων, των λόγων δηλαδή, όπως ο ίδιος μας είπε στην παραβολή του Ιερού και Αγίου Ευαγγελίου. Ήταν λοιπόν ένας Γεωργός που βγήκε από το σπίτι του, πήρε σπόρο και πήγε να σπείρει στα χωράφια του. Και εκεί που έσπερνε, δεν έπεσε σε ένα μέρος ο σπόρος εκείνος, αλλά έπεσε εις την στράταν. Άλλος έπεσε στην πέτρα και άλλος στα αγκάθια και άλλος στην καλή και έφορη γη. Εκείνος ο σπόρος που έπεσε στη στράτα, στο δρόμο δηλαδή, δεν εφύτρωσε. Γιατί? Διότι η γη ήταν σκληρή και καταπατημένη από τους διαβάτες και ήλθαν τα πετινά του αέρος, τα πουλιά, και τον έφαγαν το σπόρο εκείνο και έμενε η στράτα άκαρπη. Έπεσε μετά κι άλλος σπόρος επάνω στην πέτρα. Εκεί υπήρχε λίγο χώμα. Φύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα καθώς βγήκε ο ήλιος τον επίρωσε και μη έχοντας ρίζα εξεράθη και έμεινε άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλος σπόρος ανάμεσα στα αγκάθια. Εφύτρωσε και αυτός. Όμως βγαίνοντας στα αγκάθια τον έπνιξαν και χάθηκε. Χάθη και αυτός ο σπόρος. Εκείνος πάλι ο σπόρος που έπεσε στην καλή τη γη εκαρποφόρησε. Αλλά δεν είχε όλη η γη εκείνη την ίδια απόδοση. Λόγου χάριν έσπηρε σε ένα χωράφι ένα κιλό σιτάρι και έκανε 100 κιλά. Άλλος σπόρος έπεσε σε φτωχότερη γη και έκανε 60 κιλά. Και άλλος σπόρος σε αχαμνότερη γη και έκανε 30. Τώρα μου φαίνεται αυτή την παραβολή να την καταλάβατε κομμάτι καλύτερα, μα ακόμη όχι τόσο καλά. Μου φαίνεται, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, εύλογο να την πούμε ακόμη απλότερα. Και πρώτον να πούμε ποιος είναι ο Γεωργός. Δεύτερο, ποιο είναι το σπίτι του Γεωργού. Τρίτον, ποιος είναι ο σπόρος. Τέταρτον, ποια είναι τα χωράφια. Πέμπτον, ποια είναι η στράτα. Έκτον, ποια είναι η πέτρα. Έβδομον, ποια είναι τα αγκάθια. Και όγδο, ποια είναι η καλή γη που έκανε
Στο ένα κιλό τα 100, τα 60 και τα 300. Τώρα μου φαίνεται να την καταλάβατε αυτήν την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι ο Γεωργός, βγήκε από το σπίτι του. Ποιο είναι το σπίτι του Χριστού μας? Είναι η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος, η αγκαλιά του Πατέρα. Πώς έβγηκε ο Κύριος από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την έσαρκον οικονομία του Χριστού μας? Πώς εκατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και αληθινός Θεός και ζωή των απάντων και εσαρκώθη εις την κοιλίαν της δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Αϊπαρθένου Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την πατρικήν φύσιν και όλος απανταχού. Καθώς οι ακτίνες του ηλίου είναι όλες μέσα εις τον ήλιον και όλες εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο και όλες πανταχού, έτσι είναι και ο Κύριος, όλος μέσα στην πατρική ουσία και όλος μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου και πανταχού. Ενός ανθρώπου τώρα μπορεί ο νους του να είναι όλος στην πόλη και όλος στο σπίτι του και στα παιδιά του. Και πάλι όλος ο νους του να είναι μέσα στο κεφάλι χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος που είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα. Και ο Θεός δεν δύναται να είναι όλος στον ουρανό και όλος σε κάθε μέρος? Έτσι αδελφοί μου, ευγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και πήρε σπόρο για να σπείρει στα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιο και Ιερόν Ευαγγέλιον. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και να έχουμε την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει το σπόρο, έτσι και ο Κύριος όργωσε τις καρδιές των ανθρώπων με τη διδασκαλία του και μας εφύτευσε την ζωή την αιώνιον. Ποια είναι η στράτα? Η στράτα είναι ο υπερήφανος άνθρωπος που η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη από τις μέρημνες τις βιωτικές, και ακούει μεν το λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, μα έχει λίγη ευλάβεια στο Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο, και έτσι μένει η πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα αγκάθια? Ποια είναι λοιπόν τα αγκάθια? Αγκάθια είναι ο πόρνος που ακούει το λόγο του Θεού και αυτός, ύστερα όμως έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα αγκάθια άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκανε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα που έχει μέσα τούτη η παραβολή δεν το καταλάβατε, και μου φαίνεται εύλογον αδελφοί μου να σας πω από ένα παράδειγμα σε κάθε ένα για να καταλάβετε καλύτερα αυτή την παραβολή. Μας λέει
ο εις Απόστολος Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Και πρώτον, ας αρχίσουμε από τη στράτα που είπαμε. Είχαμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ένα να πούμε μόνον. Μας φτάνει για να καταλάβουμε. Τον παλιό καιρό, χριστιανοί μου, ήταν ένας άνθρωπος και λέγεται το όνομά του Μανασής. Τον αξίωσε αυτόν ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλεύς εις τους Εβραίους. 52 χρόνους εβασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Αυτός δεν άκουγε το λόγο του Θεού. Ήταν σκληροκάρδιος. Δεν μετανόησε η καρδιά του. Ήταν λοιπόν αυτό που λέμε στράτα καταπατημένη, δρόμος πατημένος. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακή του γνώμη, τι κάνει? Σηκώνει ένα βασιλέα μέσαθε από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβο και τον εκλείδωσε μέσα σε ένα καζάνι από βραδείς με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει, να τον κάνει θυσία εις τα είδωλα. Τι κάνει ο Μανασής εκεί μέσα στο χάλκομα που ήταν κλεισμένος? Ενεθυμήθη τις αμαρτίες του, έκλαψε και παρακάλεσε το Θεό να τον ελευθερώσει. Και πάλι άλλη φορά αμαρτία να μην κάνει. Βλέποντας ο Θεός την καλή του γνώμη, άκουσε τη μετάνοιά του, εδέχθη τα δάκρυά του και στέλνει έναν άγγελο να τον ελευθερώσει από εκείνο τον κίνδυνο. Ύστερα επούλησε τα πράγματά του και τα μοίρασε ελεημοσύνη και πήγε και ασκήτευε σ' όλη του τη ζωή με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, κακοπάθειες και πήγε εις τον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αν ίσως, αδελφοί μου, κι είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας και η καρδιά του είναι σκληρή, καταπατημένη, σαν του Μανασί την καρδιά, ως υπερήφανος ας μετανοήσει, ας ενθυμηθεί τις αμαρτίες του, ας κλάψει και να είναι βέβαιος πως ο Θεός, καθώς εδέχθη τη μετάνοια εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και την ειδική σου και την ειδική μου τη μετάνοια. Τώρα μου φαίνεται με το παράδειγμα αυτό να καταλάβατε τη στράτα, τι θέλει να πει.

Είπαμε λοιπόν για τη Στράτα. Τώρα να πούμε και για την Πέτρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ας αφήσουμε όμως τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο παράδειγμα. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ξεύροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης Θεός πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδιά των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισεν ο Κύριος και δίδαξε τους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα εις τα άλλα τους είπε και τούτο τον λόγο: «Να εξεύρετε, μαθητέ μου, πως ένας από σας θέλει να με πουλήσει στους Εβραίους για 30 φλωριά και θέλει να με περιγελάσουν οι Εβραίοι, να με υβρίσουν, να με δείρουν, να με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, γιατί εγώ θέλω να σταυρωθώ, για να σταυρωθώ και να σταυρώσω την αμαρτία και το διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους. Και την τρίτη ημέρα έχω να αναστηθώ και η Ανάστασή μου θέλει προξενήσει χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γην, χαρά εις τον άδειν. Φαρμάκι και σπαθί δίστομο στην καρδιά των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να ξεύρετε και τούτο, μαθητέ μου», είπε ο Ιησούς, «πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι, τότε έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας». Και αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Κύριε, όλοι ας αρνηθούν, αμή εγώ δε σε αρνούμε». Τότε του λέγει ο Κύριος: «Πέτρε, μην καυχάσαι». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου για την αγάπη σου». Του λέει πάλι ο Κύριος: «Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει». Λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, μη γέννητον εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ». Του λέγει πάλι ο Κύριος: «Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα που λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς απόψε, προτού να λαλήσει ο πετεινός. Όχι μία ή δύο φορές έχεις να μ' αρνηθείς, αλλά τρεις». Γιατί καλύτερα ήξερε ο Κύριος την καρδιά του Πέτρου παρά όπου την ήξερε ο ίδιος ο Πέτρος. Πάλι λέγει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, εγώ δεν σε αρνούμε ποτέ». Του λέγει ο Κύριος: «Το σιτάρι, όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηραθεί. Ομοίως και κάθε χριστιανός, όταν του έλθει πειρασμός και δεν αρνηθεί τον Χριστόν, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός». Ήλθε η ώρα. Παρεδόθη ο Κύριος με το θέλημά του ισχύρας των παρανόμων Εβραίων. Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, καθώς είπε ο Κύριος. Επήραν οι Εβραίοι των Χριστών μας και τον επήγαν στα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά. Και ευθύς άρχισαν να τον εξετάζουν, τον Χριστό μας, από πού είναι. Επήγε ο Πέτρος και έστεκε από μακριά για να δει τι θα κάνουν στο Χριστό μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ μαζί με τον Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και σένα». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και λέει: «Δεν είμαι μαζί του, δεν το γνωρίζω τι άνθρωπος είναι». Ακούγεται, αδελφοί μου, τι έκαμεν ο Πέτρος. Αρνήθη τον Χριστόν
και πήγε με τον διάβολον. Γιατί εκείνος που αρνείται τον Θεόν δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολον. Πρωτήτερα έστεκε να δει ο Πέτρος τι τον κάμνουν των Χριστών. Ύστερα κοίταξε την πόρτα να φύγει. Έρχεται άλλος Εβραίος και λέγει του Πέτρου: «Και εσύ με το Χριστό είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουν και σένα». Λέγει ο Πέτρος για δεύτερη φορά: «Δεν τον είδα, δεν τον ξέρω το Χριστό, τι άνθρωπος είναι». Όταν πλησίασε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει κι άλλος Εβραίος και του λέγει: «Και εσύ μαζί με το Χριστό είσαι, εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμε και σένα». Λέγει ο Πέτρος: «Να έχω το ανάθεμα, αν ίσως και τον είδα, αν τον ξέρω τι άνθρωπος είναι». Ακούσατε αδελφοί μου τι υποσχέθη πρωτήτερα: να χύσει το αίμα του ο Πέτρος για την αγάπη του Χριστού μας. Και τώρα που τον εξέταζαν τον Πέτρο για τον Χριστό, παρευθεί στον αρνήθη και πήγε με το διάβολο. Αρνήθηκε το φως και πήγε με το σκότος. Αρνήθηκε τη ζωή την αιώνια και πήγε με το θάνατο. Και καθώς αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, ο του θαύματος, ελάλησεν ευθύς ο πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος. Ακούγοντας λοιπόν ο Πέτρος τον πετεινό, εκάηκε η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω στη γη και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαμαν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν σαν ποτάμι. Και πάντοτε, όταν άκουγε τον πετεινό ο Πέτρος, σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του έκλαιγε ενθυμούμενος την άρνηση που έκανε του Χριστού. Εσταυρώθη ο Κύριος με το θέλημά του. Ανέστη την τρίτην ημέραν, εφανερώθη οι 7 γυναίκες μυροφόρες, τις ευλόγησε και τις εχαροποίησε λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα και να έλθουν στη Γαλιλαία, εκεί τους καρτερώ». Είπετε και του Πέτρου να έλθει. Και γιατί εξεχώρισε τον Πέτρον? Τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού? Μα γιατί τον ξεχώρισε? Για να στοχαστεί ο Πέτρος πως εδέχθη τη μετάνοιά του ο Κύριος, τα δάκρυά του, και τον εσυγχώρησε. Επήγαν οι Απόστολοι στον Χριστόν και έλαβαν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αλλά έστεκε σκυθροπός, ως αν εντροπιασμένος. Του λέγει ο Χριστός: «Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς?» Και ρωτώντας τον τρεις φορές, του εδιόρθωσε τις τρεις αρνήσεις και του συγχώρησε το σφάλμα του ο Κύριος και του χάρισε την πρώτη καθέδρα, καθώς την είχε και πρώτα. Ύστερον, επεριπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή ως Δύσην και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον έπιασε ένας βασιλεύς από την Παλαιά Ρώμη και του έλεγε να αρνηθεί το Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. Του λέγει ο Πέτρος: «Τον Χριστόν τον ειρήθην τρεις φορές. Τώρα, βασιλέα, δεν τον αρνούμε πλέον και ό,τι θέλεις κάμε μου. Μόνον σε παρακαλώ να με σταυρώσεις με το κεφάλι κάτου, δια περισσότεραν εσχήνιν». Τον επέδευσε με πολλά παιδευτήρια ο βασιλεύς των Πέτρων. Ύστερα τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτου και παρέδωσε την Αγίαν αυτού ψυχήν εις τας χείρας του Χριστού μας, και πήγαινε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα, αν ίσως και είναι εδώ κανένας από την ευγένειά σας, ως αν τον Πέτρο,
όπου αρνήθη των Χριστών, ας κλάψει, ας μετανοήσει και να είναι βέβαιος πως καθώς εδέχθη του Πέτρου τα δάκρυα, δέχεται και εσένα, μόνο να μην πέσεις εις απελπισίαν. Είπαμε δια την πέτραν, τώρα να υπούμε και για τα ακάνθια, ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Η Ιωσία Μαρία ήταν 12 χρονών κορίτσι. Έπεσε εις τα σχήρας του διαβόλου. Ημέρα και νύχτα ευρισκόταν εις την αμαρτίαν. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός και φεύγει από τον κόσμο και πήγε εις την έρημον. Εκεί καθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με 3 ψωμιά επέρασε τη ζωή της και εκαθαρίστη και έγινε ως σαν άγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε έναν Άγιον ασκητή, τον Αβάζο Σιμά, να την εξομολογήσει και να τη μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ο ασκητής και έστεκε μία πύχινη ψηλά επάνω από την γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχραντα μυστήρια. Ύστερα παρέδωσε την Αγία της ψυχή εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και επήγε εις τον Παράδεισον να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε. Αν ίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγένειά σας, άντρας ή γυναίκα, ως αν την Μαρίαν ήγουν πόρνος, αυτή την ώρα ας κλάψει, ας μετανοήσει τώρα που έχει καιρόν και να είναι βέβαιος πως σώζει εκείνον καθώς έσωσε και την Οσίαν Μαρίαν. Είπαμε τους 3 τρόπους των αμαρτωλών. Τώρα θέλετε να πούμε και τους 3 των δικαίων ή τους ξέρετε? Και πρώτον ας πούμε ποια είναι η καλή γη που έκανε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε μία γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άνδρες μπορούν να κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμε παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 12 χρονών κορίτσι από γένος ευγενικό. Απέθανε ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει ένα πύργο υψηλό και δυνατό και έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα. Έβαφε τα μάτια της με μαυράδι, έβανε σκουλαρίκια στα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι, έβανε γερδάνια στο λαιμό της, είχε και δαχτυλίδια στα δάχτυλά της. Είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της, βάνει και ένα φόρεμα ωραιότατο και παπούτσια ως μίαν πιθανή υψηλότερα από τα άλλα κορίτσια. Με αυτά εστολιζόταν η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι που θέλει να στολίζεται? Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή. Τώρα να δούμε ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, που εμοίρασε δηλαδή όλα τις τα πράγματα ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους πτωχούς εις τον Παράδεισο. Με τι έβαφε τα μάτια της? Όχι με μαυράδι, σαν μερικές γυναίκες ανόητες που το βάνουν για να φαίνονται εύμορφες εις τους άνδρας. Αλλά σηκωνόταν η Αγία κάθε αυγή και ενθυμωμένη τις αμαρτίες των χριστιανών, έκλαιε χτυπώντας το πρόσωπό της και βρέχοντάς το με δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με ευλάβεια για να ακούει το ιερόν και άγιον Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της? Όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ. Είχε δηλαδή στα χείλη της την ίδια την αλήθεια. Ποιο είναι το γερδάνι που είχε εις το λαιμό της?
Είναι από τις νηστείες που έκανε και έλαμπε ο λαιμός της σαν τον ήλιο. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες που έκανε και γίνονται κόμπι-κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιον είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η παρθενία που εφύλαγε σ' όλη της τη ζωή. Ποιον είναι το φόρεμα? Είναι η εντροπή που είχε εις του λόγου της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της που τον είχε εις των ουρανών και δεν τον είχε εις την γη να στοχάζεται τούτα τα μάταια, τα ψεύτικα, τα γήινα, όσαν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζόταν η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται όσαν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκαμε η Αγία, να κάνει και εκείνη για να σωθεί. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Επούλησε τα πράγματά της και τα έδωσε ελεημοσύνη. Εφύλαξε παρθενία σ' όλη της τη ζωή. Την αξίωσε ο Θεός και έκανε θαύματα. Γιάντρευε τυφλούς και κουφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και νεκρούς ανέστενε. Δύο Εβραίοι, τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν και πηγαίνοντας στο βασιλέα Αντωνίνο, ο οποίος ήταν από την παλαιά Ρώμη, του λέγουν πως είναι χριστιανοί. Ακούντας ο βασιλεύς πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστόν, την κράζει ο βασιλεύς και της λέγει: «Παρασκευή, αρνήσου τον Χριστόν και έλα να θυσιάσεις τους μεγάλους θεούς, να σε κάνω βασίλισσα». Λέγει του η Αγία: «Εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ως αν εσένα να αρνηθώ τον Χριστόν μου και να πηγαίνω με τον διάβολον, να αφήσω την ζωή και να πηγαίνω εις τον θάνατον. Άμποτε εσύ να αφήσεις το σκότος και να έλθεις εις το φως». Ακούστε, αδελφοί μου, ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοια παρησία μπροστά σε έναν βασιλέα. Όποιος έχει τον Χριστό εις την καρδιά του δεν φοβάται όλον τον κόσμο. Αν ίσως θέλουμε και εμείς, αδελφοί μου, να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους μήτε δαίμονες, τον Θεό να έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας και έτσι να μην φοβούμεθα τίποτε. Λέγει της Αγίας ο βασιλεύς: «Τρεις ημέρες σου δίνω διορία, διότι αν ίσως και δεν έλθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα σε τρεις ημέρες, θα σε θανατώσω, θα σε κάψω μέσα σε ένα καζάνι». Του λέγει η Αγία: «Βασιλέα, εκείνο που θέλεις να κάνεις εις τρεις ημέρας, κάμε το τώρα, γιατί εγώ δεν αρνούμαι το Χριστό μου». Τότε προστάζει ο βασιλεύς και ανάφτουνε μίαν φωτιάν μεγάλην και βάζουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα, θιάφι και κατράμι και βράζει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι που έβραζεν, εχαιρόταν πως έμελε να αναχωρήσει από τούτον των ψεύτικων κόσμων για να υπάγει εις των αληθινών. Προστάζει ο βασιλεύς να βάνουν την Αγία μέσα εις το καζάνι για να καεί. Έκαμε το σταυρό της η Αγία και εμβαίνει μέσα. Καρτερεί 2-3 ώρες ο βασιλεύς, βλέποντας όπου δεν εκκαιγόταν η Αγία. Τότε λέγει: «Παρασκευή, γιατί δεν καίγεσαι?» Του λέει η Αγία: «Ο Χριστός μου το εδρώσισε και δεν καίωμαι». Της λέγει ο βασιλεύς: «Ράντισέ με και μένα εις το πρόσωπο να ειδώ καίει». Επήραν η Αγία με τα 2 της χέρια και του ρίχνει στο πρόσωπο και ευθύς ό του θαύματος ετυφλώθηκε και εγδάρθηκε το πρόσωπό του. Φωνάζει ο βασιλεύς: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών
Πιστεύω κι εγώ τον Θεόν που πιστεύεις κι εσύ Παρασκευή, μόνον έβγα γρήγορα να με βαπτίσεις. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και τον εβάπτισε με όλο του το βασίλειον και καθαρίστη. Ευγήκεν η Αγία Παρασκευή και επήγε και εδίδαξε και ένα άλλο βασίλειον και τους εβάπτισε. Ύστερα την έπιασε άλλος βασιλεύς και την αποκεφάλισε και επήγε εις τον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκαμε τα εκατόν και κέρδισε 5 στεφάνους. Πρώτον στέφανον έχει να λάβει, γιατί εμοίρασε όλα της τα υπάρχοντα ελεημοσύνη. Δεύτερον, γιατί έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Τρίτον, γιατί εφύλαξε παρθενία εις όλη της τη ζωή. Τέταρτον, γιατί εδίδαξε 2 βασίλεια και τους έκαμε χριστιανούς. Πέμπτον, γιατί έχισε το αίμα της για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αυτή η Αγία έκαμε τα εκατόν. Είναι εδώ κανένας από λόγους σας που θέλει να γίνει τέλειος σαν την Αγία Παρασκευή? Ας αγωνίζεται για να σωθεί. Μα δεν μπορεί να κάνει τα εκατόν. Ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον που έκαμε τα εξήκοντα. Εις τα 9 του Οκτωβρίου μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία έναν Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν. Ήταν ανδρόγυνον. Τους εχάρισε ο Πανάγαθος Θεός 2 τέκνα αρσενικά. Το ένα ήταν 10 χρονών και το άλλο 12. Μίαν ημέραν απέθαναν και τα 2. Εκαθόταν και έκλαιγεν η Αγία Αθανασία για τα παιδιά της. Έρχεται άγγελος Κυρίου και της λέει: Αθανασία, γιατί κλαίεις και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται μέσα εις τον παράδεισο και έχεις να τα απολαύσεις εις την δευτέραν παρουσίαν και μη λυπάσαι. Έτσι την επαρηγόρησεν ο άγγελος. Λέγει η Αθανασία του Ανδρονίκου: Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και φύλαξαν παρθενίαν εις όλη τους τη ζωή. Εμείς δεν εφυλάξαμε. Μας εχάρισε ο Θεός 2 παιδιά και μας τα επήρε. Επανδρευθήκαμε και κάμαμε τα σωματικά. Δεν γινόμεθα καλόγεροι να κάμαμε και τα ψυχικά να υπάγουμε εις τον παράδεισο? Πρώτον, η Αθανασία ονόμασε τον άντρα της Αφέντη. Είναι διατιμήν της γυναικός να λέγει τον άντρα της Αφέντη. Της απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέγει: Ας είναι, αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αδελφή την ονόμασε και από εκείνη την ώρα εζούσαν ως αναδελφοί. Επούλησαν τα πράγματά τους και τα μοίρασαν ελεημοσύνη. Επήγαν και οι δύο σε μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και περνούσαν με νηστείες, σκληραγωγίες, κακοπάθειες και σώθηκαν και επήγαν στον παράδεισον. Αυτοί έκαμαν τα εξήκοντα, γιατί έκαμαν πρώτον τα σωματικά, έκαμαν και τα ψυχικά. Αυτοί βέβαια είναι κατώτεροι από την Αγία Παρασκευή. Αν ίσως και θέλει να κάνει τα εξήκοντα κανένας από λόγους σας, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώνεται. Κι αν είναι κανένας από λόγους σας και δεν ευχαριστείτε με τη γυναίκα του και γυρεύει ξένην γυναίκα, ας στοχαστεί τον Άγιον Ανδρόνικον τι έκαμε και ας εντρέπεται. Αν ίσως πάλι και είναι καμιά γυναίκα και δεν ευχαριστιέται με τον άνδρα της αλλά θέλει άλλον άνδρα, ας στοχαστεί τι έκανε η Αγία Αθανασία
και να εντρέπετε. Πάλι, δεν μπορείτε να κάνετε τα εξήκοντα? Ας έλθουμε παρακάτω.

Τίνος είναι τα παιδιά, λέγει ο Παπα Ιωάννης. Ειδικά μου είναι αφέντη, πανιερότατε, ο Θεός μου τα εχάρισε. Του λέγει ο Δεσπότης, πόσα παιδιά είναι? Λέγει ο Παπα Ιωάννης, 20. Λέγει ο Δεσπότης, πόσους χρόνους έχεις επανδρεμένος? Λέγει ο παπάς, 18. Τότε λέγει ο Δεσπότης του παπά, για 18 χρόνους να έχεις 20 παιδιά, εσένα σου πρέπει να είσαι καθυρημένος. Λέγει ο παπάς, να εξομολογηθώ Δεσπότη μου, κι αν το έβρεις εύλογον, ας είναι ορισμός του Θεού. Αρχίνησε ο παπάς να λέει, εγώ Δεσποτά μου έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρονών αναγνώστης και υποδιάκονος. 25 έγινα διάκονος και όταν έγινα 30 χρονών με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο Δεσπότης και έγινα παπάς χωρίς να δώσω κανένα άσπρο, χωρίς να δώσει χρήμα δηλαδή. Κατά τους θείους και ιερούς νόμους υπανδρεύτηκα. Πρώτον, εξομολογηθήκαμε με την παπαδιά μου, επήγαμε στην εκκλησία και στεφανωθήκαμε. Έπειτα από το στεφάνωμα εκοινωνήσαμε τα άχραντα μυστήρια και ως αν επέρασαν 3 ημέρες εσμίξαμε με την παπαδιά μου και ως αν έμεινε έγκυος εχωρίσαμε έως ότι εσαράντησε και τότε εματασμίξαμε και πάλι έμεινε έγκυος και ευθύς ανεχώρησα. Με τέτοιον τρόπον έκαμα τα 20 παιδιά, όπου βλέπει η πανιερώτη σου, για 18 χρόνια. Λέγει ο Δεσπότης, συγχωρημένος να είσαι, να κάνεις 50 και 100 παιδιά. Έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα επέδευσε με νουθεσίες καλές και πήγε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκαμε τα 30. Είναι παρακάτω από εκείνον που έκαμε τα 60. Θέλεις και εσύ αδελφέ μου να κάμεις τα 30 ως σαν τον Παπα Ιωάννη? Αγωνίζου τώρα που έχεις καιρό και σώνεσαι. Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Αυτήν την παραβολή εφανέρωσε ο Κύριος, μα ακόμη δεν καταλάβατε το νόημά της. Και λέγει έτσι, ο πρώτος σπόρος όπου έπεσε στην στράταν είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι είναι δια την κόλασιν. Ο δεύτερος σπόρος όπου έπεσε στην πέτρα είναι οι ασεβείς, ομοίως είναι κάλπικοι η πίστη τους του διαβόλου. Ο τρίτος σπόρος όπου έπεσε στα ακάνθια είναι οι αιρετικοί, και αυτόν η πίστη του διαβόλου είναι. Ο τέταρτος σπόρος που έπεσε στην καλή γη είναι η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι σώνονται. Μα πώς σώνονται? Σώνεται ο καθένας καθώς έπραξεν. Αν ίσως και έκαμε καλά, πηγαίνει στον παράδεισον. Αν έκαμε κακά, πηγαίνει εις την κόλασιν. Γιατί ο κόσμος είναι μοιρασμένος εις 4 μέρη. Τα 3 μέρη είναι δια την κόλασιν και το άλλο μέρος δια τον παράδεισον. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού και όποιος θέλει ας στοχαστεί καλά με το νου του, αν θέλει να σωθεί.

Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στίχοι 26 έως 34. Η παραβολή της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του συνάπεως. Και έλεγεν: έτσι ομοιάζει η διάδοσης και πρόοδος του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού εις τας καρδίας των επιδεκτικών ανθρώπων, σαν να ρίψει ένας άνθρωπος των σπόρων επί της γης. Ούτω και ο Κύριος και οι διάκονοί του, οι συνεχίζοντες το έργο του, ρίπτουν εις τας ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων των σπόρων της χριστιανικής διδασκαλίας και αληθείας. Και αυτός που έσπηρε των σπόρων εις την γην, κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν, χωρίς να κάνει τίποτε για την βλάστησιν και αύξησιν του σπόρου. Κι όμως, ο σπόρος, διότι έχει μέσα του ζωτικήν δύναμην, αυξάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και αυτός ο Γεωργός δεν ξέρει. Διότι μόνη της η γη και χωρίς την συνεργασία εκείνου που έσπηρε των σπόρων, καρποφορεί πρώτον χόρτον που φυτρώνει από των σπόρων, ύστερα στάχυν και έπειτα σύτων, δεμένων και γεμάτων μέσα εις τον στάχυν. Έτσι και η αύξηση της χριστιανικής ζωής εις κάθε επιδεκτικήν καρδίαν δεν φαίνεται μεν και παραμένει μυστηριώδης, πλην όμως είναι βεβαία και πραγματική. Όταν δε εις τον αγρόν ο καρπός παραδοθεί όριμος προς θερισμόν, τότε ο Κύριος του αγρού αποστέλει τον θεριστήν που κρατεί δρέπανον, διότι ήρθεν ο καιρός του θερισμού. Και εσείς λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου, να είστε βέβαιοι ότι η σπορά που θα κάμετε εις τας ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων δεν θα χαθεί. Ο λόγος θα καρποφορήσει κατά τρόπον μυστηριώδη και άγνωστον εσάς, και όταν η καρποφορία αυτή οριμάσει δια τον καθένα, η πρόνοια του μεγάλου Γεωργού θα επισυνάξει τον καρπόν. Και έλεγε: με τι να παρομοιάσουμε την Βασιλείαν του Θεού, που δια του κηρύγματος διαδίδεται εις τας καρδίας των ανθρώπων και δια της Εκκλησίας εγκαθιδρύεται και επί της γης. Με ποιαν παραβολήν και εικόνα να παραβάλλομεν την αύξησιν και επέκτασιν αυτής, ομοιάζει σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, ο οποίος την ώρα που σπέρνεται πάνω εις την γην είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους της γης. Και όταν σπαρεί, φυτρώνει προς τα επάνω και γίνεται από όλα τα λάχανα και τους θάμνους μεγαλύτερος και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε κάτω από την σκιά του να μπορούν να φωλιάζουν τα πετεινά του ουρανού. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και εξαπλώσεως της Εκκλησίας μου και του υπαυτής σπυρωμένου εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και άσημη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου ο δια της ολονέν εξαπλουμένης Εκκλησίας κηρυττόμενος, όταν καλλιεργηθεί εις τας επιδεκτικάς καρδίας από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεραστίας κατακτήσεις και παρέχει προστασίαν και ανάπαυσιν εις τας ψυχάς. Και με πολλές τέτοιες παραβολές εδίδασκεν εις αυτούς των λόγων του Θεού, σύμφωνα με την ικανότητα που είχαν οι ακροατέ να ακούν και διατηρούν εις την μνήμη των τα διδασκόμενα, ώστε και αν τότε δεν είναι δύνατο να κατανοήσουν μερικά,
να τα ενθυμώνται δια των παραβολών και οι επιδεκτικοί να κατανοήσουν ταύτα βραδύτερων. Χωρίς παραβολήν δε, δεν εδίδασκεν αυτούς. Ιδιαιτέρως όμως εις τους μαθητάς του, εξήγη και διεσαφήνιζεν όλα όσα τον ηρώτων.

Στίχοι 35 έως 41. Η κατασίγαση της τρικυμίας. Και όταν ευράδιασε κατ' εκείνην την ημέραν, που είπε τας παραβολάς αυτάς, λέγει σε αυτούς: «Ας περάσομεν απέναντι». Και αφού αφήκε το πλήθος του λαού εις την παραλίαν, τον παίρνουν μαζί τους οι μαθητέ, όπως είτο ο Κύριος μέσα εις το πλοίον, από το οποίον προηγουμένως εδίδασκε τα πλήθη. Ήσαν δε και άλλα πλοιάρια που έπλεαν μαζί με το πλοίον του Κυρίου και γίνεται μεγάλη ανεμοζάλη. Τα κύματα δε εκτυπούσαν επάνω εις το πλοίον, ώστε κινδύνευε πλέον αυτό να βυθιστεί. Και εξικολούθη αυτός να κοιμάται εις την πρίμνην, εις το επάνω μέρος του θρανίου που ήτο εκεί. Και τον εξύπνησαν και του είπαν: «Διδάσκαλε, πέσε μέλι που χανόμεθα». Και αφού εσηκώθη, επέπληξε τον άνεμον και είπε εις την θάλασσα: «Σώπα, βουβάθητη». Και κατέπεσεν ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη εις τη θάλασσα. Και είπε εις αυτούς: «Γιατί είστε τόσο δειλοί ώστε να τα χάνετε? Αφού τόσα θαύματα με είδατε να κάνω, πώς δεν έχετε πίστην ακλόνητον, ώστε να μην ανησυχείτε όταν με έχετε πλησίον σας?» Και εφοβήθησαν φόβων ευλαβίας μεγάλων για την παρουσίαν και ενέργειαν της Θείας Δυνάμεως. Και έλεγαν μεταξύ τους ο ένας εις τον άλλον: «Ποιος λοιπόν να είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαμε έως τώρα, διότι και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούουν». Κεφάλαιον 5. Στίχοι 1 έως 20. Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γεργεσινών. Και ήλθον εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την χώραν των Γεργεσινών. Και όταν ο Ιησούς ευγήκεν από το πλοίον, αμέσως τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος που ήρχε το από τα μνημεία και είχε πνεύμα ακάθαρτον. Αυτός την κατοικίαν του είχε μέσα εις τα μνήματα και ούτε με αλύση σιδηράς δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει. Διότι αυτός πολλάς φοράς είχε δεθεί με σιδηρά δεσμά εις τα πόδια και με αλυσίδας εις τα χέρια, κι είχαν διασπαστεί από αυτόν οι αλυσίδες κι είχαν συντριβεί τα δεσμά των ποδιών και κανείς δεν είχε την δύναμη να τον δαμάσει. Και πάντοτε νύχτα και ημέραν εις τα μνήματα και εις τα όρη εξικολούθη να φωνάζει δυνατά και να κατακόπτει και καταπληγώνει τον εαυτόν του με λιθάρια. Όταν δε είδε τον Ιησούν από μακριά, έτρεξε και τον προσεκίνησε. Και αφού εφώναξε με φωνήν μεγάλην, είπε: «Ποια σχέσης υπάρχει μεταξύ εμού και σου, και τι ζητάς από εμέ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίος με αφήκεν ελεύθερον κατά την περίοδον του παρόντος αιώνος, να μη με βασανίσεις και μη με διώξεις από εδώ, που έχω ευχάριστον διαμονήν». Του είπε δε: «Μη με βασανίσεις», διότι ο Κύριος έλεγε εις αυτόν:
Εύγα εσύ το πνεύμα το ακάθαρτον από τον άνθρωπον. Και ρώτα ο Ιησούς, ποιον είναι το όνομά σου? Και απεκρίθηκε, είπε, Λεγεών, δηλαδή σύνταγμα στρατιωτών είναι το όνομά μου, και έχω αυτό το όνομα διότι εδώ μέσα είμεθα πολύ. Παρεκάλλει τον Ιησούν πολύ να μην του στείλει έξω από την χώρα εκείνη. Ήτο δε εκεί πλησίον του όρους ένα μεγάλο κοπάδι χείρων που έβοσκε, και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν, στείλε μας εις τους χείρους για να έμβομεν εις αυτούς. Και επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μωσαϊκών νόμων που απηγόρευεν ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας, και συνεπώς ευρίσκοντο εν τη παραβάση και αμαρτία, ο Ιησούς έδωκεν αμέσως την άδειαν εις τα δαιμόνια. Και αφού ευγήκαν από τον άνθρωπον τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εμβήκαν μέσα εις τους χείρους. Και έτρεξεν ασυγκράτητα και με μανίαν το κοπάδι από το επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την θάλασσαν. Ήσαν δε περίπου 2.000 οι χείροι και επνίγοντο μέσα εις την θάλασσαν. Αυτοί δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και ανήγγυλαν το συμβάν εις τους κατοίκους της πόλεως και εις αυτούς που έμεναν εις τα χωράφια. Και βγήκαν οι κάτοικοι να είδουν τι είναι αυτό που συνέβη. Και ήλθαν προς τον Ιησούν και είδαν τον δαιμονιζόμενον να κάθεται ενδεδειμένος και με σωστά τα μυαλά του, αυτόν που είχε πρωτήτερα την Λεγεώνα, και εφοβήθησαν εξαιτίας της παρουσίας του θαυματουργού αυτού που τον αισθάνοντο πολύ ανώτερό τους. Και τους διηγήθησαν εκείνοι που είδαν τα συμβάντα τι συνέβη εις των δαιμονιζόμενων και δια τους χείρους πώς επνίγησαν. Και επειδή εφοβούντο μήπως πάθουν και άλλο μεγαλύτερων κακών, ήρχισαν να τον παρακαλούν να φύγει από τα σύνορά των. Και όταν ο Ιησούς ευγήκεν από το πλοίον για να φύγει, τον παρεκάλει εκείνος που πρωτήτερα είχε δαιμονιστεί να τον ακολουθήσει για να μείνει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν τον αφήκεν, αλείπεν εις αυτόν. Πήγαινε εις το σπίτι σου προς τους ειδικούς σου και διηγήσου εις αυτούς όσα σου έχει κάνει ο Κύριος και πόσον σε ηλέησε, ελευθερώσασε από πλήθος πολύ δαιμονίων. Και έφυγεν εκείνος και έρχισε να διακηρύττει εις τας 10 ελληνικάς πόλεις που είχαν κτιστεί προς ανατολάς του Ιορδάνου τα όσα του έκαμεν ο Ιησούς, και όλοι όσοι τα οίκουν εθαύμαζον.

Στίχοι 21 έως 43. Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Και όταν επέρασε ο Ιησούς με το πλοίον πάλι στο απέναντι μέρος, εμαζεύθη λαός πολλής πλησίων του και το κοντά εις την θάλασσαν. Και ειδού έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους που ελέγε το Ιάιρος, και όταν τον είδε έπεσε γονατιστός μπρος στα πόδια του. Και τον παρεκάλει πολύ και έλεγεν, ότι η μικρά μου θυγατέρα βρίσκεται στα τελευταία της. Σε παρακαλώ λοιπόν να έρθεις και να βάλεις επάνω της τα σχήρα σου, για να σωθεί από την ασθένεια και ζήσει. Και πήγε μαζί του, και τον οικολούθη πολλής λαός, και τον εστρίμωχναν από όλα τα μέρη. Και μία γυναίκα που έπασχεν από αιμορραγίαν επί έτη 12, και η οποία πολλά υπέφερε από την κακήν θεραπείαν πολλών ιατρών και εξόδευσεν όλα όσα εμπόρεσε να εξοικονομήσει και δεν ωφελήθη τίποτε, αλλά μάλλον επήγαινε στο χειρότερον, επειδή άκουσε δια τον Ιησούν ότι ενεργεί θαυματουργικάς θεραπείας, ήλθε μέσα εις τον λαόν από πίσω του και ίγγισε το ένδυμά του. Ίγγισε δε το ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα της ότι κι αν μόνον τα ενδύματά του εγγύσω, θα σωθώ από την ασθενειά μου. Και αμέσως εστήρευσε και εξηράνθη το μέρος από το οποίο έτρεχε το αίμα της και κατάλαβε από την μεταβολή που επήρε το σώμα της ότι εθεραπεύθη από την βασανιστική αρρώστια της. Και αμέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικώς από την θείον του φύση την δύναμη που ευγήκε από αυτόν και αφού εστράφη προς τον λαόν είπε «Ποιος σύγκισε τα ενδυματά μου» και του έλεγαν οι μαθητέ του «Βλέπεις ότι όχλωσε σπρώχνει από όλα τα μέρη και λέγεις ποιος με ίγγισε». Αλλά ο Ιησούς παρετήρησε γύρω για να είδει αυτήν που έκαμεν αυτό. Η γυνή δε με φόβων και τρόμων, επειδή εγνώριζε την θεραπείαν που της είχε γίνει, ήλθε και έπεσε γονατιστή εμπρός του και του είπε όλην την αλήθεια. Αυτός δε της είπε «Κόρη μου, η πίστης και πεποίθησης που έχεις ότι θα εθεραπεύεσαι όταν ίγγιζες το ένδυμά μου, σε έχει σώσει από την ασθένειά σου. Πήγαινε εις το καλό, ειρηνική και ήσυχος, και έσω για πάντα υγιής από το βάσανό σου». Ενώ δε ο Ιησούς ομίλει ακόμη, έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι και είπαν ότι η κόρη σου απέθανε. Προς τι ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον και τον βάζεις εις τον κόπο να έλθει εκεί? Ο δε Ιησούς, αμέσως όταν ήκουσε να λέγεται ο λόγος αυτός, λέγει εις τον αρχισυνάγωγον «Μη φοβήσαι, μόνον εξακολούθη να πιστεύεις εις την δύναμή μου». Και δεν αφήκε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον και κόσμον που έκλαιαν και μυρολογούσαν δυνατά. Και αφού εμβήκεν εις τον οίκον, τους είπε «Γιατί με τα μυρολόγια σας κάνετε θόρυβον και κλαίετε? Το παιδίον δεν απέθαναν, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Αυτός όμως αφού έβγαλεν όλους έξω, παίρνει μαζί του τον πατέρα του Κορασίου και τη μητέρα και τους τρεις μαθητάς που ήσαν μαζί του και εμβαίνει εκεί όπου το ξαπλωμένον το παιδίον. Και αφού έπιασε το χέρι του παιδίου, λέγει σε αυτό «Ταλιθά κούμι», το οποίο όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Το κοράσιον, εισαι όμιλο, σήκω». Και αμέσως αναισθήθη το κοράσιον και επεριπάτη, διότι
δεν ήταν πολύ μικρόν, αλλά ήταν 12 ετών και είχε ηλικία αρκετή ώστε να περιπατεί ελεύθερα. Και τους κατέλαβεν έκπληξης και θαυμασμός μεγάλος και τους παρήγγειλεν αυστηρά και έντονα να μην μάθει κανείς το θαύμα αυτό. Και επειδή το κοράσιον λόγω της ασθενείας του είχε μείνει αρκετά ημέρας νηστικών, είπε να δώσουν εις αυτό να φάγει. Κεφάλαιον έκτον, στίχη 1 έως 6. Η Ναζαρινή και ο Ιησούς. Και ανεχώρησε να βεκεί και ήλθενε στην πατρίδα του την Ναζαρέτ και ακολούθησαν αυτόν οι μαθητέ του. Και όταν ήλθε η μέρα του Σαββάτου, ήρχεσε να διδάσκει στην συναγωγή και πολλοί που τον οίκουανε θαύμαζαν και έλεγαν «Από πού ήλθαν εις αυτόν αυτά που βλέπομεν και ακούμεν και τι πράγμα είναι η σοφία αυτή που του εδόθη και με την βοήθεια ποιας δυνάμεως γίνονται τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο Υιός της Μαρίας και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος? Και δεν είναι εδώ μαζί μας οι αδελφέ του?» Και σκανδαλίζονται ο δι' αυτόν και δεν ήθελαν να τον παραδεχτούν ως προφήτην, αλλά τον παρακολούθουν με υποψίαν. Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς ότι πουθενά δεν αρνούνται να τιμήσουν έναν προφήτην παρά μόνον εις την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και μεταξύ αυτών που μένουν εις το σπίτι του. Και επειδή αυτοί υπίστησαν, η απιστία των εμπόδιζε την ενέργεια της θαυματουργικής του δυνάμεως και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνει κανέν από τα μεγάλα θαύματά του, παρά μόνον εθεράπευσεν ολίγους αρρώστους αφού έθεσεν επ' αυτών τα σχήρας του. Και υπόρει ο Κύριος δια την απιστίαν των, την οποίαν ως διακρίνων τα βάθη της καρδίας των έβρισκεν αδικαιολόγητον και βαρίαν. Και περιόδευε τριγύρω εις τα χωρία και δίδασκε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας στις διαδρομές της αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή, στη σημερινή μας συνοδοιπορία, θα ασχοληθούμε με ένα εφιαλτικό ζήτημα των καιρών μας, το οποίο στην πραγματικότητα μας πηγαίνει πολλούς αιώνες πίσω. Κυριολεκτικά μας πηγαίνει στο Μεσαίωνα ή ακόμα χρονικά πολύ πιο πίσω. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μαγεία, αλλά για να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε λόγους ενός μεγάλου Αγίου και πατρός της Εκκλησίας μας, του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και το κάνουμε αυτό πρώτον για να καταδείξουμε πόσο παλαιά είναι αυτή η κακή διάθεση του ανθρώπου προς τη μαγεία, και το δεύτερο για να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη, επίσημη, σοφή και αγία συμβουλή στην εκπομπή μας, όσο ακριβώς σοφή, τόσο σοφή όσο μπορεί να είναι η παρέμβαση ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άγιος Νικόδημος ξεκινά τη συζήτησή του γύρω από το θέμα της μαγείας και πραγματικά θα λέγει κανείς μας συγκλονίζει. Ακούστε. «Ταιριάζει σε όσα θα πω παρακάτω», γράφει ο Άγιος, «να δανειστώ το θρηνητικό εκείνο ρητό του προφήτη Ιερεμία και να φωνάξω κι εγώ με οδύνη. Ποιος θα βάλει στα μάτια μου πηγή δακρύων για να κλάψουν πικρά το λαό των χριστιανών μέρα και νύχτα? Γιατί ποιος μπορεί αλήθεια να μην κλάψει όταν σκεφτεί πως ενώ ο Υιός του Θεού νίκησε με το σταυρικό του θάνατο όλους τους δαίμονες, οι χριστιανοί τους αναδεικνύουν πάλι νικητές και τροπεούχους με τις διάφορες μαγείες τους. Και ποιος μπορεί να μην δώσει πικρά δάκρυα όταν συλλογιστεί πως ενώ ο Κύριός μας απάλλαξε από την τυραννία του διαβόλου τον κόσμο και τους χριστιανούς, αυτοί οι χριστιανοί με την μαγεία ξαναφέρνουν τον διάβολο στον κόσμο και τον ξανακάνουν τυραννό τους? Είναι ή δεν είναι λοιπόν για κλάματα η τωρινή κατάσταση των χριστιανών, αφού με τα μαγικά καμώματα και σατανικά τεχνάσματά τους αναβιώνουν στην ουσία τη λατρεία των δαιμόνων? Ενώ δηλαδή φανερά λατρεύουν τον αληθινό Θεό, κρυφά τον αρνούνται και λατρεύουν το διάβολο. Το μεγαλύτερο μάλιστα κακό είναι τούτο, μολονότι χρησιμοποιούν ένα σωρό μαγικά, ούτε που καταλαβαίνουν πως αρνούνται έτσι το Θεό, καταφρονούν το Χριστό και αγκαλιάζουν το διάβολο. Τη μεγάλη πλάνη, κρυφή και απατηλή, ψυχόλεθρη και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν, γράφει ο Άγιος μας, αποφάσισα να ελέγξω την πλάνη και να αποδείξω ότι οι χριστιανοί ούτε μάγοι πρέπει να γίνονται, ούτε κανένα είδος μαγείας να χρησιμοποιούν. Αφού ο διάβολος χωρίστηκε από το Θεό, έπεσε στα πολλά και έγινε ποικίλος και πολυμέριστος. Έτσι ακριβώς και τα είδη της κακίας και των μαγικών που επινόησε και έσπηρε στους ταλέπορους ανθρώπους είναι ποικίλα, σχεδόν αναρρύθμιτα. Και να τα βασικότερα είδη. Πρώτον, η καθαυτό μαγεία. Είναι, θα λέγαμε, μία εντός εισαγωγικών τέχνη με την οποία καλούνται οι δαίμονες και ερωτούνται και απαντούν, φανερώνοντας άλλοτε κρυμμένους θησαυρούς, άλλοτε τάχατες ερμηνείες ονείρων και άλλοτε άλλα απόκρυφα. Δεύτερο είδος, η μαντεία, ασκείται από τους μάντις. Αυτοί υπηρετούν τους δαίμονες χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού τους ή κάποιες θυσίες. Οι μάντις ισχυρίζονται ότι μπορούν να γνωρίζουν το μέλλον. Τρίτο είδος, η γοητεία, ασκείται από τους γόητες. Ονομάζονται έτσι από τους γόους, τους θρήνους που κάνουν στα μνήματα όταν επικαλούνται τους δαίμονες και τους ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν, να τον αραστήσουν γενικά. Τέταρτο είδος, η φαρμακεία. Οι φαρμακοί κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά, είτε για να θανατώσουν κάποιον, είτε για να σκοτήσουν τον νου του, είτε για να τον ελκύσουν σε σαρκικό έρωτα. Πέμπτο είδος, η ιονοσκοπία. Οι ιονοσκόποι προλέγουν δήθεν τα μέλλοντα από τον τρόπο που πετούν τα πουλιά, από τις φωνές των ζώων, από τα οστά των ζώων κλπ. Τέτοιοι ουσιαστικά είναι και οι προληπτικοί. Αυτοί προσέχουν ποιους θα συναντήσουν όταν μάλιστα πρόκειται να ταξιδέψουν ή να ψαρέψουν ή τέλος πάντων να κάνουν κάποια εργασία. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στη μοίρα, στην τύχη, στο ριζικό, στο γούρι, σε ιονούς, σε ποδαρικά, σε όνειρα. Θεωρούν άλλες μέρες καλές και άλλες κακές, άλλες τυχερές, άλλες άτυχες, τις τρίτες. Φοβούνται τις γρουσουζιές, τις κακές μέρες. Άλλο είδος. Έκτο, η αστρολογία. Οι αστρολόγοι λένε ότι οι κατά προαίρεση ενέργειες των ανθρώπων ορίζονται από την κίνηση των άστρων. Αποδίδουν στα αστέρια τις ορμές της ψυχής και τα διάφορα γεγονότα της ζωής. Από αυτά και με τη συνεργεία των δαιμόνων μαντεύουν δήθεν το μέλλον και έτσι ανακηρύσουν τα αστέρια σε ιδιότυπους θεούς. Έβδομο σημείο, έβδομο είδος μαγείας, τα φυλαχτά, όχι βέβαια τα φυλαχτά της Εκκλησίας, αλλά αυτά που χρησιμοποιούν οι πονηροί φυλαχτάριδες, τυλίγοντας αυτά διάφορες κλωστές και γράφοντας ονόματα δαιμονικά. Και όγδοο σημείο μαγείας, οι κλείδωνες. Με τους κλείδωνες προσπαθούν να μαντέψουν δήθεν το μέλλον και το ριζικό κάθε ανθρώπου με διάφορους λόγους, κλήσεις και άλλα παρόμοια. Κλείδωνες γίνονται σήμερα σε πολλούς τόπους και μάλιστα σε νησιά. Συνδυάζονται με φωτιές που ανάβουν οι άνθρωποι μπροστά στα μαγαζιά τους και περνούν από πάνω. Αυτά είναι τα κυριότερα είδη μαγείας τα οποία αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Τα περισσότερα αναφέρονται σε κανόνες.

χρησιμοποιούν όσο και εκείνους που τα ζητούν στην προσκύνηση και τη λατρεία των δαιμόνων. Γι' αυτό και αποτελούν θανάσιμη αμαρτία. Από την άλλη πάλι, τα μαγικά δεν ωφελούν, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία απολύτως ωφέλεια. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι Απόστολοι δίνουν εντολή στους χριστιανούς να μην χρησιμοποιούν κανενός είδους μαγικά, ου μαγεύσεις, ου φαρμακεύσεις. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί χριστιανοί, γράφει ο Άγιος Νικόδημος και πάλι, πως όταν λάβατε το Άγιο Βάπτισμα, σας ρώτησε ο ιερέας, ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός, αποτάσσει το σατανά και πάσει τις έργεις αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού και πάσει την πομπή αυτού. Και ο καθένας από εσάς με το στόμα του αναδόχου του απάντησε: αποτάσσομαι. Αποτάσσομαι όχι μόνο τον σατανά, αλλά και όλα τα έργα του και τη λατρεία του και την πομπή του. Αλλά ποια είναι αυτή η λατρεία του σατανά? Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων απαντά πως είναι οι μαντίες, οι φαρμακίες και όλα τα άλλα είδη των μαγικών που ήδη απαριθμίσαμε. Αυτός ο λόγος, αποτάσσομαι εσύ σατανά και πάση τη λατρεία σου και πάση την πομπή σου, ας είναι πάντα στο στόμα σας και στο νου σας σαν χαλινάρι και εμπόδιο από κάθε είδος μαγείας. Αυτός ο λόγος, συνδυασμένος με το σημείο του Σταυρού, θα σας κάνει να μην φοβάστε ούτε το διάβολο με όλη του τη δαιμονική παράταξη. Μόνο μην πάβετε να επαναλαμβάνετε παντού και πάντοτε, όπως συμβουλεύει η χρυσόλαλη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Παρακαλώ να μένετε καθαροί από την απάτη της μαγείας, έχοντας σαν στήριγμα αυτό το λόγο. Και όπως δεν θα πηγαίνατε ποτέ στην αγορά χωρίς ρούχα ή χωρίς παπούτσια, έτσι και να μην πηγαίνετε πουθενά χωρίς να λέτε και χωρίς να σκέφτεστε τη φράση «αποτάσσω μέση σατανά και την πομπή σου και τη λατρεία σου και συντάσσω μέση Χριστέ». Ποτέ μη βγεις από την πόρτα του σπιτιού σου χωρίς την παραπάνω φρόνηση, γιατί είναι το στήριγμά σου, το όπλο σου, το άπαρτο κάστρο που σε περιτυχίζει. Παράλληλα σφραγίσου και με το σημείο του Σταυρού. Έτσι όχι μόνο ο άνθρωπος, μα ούτε και αυτός ο διάβολος δεν θα μπορέσει να σε βλάψει, βλέποντας σε παντού με αυτή την πνευματική πανοπλία της ψυχής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας συνοδοιπορία έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό κείμενο, θεωρούμε, του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, με θέμα τη μαγεία. Και από αυτό το κείμενο του Μεγάλου Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας μας προσπαθούμε να ωφεληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Αναφέρει στη συνέχεια των όσων έχει πει ήδη μέχρι τώρα ο Άγιος Νικόδημος. Όσοι χριστιανοί λοιπόν ασχολούνται με τα μαγικά, διώχνουν από τις καρδιές τους τη Θεία Χάρη, το Πνεύμα του Άγιου, και βάζουν μέσα τους το ακάθαρτο πνεύμα, το δαιμόνιο. Με τη δαιμονική ενέργεια τότε κάνουν κάθε τι σατανικό και περίεργο. Πώς μπορούν επομένως όσοι ασχολούνται με τα μαγικά να είναι ή να λέγονται χριστιανοί? Χριστιανοί και μάγοι? Χριστιανοί και δαιμονολάτρες? Ανίκουστο, αδύνατο. Πώς να συμφωνήσουν το φως με το σκοτάδι, τα τέκνα του Θεού με τα τέκνα του διαβόλου? Μάταια λένε αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγεία πως είναι χριστιανοί. Με τα λόγια μόνο είναι χριστιανοί. Με τα έργα τους είναι προδότες του Χριστού, ασεβείς ειδωλολάτρες και σατανολάτρες. Αλλά τι προφασίζονται μερικοί χριστιανοί? Εμείς, λένε, καταφεύγουμε στους μάγους, δηλαδή στους δαίμονες, επειδή, για παράδειγμα, βρίσκουμε γιατριά στις αρρώστιες μας. Απαντούμε λοιπόν σε αυτό. Μόνο ο Θεός θεραπεύει αληθινά. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος, ανόητε άνθρωπε, καταφεύγεις στους μάγους για να γιατρευτείς και πιστεύεις πως ο διάβολος θα γιατρέψει πραγματικά την αρρώστια σου? Μα εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής και θανάτως σε όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς θα γίνει δικό σου γιατρός? Και αν οι δαίμονες δεν λυπούνται την ψυχή σου, πώς θα λυπηθούν το σώμα σου? Αστεία πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο για το διάβολο από το να τυραννάει τον άνθρωπο με κάθε τρόπο. Ευκολότερο είναι να δώσει κρύο η φωτιά και φλόγα το χιόνι παρά να γιατρέψει ο διάβολος πραγματικά έναν άνθρωπο. Ούτε μπορεί, ούτε θέλει, ούτε ξέρει πώς να γιατρέψει. Πίστεψε λοιπόν, αδελφέ μου, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν όχι στα αλήθεια, αλλά φανταστικά. Ο διάβολος, αδελφοί μου, είναι ένας ψαράς πολύ πανούργος. Βάζει μικρό δόλωμα και θέλει να πιάσει μεγάλο ψάρι. Με χαρά σας δίνει λίγη υγεία, μόνο και μόνο για να σας στερήσει τον παράδεισο, για να σας κολλάσει αιώνια. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς για το παραμικρό πρόβλημα να εγκαταλείπει τον Χριστό, τον ποιητή, τον λυτρωτή, τον αληθινό γιατρό και να πηγαίνει στον διάβολο, το φωνιά και τύρανο? Πώς αλήθεια σας κάνει καρδιά να καταφρονείτε τόσους αγίους που είναι φίλοι και ευεργέτες και θεραπευτές και να καταφεύγετε στους μάγους και τους δαίμονες που είναι οι πιο άσπονδοι εχθροί σας? Για να μην λυπάτε λοιπόν ο Ιησούς, για να μην φαίνεστε κι εσείς αχάριστοι στο μεγάλο ευεργέτη, σας παρακαλώ αδελφοί μου, μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες και τσιγκάνες, και όταν αρρωσταίνετε να προστρέχετε στους γιατρούς και στο Χριστό με ζωντανή πίστη και να ζητάτε από Αυτόν τη γιατριά σας. Γιατί Αυτός, ο Χριστός, είναι ο φιλόστοργος πατέρας μας. Άλλοι πάλι, χριστιανοί, προφασίζονται και λένε, καταφεύγουμε στους μάγους για να μάθουμε το μέλλον και άλλα απόκρυφα πράγματα. Απαντούμε και σε αυτούς. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα μέλλοντα και τα απόκρυφα. Όσοι θέλουν να μάθουν τα μέλλοντα ή διάφορα κρυφά πράγματα, ας γνωρίζουν ότι μόνο ο Θεός τα ξέρει όλα τούτα και μόνο ο Θεός προγνωρίζει τα μέλλοντα. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποτε τα μυστικά αυτά πράγματα, όχι όμως από μόνοι τους, αλλά από αποκάλυψη του Θεού. Οι μάγοι και οι δαίμονες πάντως, επειδή είναι σκοτισμένοι και δεν έχουν το φωτισμό του Θεού, δεν μπορούν να γνωρίζουν τίποτε κρυφό, ούτε τι μέλη να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Αν θέλει, κλείνει στο καλό. Αν δεν θέλει το καλό, κλείνει στο κακό. Άρα είναι άγνωστη η εξέλιξη και η κατάληξή του στον καθένα. Μόνο στον Θεό είναι αυτά όλα γεγονότα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ας έρθουν τώρα εδώ οι χριστιανοί, που πηγαίνουν στους μάντες και στις μάντισες, είτε για να τους πούν το μέλλον, είτε για να τους εξηγήσουν τα όνειρά τους, είτε για να τους φανερώσουν χαμένα πράγματα ή κρυμμένους θησαυρούς. Ας έρθουν εδώ για να τους πω, λέει ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόδημος, ό,τι είπε και ο προφήτης Ισαΐας κάποτε στον Ισραήλ. Ανόητοι άνθρωποι, έως πότε θα κουτσένετε και από τα δυο σας πόδια? Ως πότε θα πιστεύετε και στο Χριστό και στους μάντες, δηλαδή στους δαίμονες? Γιατί αν πιστεύετε πως ο Χριστός ως Θεός που είναι γνωρίζει τα πάντα και τα φανερώνει σε όσους Εκείνος θέλει, πώς τρέχετε στους μάντες? Αν αντίθετα πιστεύετε πως οι μάντες έχουν τη γνώση της αλήθειας, πώς προσκυνάτε το Χριστό και ονομάζεστε μάταια χριστιανοί? Δεν ξέρετε πως δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους? Τέλος, μια άλλη ομάδα χριστιανών προφασίζονται ότι καταφεύγουν στους μάγους επειδή φοβούνται τους δαίμονες και θέλουν διαμέσου της μαγείας να τους εξευμενήσουν. Απαντούμε λοιπόν και σε αυτούς. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να φοβούνται τον διάβολο και τους δαίμονες, γιατί με τα διάφορα μαγικά κάνουν τα χατήρια του διαβόλου. Αυτός δεν έχει εξουσία και δύναμη να προκαλέσει ούτε τον παραμικρό πειρασμό. Αφότου ο Χριστός σαρκώθηκε, ο διάβολος έχασε κάθε τυραννική εξουσία. Ο ενανθρωπίσας Κύριος συνέτριψε την κεφαλή και άφησε μόνο την ουρά του να σαλεύει, έτσι για να γυμνάζονται και να στεφανώνονται οι πιστοί. Τώρα, μόνο με απάτες παγιδεύει τους ανθρώπους στην κακία και όχι τυραννικά όπως πριν. Δηλαδή μόνο αισχρές σκέψεις μπορεί να μας βάζει, αλλά από τη δική μας θέληση εξαρτάται αν θα τις δεχθούμε ή θα τις διώξουμε. Κανένας πειρασμός δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Μάταια λοιπόν καλοπιάνεται τους δαίμονες με τις μαγείες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς την άδεια του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει στη συνέχεια πώς πρέπει να φυλάγονται οι χριστιανοί από τα μαγικά. Για να φυλάγεστε από τα μαγικά και την ενέργεια των δαιμόνων, να έχετε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, κρεμασμένο στο λαιμό σας τον τίμιο σταυρό του Κυρίου. Τρέμουν οι δαίμονες τον τύπο του σταυρού και φεύγουν μακριά όταν τον βλέπουν. Άλλωστε, όπως ομολόγησαν οι ίδιοι στον Άγιο Ιωάννη τον Βοστρινό, που είχε εξουσία κατά των ακαθάρτων πνευμάτων, τρία πράγματα φοβούνται περισσότερο: το Σταυρό, το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία. Να έχετε επίσης στο σπίτι σας το Άγιο Ευαγγέλιο και φυσικά να το μελετάτε. Σε όποιο σπίτι υπάρχει Ευαγγέλιο και προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού, δεν μπαίνει ο διάβολος. Τα ανδρόγυνα να μην φοβούνται το λεγόμενο δέσιμο από τους δαίμονες, αλλά αντίθετα, πριν παντρευτούν, να εξομολογηθούν, να νηστέψουν, να συνδυάσουν το μυστήριο του γάμου με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και να μεταλάβουν έτσι τα άχραντα μυστήρια, και με τον τρόπο αυτό να εισέλθουν στην καινούρια τους ζωή, στον γάμο. Προπαντός, τα ανδρόγυνα να έχουν πίστη στερή και ακλόνητη στον Κύριο, και αυτός θα διαλύσει όλες τις ενέργειες των δαιμόνων. Αν για την ολιγοπιστία μερικών χριστιανών οι δαίμονες παρουσιάζουν διάφορα φαντάσματα, να καλείται ο ιερέας να γίνεται αγιασμός και να ραντίζεται ο τόπος. Τέλος, όταν ένας χριστιανός πρόκειται να χτίσει σπίτι ή να κατασκευάσει καΐκι ή να ξεκινήσει κάτι στη δουλειά του και στη ζωή του, ας προσκαλεί τον ιερέα να του κάνει αγιασμό και να διαβάσει την κατάλληλη για την περίσταση ευχή της Εκκλησίας μας, προτρέπει και πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ολοκληρώνει το θέμα αυτό ως εξής: οι μάγοι, οι μάγισσες και όσοι καταφεύγουν σε αυτούς δεν έχουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, χάνουν τον Παράδεισο. Οι χριστιανοί όμως, οι βαπτισμένοι που έγιναν παιδιά του Θεού κατά χάρη, που τράφηκαν με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πώς τόλμησαν κατόπιν να καταφρονήσουν όλα αυτά και να ανταρνηθούν και να καταπιαστούν με τα μαγικά? Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν και για τη σωτηρία της ψυχής σας, φυλαχθείτε αδελφοί μου, φυλαχθείτε από τη μαγεία. Και πάλι σας λέω, φυλαχθείτε, μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες. Σε όλες τις παριστάσεις και για όλες τις ανάγκες να προστρέχετε στη βοήθεια του Θεού, στην προστασία της Θεοτόκου και στις πρεσβείες των Αγίων. Έτσι και από τις ασθένειες και τις ανάγκες σας θα ελευθερωθείτε και από την κόλαση θα λυτρωθείτε και την ουράνια γεύση και βασιλεία θα κληρονομήσετε. Εις γέννητο αξιοθήνε πάντας ημάς χάριτι του Χριστού. Θέλω να σας πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το πολύ σημαντικό αυτό κείμενο, την πολύ σημαντική αυτή αναφορά, το Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο ζήτημα της μαγείας, πιο εκτεταμένη βέβαια από ό,τι ασχοληθήκαμε στη σημερινή μας εκπομπή, μπορείτε να την δείτε, να την διαβάσετε στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού στο διαδίκτυο. Από εκεί και εμείς αντλήσαμε όλα τα στοιχεία που αναφέρει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γύρω από το ζήτημα αυτό, δυστυχώς ένα ζήτημα των καιρών μας, δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο καταταλαιπωρεί και τους χριστιανούς, δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο φανερώνει ανέρεση, έλλειψη πίστεως, αλλά και έλλειψη παιδείας και έλλειψη μορφώσεως, αφού μας πηγαίνει πολλούς μα πολλούς αιώνες πίσω. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Συνοδοιπορία. Με λόγο ελπίδας στις διαδρομές της αλήθειας. Επιμελείται ο πατήρ Σιμεών Βενετσιάνος.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα σχόλιά μας την αυριανή Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε. Είναι Τίτος, η προς Τίτον επιστολή δηλαδή, τρίτο κεφάλαιο, 8 έως 15 στίχους. Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου θα γιορτάσει αύριο η Εκκλησία μας, συν της άλλης. Μια αίρεση προκάλεσε τη σύνοδο αυτή, η αίρεση της οικονομαχίας. Ό,τι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, μας το εφανέρωσε ο Θεός, πολυμερός και πολυτρόπος, καθ' όλη την εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας εξήγησε δηλαδή μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά μας εφανέρωσε την ίδια την αλήθεια, το πρόσωπό Του, που είναι η μόνη και γι' αυτό αιώνια αλήθεια. Όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν φοβάται να πλανηθεί.

Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί. Για να είναι όμως το έργο τους έργο Χριστού, έπρεπε και αυτοί να κηρύττουν ό,τι και ο Χριστός κήρυξε και να ζουν όπως ο Χριστός έζησε. Αν έλειπε αυτή η συνέχεια και συνέπεια, δεν θα ήταν οι Χριστιανοί μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, αλλά ξένο σώμα. Το έργο του Χριστού πολέμησε απ' αρχής ο διάβολος, γιατί είδε να καταλύεται, να συντρίβεται η βασιλεία του. Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει το κράτος και τη δυναστεία του και να χαρίσει την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Γι' αυτό ο διάβολος, που θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, κήρυξε ανοιχτό πόλεμο ενάντια στη βασιλεία του Χριστού. Σαν όργανά του, στρατιώτης, χρησιμοποίησε τους άρχοντες του Ισραήλ και τους Ρωμαίους, την πολιτική εξουσία του κόσμου. Στόχος του ήταν στην αρχή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Όταν όμως είδε να εξουδετερώνεται η επίθεσή του με την αναστάσιμη νίκη του Κυρίου και να γλιστρά το θύμα μέσα από τα χέρια του, στράφηκε εναντίον του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Αν δεν συνέτριψε τον ίδιο τον Χριστό, να συντρίψει τη συνέχεια του Χριστού, την Εκκλησία. Όπλα του και πάλι η διωγμή. Σηκώνει διωγμούς εκ μέρους των Εβραίων και κατόπιν εκ μέρους των Ρωμαίων. Η Εκκλησία, σαν συνέχεια του έργου του Χριστού, έρχεται σε αντίθεση και προς την Ιουδαϊκή θρησκοληψία και τον Εβραϊκό εθνικισμό και προς την ειδωλολατρία και την ψευδοφιλοσοφία. Γιατί αυτή εκήρυται τη θρησκευτική αλήθεια, τη μονοθεία και την αληθινή σοφία. Ο διάβολος όμως ανασυντάσσεται. Ό,τι δεν πέτυχε με τους διωγμούς από έξω, θα επιδιώξει να το πετύχει τώρα από μέσα, με το νέο φοβερό του όπλο, την αίρεση. Πρώτα πίστευε πως θα νικήσει αν εξοντώσει τον Χριστό και τους μαθητές του. Τώρα, μετά την αποτυχία του, επιτίθεται εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Και να πως ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη, μια ηθική ζωή, μια διδασκαλία. Ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει την ενότητα αυτή, να διαστρεβλώσει τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό το σκοπό έχει η αίρεση. Δεν είναι μια άλλη θρησκεία που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Είναι καταστροφή της πίστεως, ύπουλη και παραπλανητική, γιατί εμφανίζεται σαν αλήθεια και σαν διόρθωση της πλάνης. Η αίρεση άρα δεν προσβάλλει τα σώματα αλλά την ψυχή και γι' αυτό απειλεί την καρδιά της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία στην οποία επιβάλλεται η αίρεση και η πλάνη είναι ξένη προς εκείνη που ο Χριστός απέκτησε με το αίμα του. Από το θανάσιμο αυτό κίνδυνο της αιρέσεως έσωσαν την Εκκλησία με τη χάρη και το φωτισμό του Χριστού μας οι Άγιοι Πατέρες. Συνελθόντες σε συνόδους, χώρισαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τον όθο από το γνήσιο, την αλήθεια από την πλάνη, το θάνατο από τη σωτηρία. Έτσι έθεσαν τα πνευματικά οροθέσια που χωρίζουν καθαρά και αποτελεσματικά την Θεία Αποκάλυψη από την αίρεση. Επειδή σε κάθε εποχή δεν πάβει ο Θεός να αναδεικνύει Αγίους Πατέρες, γι' αυτό σαν μέλη της Εκκλησίας μένουμε πάντα με τη βεβαιότητα ότι ακολουθώντας το δρόμο των Αγίων Πατέρων μας μένουμε μέσα στην αλήθεια του Χριστού μας και γινόμαστε μέτοχοι της σωτηρίας Του. Τρεις φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, της πρώτης, της τετάρτης και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο ζούμε Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι συμπτωματικό φυσικά, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Με τον τριπλό εορτασμό τονίζει η Εκκλησία μας τη μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων στην εδραίωση της πίστεώς μας,

πάνω στο ανυπέλευτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προβάλλοντας δε την πρώτη, την τετάρτη και την εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, την αρχή, το μέσο και το τέλος των μέχρι τώρα Οικουμενικών Συνόδων, αγκαλιάζει όλους τους Αγίους εκείνους που πρόσφεραν τη ζωή και την ύπαρξή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αν τιμάμε λοιπόν και δίκαια όσους μας χαρίζουν την πολιτική μας ελευθερία, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε αυτούς που μας έσωσαν από τη χειρότερη σκλαβιά που υπάρχει, την αίρεση. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ένδειξη ευγνωμοσύνης από το να μιμηθούμε τον αγώνα τους και να γίνουμε κι εμείς με τη χάρη του Χριστού πατέρες της Εκκλησίας όπως εκείνοι.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την αυριανή αποστολική περικοπή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Μεγάλη σταθμή, αιώνια σύμβολα, φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν και οδηγούν τις γενναίες. Τέτοια αναδείχθηκαν η αστέρηση πολύφωτη, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, οι πρόμαχοι της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας, οι πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Ενικία Οικουμενική Σύνοδο. Τους τιμά ο χριστιανικός κόσμος και δικαίως, διότι με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους κερδίθηκε η νίκη της εκκλησίας κάτω των ποικίλων εχθρών. Οι λαοί, πριν να έλθει ο Κύριος, είχαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι τους είχαν τις ειδικές τους αντιλήψεις. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός. Οι αλήθειες του ήταν ουράνιες, πρωτογνώριστοι στον κόσμο, τελείως δε διαφορετικοί από τις διδασκαλίες των ιδρολατρών. Χρειάζεται ψυχική και πνευματική καλλιέργεια για να τις κατανοήσει ο κόσμος. Ενεφανίστησαν έτσι διάφοροι που θέλησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες σε θέματα που ήταν η βάση της νέας πίστεως. Η θεότητα λόγου χάρη του Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άλλα ζητήματα μεταφυσικά ήταν ουσιώδη και ζωτική σημασίας. Έπρεπε να δοθούν ορθές ερμηνείες, αλλιώς ο κίνδυνος να νοθευθεί η πίστη ήταν άμεση. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας με σταθερότητα και πυρωμένο ζήλο. Τόσο αυτοί που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όσο και οι πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πολέμησαν τις διάφορες κακοδοξίες και αιρέσεις, εν μέσω, θα έλεγα, δραματικών συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρη όμως αυτή τους την αντίδραση, διεσώθη η πίστη ανώθευτη και γνήσια, ώστε σήμερα εμείς να ακολουθούμε την ορθή γραμμή, όπως την εδίδαξε ο Κύριος και η Απόστολή Του. Αλλά οι πατέρες όμως δεν σταμάτησαν μόνο στην θεωρητική και δογματική πλευρά. Έβλεπαν με ανησυχία ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού ήταν επηρεασμένα από το πνεύμα της ειδωλολατρίας. Μια ροπή προς τον εκφυλισμό. Αντιλήψεις περί του τρόπου της ζωής τελείως ηλιστικές και διεστραμμένες, οι οποίες απειλούσαν να διαφθείρουν τις ψυχές των οπαδών της Αγίας και καθαρής θρησκείας του Χριστού. Ύψωσαν λοιπόν τη φωνή τους. Διαμαρταρήθηκαν για τις αμαρτωλές εκδηλώσεις και συνήθειες. Ήλεγξαν, παρεκάλεσαν, αγρύπνησαν διδάσκοντες, κινδύνευσαν πολλές φορές. Πόσο δύσκολο το έργο τους αλήθεια. Αιώνων συνήθειες, γενναιών επιδράσεις επηρέαζαν ακόμα τη ζωή των χριστιανών με τα υπολείμματα της παλαιάς νοοτροπίας. Αυτά τα ζυζάνια έπρεπε οι πατέρες να τα ξεριζώσουν από το χωράφι της χριστιανικής πλέον εκκλησίας, και το πέτυχαν, αλλά με τη θυσία και το αίμα τους. Πόσα αλήθεια τους οφείλει ο χριστιανικός κόσμος. Μέσα όμως στο σκληρό αυτό αγώνα τους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την ενότητα των πιστών, για την οποία τόσο θερμά προσευχήθηκε ο Κύριος λίγο πρώτης θυσίας του. Είναι απάντες εν όσιν. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί την εξάπλωση της χριστιανικής ιδέας. Έπρεπε να την πολεμήσει. Και ένα όπλο του ισχυρό ήταν η διχόνια, η διάσπαση της ενότητος, εγωισμοί και πείσματα, ιδιοτέλειες και ιδιορυθμίες χρησιμοποιήθηκαν από το διάβολο για να επιτευχθεί αυτή η διάσπαση.
Οι πατέρες με φωνή παλωμένη από συγκίνηση και πόνο ενουθετούσαν τους πιστούς. Οικέτευαν να μη σπάσει ο χρυσούς κρίκος της ενότητος. Δίδασκαν ότι με την ενότητα καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία. Έτσι, χάρη στους αγώνες τους, δημιουργήθηκε το θαύμα της λαμπρής ιστορίας των 8 πρώτων αιώνων. Δυστυχώς όμως αργότερα κλονίστηκε αυτή η ενότητα και διεσπάστη η συνοχή των εκκλησιών και ενεφανίστησαν τα θλιβερά σχίσματα και άρχισαν οι συγκρούσεις και κυριάρχησαν τα ανθρώπινα πάθη. Όσο καιρό οικούετο η φωνή των μεγάλων αυτών μορφών των πατέρων, η Εκκλησία ήταν συμπαγής και η δύναμή της ακατάβλητος. Αυτά βεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη από τους αγώνες και τις θυσίες των μεγάλων εκείνων φυσιογνωμιών που κράτησαν όλο το βάρος των αντιδράσεων της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των διασπαστικών τάσεων διαφόρων εχθρών που ως λύκοι βαρύς ορμούσαν εναντίον της Εκκλησίας. Η σημαία που μας παρέδωσαν είναι σημαία την οποία πρέπει να τιμούμε όλοι μας. Είναι ποτισμένη από τον Τίμιο Ιδρώτα και το αίμα τους. Θα είναι προδοσία να πεταχθεί αυτή η σημαία από τους σημερινούς χριστιανούς που τους κάλεσε ο αρχηγός της Εκκλησίας να γίνουν οι σημεοφόροι, οι νέοι οπλίτες της παρατάξεως του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ένας, ο αγώνας, ο ολόψυχος αγώνας για την διατήρηση της πίστεώς μας, καθαράς και ανωθεύτου, από τις κακοδοξίες των αιρετικών, των πρακτόρων του ψεύδους, των προβατοσχήμων λύκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο και αγωνίζονται να διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν την καθαρά πίστη μας, την οποία με τόσο ευλάβεια μας παρέδωσαν οι αιώνες. Το χρέος μας είναι να αντιδράσουμε αμέσως, χωρίς αναβολή, να αποκαλύψουμε τα σχέδια αυτών των δολιοφθορέων, οι οποίοι κινούνται με χίλιες δυο μάσκες και προσωπίδες για να συγκαλύψουν τα ανώσια σχέδιά τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι το 79 μετά Χριστόν έγινε στην περιοχή της Πομπιείας η καταστρεπτική έκρηξη του Βεζουβίου. Η λάβα κατέβαινε από το ηφαίστειο απειλητική. Οι αρχές του τόπου διέταξαν τότε ένα στρατιώτη να μείνει φρουρός στην πλέον επικίνδυνη ζώνη και να μην επιτρέπει την προσέγγιση ανθρώπου. Η εντολή ήταν να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ η λάβα όλο και κατέβαινε. Πλησίασε τον φρουρό. 5 μέτρα, 3, 2, 1, άγγιξε τα πόδια του. Ο φρουρός έμεινε ακίνητος. Ανέβηκε μέχρι τα γόνατα. Ο στρατιώτης ακίνητος. Έφτασε στο στήθος, στο λαιμό, ακίνητος. Σε λίγο τον σκέπασε τελείως. Δεν μετεκινήθη. Πέθανε πιστός στο καθήκον. Κατά τις ανασκαφές που έγινε πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν εκεί η περικεφαλαία, η λόγχη και ο θώρακας του στρατιώτου, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Βαρβωνικό Μουσείο της Νεαπόλεως ως σύμβολα αφοσιώσεως και πίστεως το καθήκον. Αυτό έγινε και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν στην πνευματική έπαλξη σταθερή και αλήγιστη. Τα πρόσφεραν όλα. Το έργο του σήμερα υψώνεται ως σύμβολο και διδασκαλία για όλους εμάς. Μας καλεί να μένουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα και πιστοί στο καθήκον.

Θέλω να συνεχίσουμε ακόμη να αναλύουμε την αυριανή αποστολική περικοπή. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και προηγουμένως, αύριο εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια και η οποία διατύπωσε και εξέφρασε την εμπειρία της γύρω από τις ιερές εικόνες. Έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί που συνετάραξαν τους χριστιανούς και έτσι αποβλήθηκε από την Εκκλησία η αιρετική διδασκαλία γύρω από τις εικόνες, καθώς επίσης αποβλήθηκαν και οι αιρετικοί, αυτοί που διέδιδαν αυτές τις διδασκαλίες. Όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν δήμος μαρτύρων, δηλαδή συνεκροτήθη από Αγίους Πατέρες, από τους οποίους οι περισσότεροι έδωσαν προηγουμένως την ομολογία και το μαρτύριο, το ίδιο ακριβώς έγινε και με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αφού πρότυπό τους ήταν η πρώτη. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν τη διαβεβαίωση, όπως γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν, που παρέλαβαν. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους ως απάβγασμα βιώματος ήταν και είναι πάντοτε πραγματική. Πολλοί από εμάς έχουμε εσφαλμένη γνώμη για τους Αγίους και την αγιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται έτσι όχι απλώς για τη φυσική τους αρετή, τα προσόντα και τις ευγένειες, ούτε για τα ατομικά τους μεγάλα κατορθώματα και τους δικούς τους αγώνες, αλλά για τον Άγιο ουν μετέχουσιν. Δηλαδή, λέγονται Άγιοι γιατί μετέχουν του Αγίου Θεού. «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία λέγεται Αγία, όχι γιατί αγιάζεται από μας, αλλά γιατί Αγία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός. Και γι' αυτό η Αγία Κεφαλή αγιάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας και εμάς που είμαστε τα μέλη της. Έδωσαν λοιπόν τη μαρτυρία ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ηθικολόγος, αλλά ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός μόνο θέωσε και θεώνει τον άνθρωπο. Εν το Χριστό αποκτήσαμε την πραγματική ελευθερία. Έδωσαν τη μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, ούτε ένας χώρος όπου ικανοποιούνται οι ψυχολογικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, το πεπληρωμένο από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μια ευχαριστηριακή κοινότητα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται όλες οι κοινωνικές εφαρμογές του Λόγου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε ενορία ζούμε κοινοβιακά, με κέντρο βασικά τη Θεία Ευχαριστία. Έδωσαν ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι έργο τύχης ή προϊόν μάζας, αλλά εικόνα του Θεού, και ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί σε καμιά ολοκληρωτική ιδεολογία ή σε πολιτική σκοπιμότητα. Έδωσαν ακόμη τη μαρτυρία ότι όλος ο υλικός κόσμος δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα δικό μας θύραμα, σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να υποτάξουμε αυθαίρετα στις ατομικές μας ανάγκες, αλλά είναι δώρο του Θεού που δόθηκε σε όλα τα παιδιά του για τις ανάγκες τους. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τυχόν σκάνδαλα στην Εκκλησία που προέρχονται από τα άρρωστα μέλη της, αλλά να βλέπουμε τους Αγίους που εκφράζουν πραγματικά την Εκκλησία. Επίσης πρέπει να βλέπουμε καθαρά ότι η μαρτυρία των Αγίων είναι επαναστατική, ριζοσπαστική, μεταμορφωτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκφραστές της Εκκλησίας και οι πραγματικοί μεταμορφωτές της κοινωνίας, έστω κι αν ο κόσμος θεωρεί ως ανακαινιστές της κοινωνίας κάποιους τεχνοκράτες και οικονομολόγους.

Αφού κάναμε νομίζω τα αναγκαία σχόλιά μας για την αυριανή αποστολική περικοπή, συνεχίζουμε στην αυριανή ευαγγελική περικοπή, που είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά, 8ο κεφάλαιο, 5 έως 15 στίχους. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφύησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί τη γη την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών έκατο τα πλασίωνα. Επιρώτον δεν αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τις η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση, και ακούοντες μη σημειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν η συν οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και αν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εισήν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισήν ήτινες, εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγον, κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχονο τα ακούιν, ακουέτο. Για ένα σπορέα θα μιλήσει παραβολικά η αυριανή ευαγγελική περικοπή που βγήκε να σπείρει το σπόρο του. Αλλά ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν. Αλλά δόξα τω Θεώ, βρέθηκε και καλό έδαφος που δέχτηκε τους σπόρους, και οι σπόροι φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Ο σπόρος πρώτα-πρώτα, όπως θα μας πει ο Κύριος στο αυριανό Ευαγγέλιο, κηρύττει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού, είπε ο Κύριος, ερμηνεύοντας την παραβολή που είπε, μικρός είναι ο σπόρος, πολύ μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, και όμως έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Γίνεται χορτάρι, ωραίο λουλούδι και δέντρο πανύψηλο. Έτσι και ο Λόγος του Θεού είναι λόγος απλός, άρα φαίνει σωστικά αποτελέσματα. Φωτίζει την ψυχή, σύει τον αμαρτωλό, του φαίνει δάκρυα μετανοίας και απόφαση να εγκαταλείψει πια την αμαρτωλή του ζωή και να επιστρέψει στον Κύριο. Κάποιος άθεος, θέλοντας να εμπέξει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είπε να γραφεί πάνω στο μνήμα του, «Τον τάφο μου δεν μπορεί κανείς να τον ανοίξει». Κι όμως, ένας σπόρος ρίζωσε μέσα στο μνήμα του, έγινε δεντράκι, βγήκε από μια σχισμή του τάφου, μεγάλωσε περισσότερο και τίναξε την πλάκα του τάφου. Το είπε ο Κύριος μας, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε, που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Σπόροι έπειτα αλέθονται, ζυμώνονται και κάνουν το πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία. Χωρίς πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο απλός λαός μας, που εκφράζεται όμως με βαθιά θεολογική λειτουργική γλώσσα, το πρόσφορο το λέει λειτουργιά, σαν να θέλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αυτό, λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Από τι αποτελείται το πρόσφορο? Αποτελείται από σπόρους. Οι σκορπισμένοι σπόροι συγκεντρώθηκαν, αλέστηκαν και έκαναν ένα πράγμα, το πρόσφορο.
και το πρόσφορο με τους ενωμένους σπόρους του κατά ένα παλαιό πατερικό κείμενο εκφράζει την ενότητα των παιδιών του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Σπόρους έπειτα σιτάρι βρασμένο χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα. Γιατί? Γιατί οι σπόροι κηρύττουν την Ανάσταση των νεκρών. Βγήκε ένας γεωργός να σπείρει, θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Όταν σπέρνει ο γεωργός είναι σαν να θάβει ένα νεκρό, γιατί οι σπόροι θάπτονται στη γη. Κι όμως ο γεωργός δεν κλαίει ότι χάνει τους σπόρους του, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί σιτάρι σε δίσκο ως μια παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς με την ελπίδα της Αναστάσεως του αγαπημένου τους νεκρού.

Αγαπητοί ακρότε, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 των FM και την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά του Σποραίος. Ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Τα μυστήρια δεν εκφράζονται, βιώνονται. Μόνο με παραβολές μπορεί να μιλάμε γύρω από αυτά. Αυτό μας απέδειξε ο Χριστός με την αυριανή παραβολή του σποραία. Με σποριά παρομοίασε τον εαυτό του, με σπόρο το λόγο του, με γη την ψυχή μας, με αγκάθια τα εμπόδια για την καρποφορία του λόγου του. Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας δεν είναι θέμα γραμματολογικής καταρτήσεως, αλλά πνευματικής συγκροτήσεως. Υπάρχουν σοφοί κατά κόσμο που ούτε καν διανοούνται να αποκρυπτογραφήσουν τις αλήθειες των παραβολών, των εικόνων, της λειτουργίας και όλης της ορατής και όλης της δημιουργίας. Υπάρχουν αγράμματοι σαν τον Μεγάλο Αντώνιο που συλλαμβάνουν την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από κάθε δημιούργημα του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον. Ο Σπύρον είναι ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από τον ουρανό, από το άπειρο, από την παντοδυναμία του και τη δόξα του, και ήρθε στη γη, στην αδυναμία και αδοξία. Πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία. Πείνασε, πόνεσε, χλεβάστηκε, σταυρώθηκε. Εξήλθε γιατί δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε εμείς εκεί που ήταν αυτός. Πήρε τη δική μας μορφή και την έκανε δική του, την θέωσε. Η πρώτη φάση της θυσίας του Θεού αρχίζει από την κάθοδό του στη γη. Η δεύτερη είναι η επίγεια ζωή του. Και η τρίτη η θυσία του. Με τη θυσία του γέμισε την ιστορία. Η γνώση, όταν μείνει μόνο θεωρία, είναι για τα μουσεία. Μόνο όταν γίνει πράξη γίνεται αληθινή ιστορία. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, το είσαι μέχρι θυσίας. Γι' αυτό έγινε το κέντρο και το πλήρωμα της ιστορίας. Αν θέλουμε κι εμείς να γράψουμε αληθινή ιστορία, πρέπει να βγούμε από τα πάθη του εγώ μας και να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο οδηγό μας. Αυτή η έξοδος θα είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας. Αυτή θα γράψει την αληθινή μας ιστορία. Κέντρο διερχομένων είπαν τον πλανήτη μας, και δεν έχουν άδικο. Ο άνθρωπος έρχεται από τη σκέψη και την αγάπη του Θεού, παίρνει σάρκα, οστά και ψυχή πάνω στη γη, δοκιμάζεται και προχωράει για καινούργια ζωή. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο για τη νέα ζωή? Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας. Από το θαλί το μιλήσιο που έψαχνε να βρει την αλήθεια μέσα στα στοιχεία της φύσεως, μέχρι τον Πλάτωνα που αναζητούσε την αλήθεια μέσα στις ιδέες, οι αρχαίοι σοφοί προσπαθούσαν να πιάσουν την αλήθεια. Έπιασαν μερικές πτυχές της, τόσο λίγες όμως και τόσο φτωχές, που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις πεινασμένες ψυχές τους. Γι' αυτό η αλήθεια αποφάσισε και βγήκε από το σπίτι της, τον ουρανό. Ήρθε στη γη για να θρέψει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Χριστός που πήρε δούλου μορφή και έσπηρε σαν άριστο σποριάς το θείο του λόγο. Και τον έσπηρε απλά, δυνατά, καθαρά και ζωντανά. Με ένα του λόγο ανάστενε νεκρούς. Με μια του φράση αποκάλυπτε τα μυστικά ουρανού και γης. Με μια του κίνηση έδινε ζωή. Κάθε σχέση του ήταν ζωή. Ο κόσμος όμως στην πλειοψηφία του ακόμη δεν θέλησε το δυνατό και ζωντανό λόγο του Θεού. Κρατάει τον αδύνατο και σχεδόν νεκρό λόγο το δικό του. Εξακολουθεί να πιστεύει περισσότερο στο μύθο, στη φαντασίωση, στην πρόληψη, στον ορθολογισμό του, παρά στην παντοδύναμη αλήθεια του λόγου. Ο Πιλάτος ζήτησε από τον Χριστό να του πει τι είναι αλήθεια.
Ο Χριστός δεν του απάντησε. Όχι γιατί δεν ήξερε να του απαντήσει ή γιατί τον περιφρονούσε, αλλά γιατί ο Πιλάτος δεν δίψαγε την αλήθεια. Αν τη δίψαγε, θα την έβρισκε. Την είχε μπροστά του. Ήταν ο Χριστός. Όμως, εκείνος δεν τον αναγνώρισε. Ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο, προχώρησε μέσα από την έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Στην πορεία του αυτή είχε ανάγκη στηρίγματος και το στήριγμα αυτό του το έδωσε ο Θεός. Ήταν οι 10 εντολές, σαφείς και απλές. Στη συνέχεια ο Θεός με τους προφήτες συμπλήρωσε το δεκάλογο και με άλλες προτροπές. Έτσι γράφτηκαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν εισαγωγή για τη νέα περίοδο της χάριτος του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και φύτευσε πλέον το νέο δέντρο, τη νέα Διαθήκη του, το Ευαγγέλιό του πάνω στη γη. Σποριάδες βέβαια με ανθρώπινα κηρύγματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί στον κόσμο. Τα πιο πολλά όμως από τα κηρύγματά τους είναι ελάχιστα ωφέλιμα ή και καταστρεπτικά πολλές φορές. Συνήθως τα λόγια τους πήρουν θύελες και ανέμους. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα θερίζει καταστροφές και πολέμους. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια επιστημονική θεωρία. Είναι η αιώνια αλήθεια. Για να καρποφορήσει όμως πλούσια ο λόγος του Θεού μέσα μας, πρέπει να τον δεχθούμε και να τον ζήσουμε σωστά μέσα στο χώρο και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς άσκηση, ο λόγος του Θεού μένει ανερμήνευτος και αναποκάλυπτος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Αρκεί να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη μας και το εγώ μας, για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Θεός μας. Είναι η ίδια η ζωή μας.

Τελειώνουμε λοιπόν και σήμερα την ανάλυση της αυριανής Ευαγγελικής Περικοπής που υπενθυμίζω είναι Κυριακή του Σπορέως. Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σε κάθε ευχαριστηριακή και λατρευτική σύναξη γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών που επελέγεις από την Εκκλησία και έπειτα ακολουθεί η ερμηνεία τους. Έτσι μαζί με την ιερουργία του λόγου έχουμε και την ιερουργία του λόγου. Δεν πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων, αλλά περί του ιδίου πράγματος. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Πατρός, που με την ενανθρώπισή του μας απεκάλυψε το θέλημά του. Μέσα στο λόγο υπάρχει ζωή, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Την αξία του κηρύγματος την έχουν αντιληφθεί οι χριστιανοί που έζησαν τη μυστική ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι που δεν τη θεωρούν σαν ένα κατεστημένο θεσμό, αλλά σαν σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Πράγματι, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού ενεργεί βαθιά. Εισέρχεται μέσα στο όλο του, το είναι του, και τον μεταμορφώνει. Τον τρέφει και τον ζωογονεί. Ο Λόγος του Θεού, που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό ή από ανθρώπους που είναι ενωμένοι με το Θεό, είναι ζωοποιός. Φέρει τον άνθρωπο σε βαθιά μετάνοια και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού που εξαγγέλει ο εργάτης της Εκκλησίας. Συνδέεται και ταυτίζεται με το έργο της Εκκλησίας. Δεν επιδιώκει απλά να ανατέμνει τα προβλήματα της εποχής, να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή να ανεβάζει την αγορά στον άμβονα, αλλά να μιλά για την αγάπη του Θεού, την τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την δύναμη της Εκκλησίας, την σημασία των μυστηρίων στη ζωή μας. Να ανάβει στις καρδιές τη δίψα του Θεού και την αναζήτηση της Θείας Ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που μεταμορφώνει, αρτοποιεί την ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε: ο Λόγος του Θεού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Αγαπητοί ακροατέ της Πειραϊκής Εκκλησίας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγη ώρα να αναλύσουμε όσο μπορούσαμε και την Αποστολική Περικοπή που είναι σπουδαία αύριο με τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που και αυτή σπουδαιοτάτη μας μιλάει για το σποριά που είναι ο ίδιος ο Θεός μας.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.